τεράκοντα. Τον κόσμο κρύψε, τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε. Βάλε στο μαγνητό τα λουδιά που γουστάς. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαν έγινε.

Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σαλαμίνα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στα Περιστέρια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ωστόσο σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και καπνοί, με τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων να παραμένει. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους, ενώ 9 υπέστησαν εγκάβματα. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί επίσης σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα το μεσημέρι ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση επιδιόρθωση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Ευθύνες επιρρύπτουν στην κυβέρνηση τα κόμματα του. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για την ανάγκη νέου σχεδιασμού στην πολιτική προστασία, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταλογίζει ευθύνες για ελλείψεις σε προσωπικό, μέσα και πρόληψη. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει την κυβέρνηση επικίνδυνη για τη χώρα, επικρίνοντας τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Περιορισμένη σε ένα τμήμα σε εγκαταστάσεις εργοστασίου ανακύκλωσης με υλικά συσκευασίας, είναι η πυρκαγιά στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού σε εγκαταστάσεις εργοστασίου ανακύκλωσης με υλικά συσκευασίας, είναι η πυρκαγιά στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού έγινε

Ναι, μόνο αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα. Ωστόσο, ισχύει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία κινδύνου 3 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Πελοπόννησος, Θράκη, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο. Πυροσβεστικό Air Tractor πραγματοποίησε προσταλάσσωση νότιο-ανατολικά του Αστεγού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Ο πιλότος διασώθηκε σώος από σκάφος του λιμενικού. Στο μεταξύ, η ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση της προσωρινής διαμονής έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. Δύο σοβαρά περιστατικά καρδιακής ανακοπής από πνιγμό σημειώθηκαν χτες στην παραλία της Αγίας Τριάδας με θύματα ένα 18χρονο άντρα και μία 60χρονη γυναίκα. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση διασωστών και γιατρού του ΕΚΑΒ, οι δύο λουόμενοι διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο. Στην διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους σε Ρωσία και Ουκρανία, σε μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου. Στη Ρωσία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ροστόφ, ενώ ακόμη 6 σκοτώθηκαν σε άλλες περιοχές. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι καταρρίφθησαν 822 ουκρανικά ντρόνς. Στην Ουκρανία 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν, μεταξύ άλλων σε Χαλιβουργείο στο Κριβίριχ, που ανέστειλε μέρος της λειτουργίας του. Ζημιές καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους, νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο...

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες φίλοι από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τις 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους ertnews.gr και ertaco.gr επιλέγοντας Περιφέρεια και Βόλος. Μπορείτε δε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210-26201, 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ερτβόλου σε Facebook και Twitter. Υπενθυμίζω και το email μας ertvolu@ert.gr.

Πάμε λίγο στα καιρικά μας, 20 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 30 θα φτάσει η θερμοκρασία. Υπάρχει προειδοποίηση μετά τη μία για υψηλότερες θερμοκρασίες, είναι αλήθεια. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε ανέμους που πνέουν με 3 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-δυτική. Ενώ έχουμε 68% υγρασία. Και γι' αυτό νιώθουμε βέβαια πολύ πιο έντονα την ζέστη. Πάμε να δούμε λίγο και ποιότητα ατμόσφαιρας. 4,87 είναι αυτή την ώρα τα μικροσωματίδια. 4,87 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. 4,94 το έκανα ανανέωση. 5,18 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων. Κάτω από το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είναι τα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Σε ό,τι αφορά, είπαμε, τα φωνικά μικροσωματίδια. Βέβαια αυτή η φωτιά στη γειτονική Λάρισα, είμαστε ευτυχείς που δεν έχει ανέμους για να μετακινηθούν ρήποι, καθώς βέβαια η φωτιά σε αυτό το εργοστάσιο έχει προκαλέσει αρκετούς ρήπους στην ατμόσφαιρα και υπήρξε ανακοίνωση από την πλευρά της περιφέρειας Θεσσαλίας και του αρμόδιου τμήματος περιβάλλοντος, ο κόσμος να καθίσει στο σπίτι του, να κλείσει τα παράθυρά του, γιατί είναι πολύ άσχημη η ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα κρατήσει αυτό, καθώς από ό,τι ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, η φωτιά αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, μπορεί να είναι πλέον υπό έλεγχο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Για να δω τι έλεγε λίγο το δελτίο τύπου, γιατί έχει σημασία αυτό για την προσοχή που πρέπει να δείξουν οι πολίτες. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε τυχεροί που δεν είχε ανέμους και δεν μετακινήθηκαν ρήποι. Λοιπόν, πυρκαγιά στην εγκατάσταση είναι Καρατζή, βιομηχανικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Νίκαια Λάρισας, προληπτικές οδηγίες. Στο πλαίσιο της προληπτικής ενημέρωσης έχει ενεργοποιηθεί και ευρωπαϊκός αριθμός εντάξει το 112. Σύμφωνα λέει με τα στοιχεία του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας της εγκατάστασης, πρόκειται για βιομηχανία παραγωγής ειδών συσκευασίας, στην παραγωγική διαδικασία της οποίας χρησιμοποιείται ως κύρια πρώτη ύλη συμπολιμερές πολυεθυλένιο, καθώς και δευτερεύουσες ύλες, αναφέρονται επίσης λιπαντικά μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Κατά την καύση πολυμερών υλικών και ιδιαίτερα υπό συνθήκες ατελούς καύσης, είναι δυνατόν να παράγονται μονοξίδιο του άνθρακα, αιωρούμνα, σωματίδια, υδρογονάνθρακες και ερεθιστικές οργανικές ενώσεις, η ακριβή σύσταση και η συγκεντρώση των οποίων εξαρτώνται από τις πρώτες ύλες και τα πρόστα που εμπλέκονται, καθώς βέβαια και από τις συνθήκες της θερμοκρασίας καύσης. Να αποφεύγουν, λέει, την άσκοπη παραμονή σε εξωτερικούς χώρους, να παραμένουν κατά το δυνατόν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα, να περιορίσουν προσωρινά τη λειτουργία συστημάτων εξαερισμού ή κλιματισμού που εισάγουν εξωτερικό αέρα στους εσωτερικούς χώρους, να αποφεύγουν την προσέγγιση στην περιοχή της πυρκαγιάς και να διευκολύνουν την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε παιδιά, ηλικιωμένους, εγγύους και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακιακά προβλήματα. Θα πρέπει να περιορίσουν την έκθεσή τους στον καπνό. Στην περίπτωση εμφάνιση έντονου ερεθισμού των ματιών ή του αναπνευστικού επίμονου βήχα, διεσμία, ζάλιση ή άλλη έντονη αδιαθεσία, μετά από έκθεση στον καπνό, συνιστάται η αναζήτηση ιατρικής συμβουλής ή βοήθειας. Η εξέλιξη ποιότητας του αέρα και η συγκεντρώση ορούμνων σωματιδίων μπορούν να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχει ένα ενδιαφέρον τώρα να πάω να δω λίγο τι λένε τα στοιχεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας σήμερα, που βέβαια κάπως η κατάσταση έχει υπό έλεγχο.

0: Έχει φτάσει στον πάτο το τετραγωνάκι με τα στοιχεία στο site της περιφέρειας. Στον πάτο. Κάτω, χαμηλά, πολύ χαμηλά. Λοιπόν, να δω τι θα λέει το καινούριο site. Πάω στη Λάρισα να δω, παιδιά, τι λέει. Ανελικά, τελευταίες μετρήσεις. Τελευταία ενημέρωση, τι ώρα τη δίνει εδώ. Για να ανοίξω. Φαίνεται να υπάρχουν δύο σταθμοί εδώ. Τελευταίες μετρήσεις, τι λένε. Αυτός είναι στο 6ο γυμνάσιο, στη Λάρισα, ο σταθμός. Για να δούμε τα PM2,5, 14,57, 13,49. 10,68 μέσος όρος τελευταίων 24 ωρών. Λοιπόν, και ο άλλος βρίσκεται στην πρώην ΙΕΒ ο σταθμός. Είναι το θέμα, είναι ποιος είναι πιο κοντά τώρα εκεί. PM2,5, χαμηλά και εδώ, 11,21, 11,09, θα σας λέω σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, έτσι, μέσος όρος 10,3. Τίποτα. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ανθυρά, δεν τρέχει τίποτα. Και η φωτιά αυτή θα περάσει και δεν θα αφήσει θέματα. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται στην ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή. Ότι έχουμε πάντως θέματα ρήπων, έχουμε ξηρασία, έχουμε λειψιδρία κτλ. Και έχουμε και μια Ευρώπη που είναι ανοχήρωτη απέναντι σε όλες αυτές τις κρίσεις που δεν είναι μία στα πόσα χρόνια που λέγαμε, στα 50, αλλά συνεχόμενα. Με απροστάτευους πολίτες στην αγροτική παραγωγή κτλ. Και από αυτό έχουμε. Λοιπόν, τι θα έλεγα μετά την ατμόσφαιρα, Παναγιώτη. Α, ναι, έρχομαι στη σημερινή μέρα. Λοιπόν, έρχομαι στη σημερινή μέρα να δω αν γιορτάζει κάποιος. Ο Θύρσος και ο Μύρον γιορτάζουν σήμερα και τους λέμε χρόνια πολλά. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Αρχίζω από το 1807, που το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παρθενικό ταξίδι στον ποταμό Hudson. 1833, με βασιλικό διάταγμα, απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών λέει, νομισμάτων στην Ελλάδα. 1918, ιδρύεται η εταιρεία της Θούλης, αντιαποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. 1944, μπλόκο Γερμανών και δοσυλλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. 1973, οι Rolling Stones σαν σήμερα κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Angie. Και 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του Τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Το 1601 επίσης γεννήθηκε ο Pierre de Fermat, Γάλλος μαθηματικός γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. Το 1938 ο Θόδωρος Πάγκαλος, Έλληνας πολιτικός. Και το 1943 ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αμερικανός ηθοποιός. Το 1850 έφυγε, σκοτώθηκε, δεν ξέρω, Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν, ότι ο Αμερικανός επαναστάτης από την Αργεντινή. Το 1969 Λούντβιχ Βίνς Βαν Ντε Ρόι, Γερμανός αρχιτέκτονος που έκανε σπουδαία καριέρα λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. Και το 1998 η Έλισσου Γιουλτζόγλου, Σεραϊδάρη, Ελληνίδα φωτογράφος, γνωστή ως Νέλης. Αυτά τα ωραία με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, ας ακούσουμε από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα, 17 Αυγούστου του 1958, γεννήθηκε μία φωνή που ντύθηκε με το απόλυτο soundtrack των 80s και 90s, η Belinda Carlisle. Ξεκίνησε ως frontwoman των The Go-Go's, του πρώτου αμυγός γυναικείου ροκ συγκροτήματος που έγραψε τη δική του ιστορία στη μουσική και σκαρφάλωσε στην κορυφή του Billboard, αλλά όταν ξεκίνησε τη solo καριέρα της, ασχολήθηκε με την pop μουσική, ερμηνεύοντας τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Το πιο επιτυχημένο τραγούδι της Belinda Carlisle είναι το Heaven is a Place on Earth, κυκλοφόρησε το 1987 και κατέκτησε την κορυφή στο αμερικανικό Billboard Hot 100 αλλά και στο UK Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου. Έφτασε στο νούμερο 1 σε πολλές ακόμη χώρες και χάρισε στην Carlisle μια υποψηφιότητα για βραβείο Grammy.

Αθηναϊκές εφημερίδες έχουμε σήμερα. Για να δούμε τι λένε τα νέα. Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα. Τα διατάγματα Ερντογάν φέρουν εξελίξεις. Η ανακαίνιση δεν είναι πάντα νόμιμη. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο οδηγός, ποιες άδειες απαιτούνται, πότε χρειάζεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Περικυκλών, λέει το Καστελάριζο, μιλάει τώρα για, για τα τουρκικά πάρκα και έχει εδώ χάρτες. Περικυκλών το Καστελάριζο, Σφίνα, σε Λίμνο, Σαμοθράκη. Έμπρακτη αμφισβήτηση από την Άγκυρα του στάτους βό στο Αιγαίο, από την Ανατολική Μεσόγειο, Υπουργείο Εξωτερικών, παράνομες ενέργειες που υπονομεύουν σοβαρά τις διμερείς σχέσεις. Σαλαμίνα, δύο νεκροί έξω από σπίτι που κάηκε. Δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των νεκρών από τις πυρκαγιές φέτος. Λοιπόν, Στέφανος Μάνος, 1939-2026, πρωτοπόρος αιρετικός μεταρρυθμιστής. Έφυγε από τη ζωή, απογευματινή. Το καλοκαίρι του Πύρνου Τρόμου, από τον Ιούνιο 10 νεκροί και πάνω από 200.000 στρέμματα στάχτη. Η ταυτόχρονη έναρξη δύο πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία του νησιού γεννά υποψίες για εμπρησμό. Τραγωδία Σαλαμίνα, ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή τους φλόγες, 10 άτομα στο νοσοκομείο με εγκάβματα, κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα, 593 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις. Θύελα για την αρπαγή του Ντέλια, ο Μανόλο έκανε πάλι το θαύμα του, ασημένιο λοιπόν, στο επικοντό και τα χρυσά παιδιά της κολύμβησης, Χρήστου και Σίσκος. Βόμβες κυρώσεων από Τραμπ κατά Ιράν, οικονομική πίεση, νίκαιζαν αυτοκίνητα διπλωμένα σε ακινησία, φοροαπαλλαγή ενοικίου για 36 μήνες, έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής και 2.000 κεραυνοί. Το κυβερνητικό σχέδιο για επανασυσπήρωση των απογοητευμένων, αυστηρά μηνύματα στην Άγκυρα από Γεραπετρίτη και Δένδια. Τα θέματα από την απογευματινή. Πηγαίνω στην εφημερίδα των συντακτών. Η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού, ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας. Απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν τη δυστοπική εικόνα. Βαρύ το πτύμα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη. Παρανάλαμα του πυρός Σαλαμίνα, πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη. Χαλκιδική φιλοτεχνού μαγική εικόνα στα Ποκαίδια. Ανασυγκρότηση ευρώ, 8 ερωτήματα για την επόμενη μέρα. Ελλείψεις αίματος, νέες καταγγελίες για αναβολές και υπομεταγγίσεις. Είπα Ιράν, ακόμη και ο αντιπρόεδρος του άδειασε τον Τραμπ. Ευρωπαϊκό κολύμβηση χρυσός ο Χρήστου, ασημένιος ο Καραλής στα 6 μέτρα. Ίως αυθαίρετα καταδαφής και πρόστιμα εκατομμυρίων. Ελεύθερος τύπος. Μείωση ΙΑΣ για 450.000 συντάξεις. Αποκάλυψη ελεύθερου τύπου όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Πύρινος εφιάλτης στη Σαλαμίνα. Μέσα σε μόλις 7 λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις πυρκαγιά. Μανόλο από Ασίμι. Χρυσός ο Χρήστου, χάλκινος ο Σίσκος. Στην Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας. Τι λέει, πανό κατάληψης στην Τούμπα. Έρευνα βασιλιάς, τα μέτρα ως μέθοδος πληρωμής σε ελληνικές μουμουέ. Η εκτινογραφία των πληρωμών με τα μάτια της ΕΚΤ. Το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων αποδέχεται τα χαρτονομίσματα. Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν. Από τη Σαντορίνη στην Αυστραλία τα επτάμενα φορέματα. Παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τετρεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το Μουσείο της Νέας Υόρκης θυμήθηκε πάπυρο με απόσπασμα της Οδύσσειας. Στέφανος Μάνος, τελευταίο αντίος στο σπουδαίο πρωτοπόρο και αντισυμβατικό πολιτικό. Μανιφέστο. Έπος Ρεμούλας, η Σοφία Βούλτεψη γράφει για το Πασόκ και τα κοινοτικά κονδύλια. Επί των ημερών του, η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων κατέληξε σε ένα όριο διασπάθησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Μαύρα και άραχλα τα ταμεία επί Τσίπρα, έρχονται δικαστικές εξελίξεις για τις καταγγελίες Κασελάκη. Υπήρχαν μεταχρονολογημένα τιμολόγια, υπερτιμολογίες, ανοιχτές επιταγές προς το Ινστιτούτο Πουλατζά και ενώ ρευστότητας κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το έλλειμμα του 24 προβλεπόταν να ανέλθει σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Φωτιά στη Σαλαμίνα. Εντοπίστηκε νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων. Νέα πρέσβης του Ισραήλ. Η ποινιά Διανάη λέει στη θέση του πετυχημένου Νόαμ Κάτς. Αυτά τα έλεγε το Μανιφέστο. Λοιπόν, πάω στην Contra News τώρα. Η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση παραλίες. Άλλοι δύο νεκροί και δεκάδες εγκαυματίες από τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος. Ανύπαρκτος συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο.
Τουρκική πρόκληση σε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο που κόπτουν το Καστελόριζο και μπαίνουν σφήνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Νέος εφιάλτης στον μπλόκο στα σιτηρά της Ουκρανίας φέρνει αύξηση 30% στα τρόφιμα. Ελλάζια Σκέτσο, ο άρχον της στατιστικής αλχημίας, πανηγυρίζει για τα καμένα. Καταστροφή στη Μάνη, το ισχυρό μπουρίνι σάρωσε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις. Δεκάδες νεκροί από το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, αυτά στην Ινδονησία. Και δίπα, λήγουν αύριο οι αιτήσεις στο πρόγραμμα για ανέργους πτυχιούχους. Εφημερίδα Δημοκρατία. Γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens. Ποτέ κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας. Με μια νέα απόφαση πρόκληση, η δικαιοσύνη στη Γερμανία ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ, απαλλάσσοντας την αμαρτωλή εταιρεία από τις υποχρεώσεις της. Στενά ορμούς, ευνοϊκή μεταχείριση στα ελληνόκτητα πλοία ζήτησε ο Γεραπετρίτης από το Ιράν. Χωρίς όρη υποκρισία του Μητσοτάκη, 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες από την πύρη Νικόλας Σαλαμίνα, ανακοίνωσε 2 θαλάσσια πάρκα ο Ερντογάν. Τους έδιωξαν από τα πανηγύρια, κτηνοτρόφος από Σαμαρίνα λέει που έχασε τα κοπάδια του από την Ευλογιά, δεν άφησε τους Γκιουλέκα, Χαρακόπουλου και Σδούκου να χορέψουν και αυτοί έφυγαν. Ναυτεμπορική τώρα, υψηλότερα ο πύχης κερδοφορίας, αυξημένα κατά 22,5% τα καθαρά κέρδη που παρουσιάζουν το πρώτο εξάμηνο του έτους 23 σιγμένες. Ενέργεια, το εκρηκτικό κοκτέιλ που φέρνει ανατιμήσεις στην Ευρώπη. Η ταμή πρόκληση με 2 θαλάσσια πάρκα, βροχή πυράβλων και ντρόουν σε Μόσχα, Κίεβο. Και τραγικός απολογισμός με 2 νεκρούς από τη φωτιά στην Σαλαμίνα. Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές παρήγγειλαν νέα πλοία και κίνδυνος για ακτοπλοεία 2 ταχυτήτων. Μελέτη της... Για να δούμε ποιανού είναι αυτή η μελέτη. Εξάρτηση, υποθέτω ιδιωτική εταιρεία είναι. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον τύπο, φίλες, φίλοι, τραγούδια, επανερχόμαστε.

Λοιπόν, είχα αρχίσει να σας λέω για το τι γίνεται γενικότερα και τα προβλήματα που υπάρχουν στη Γερμανία, εννοώ από την αλλαγή την κλιματική και τα, ό,τι συνέβη και στη Γερμανία, που εδώ μιλάμε ότι αυτή την περίοδο της, που είχαν δηλαδή τους καύσωνες, εννοώ πυρκαγιές και τα λοιπά, έχασαν περίπου τη ζωή τους 12.500 άτομα στη Γερμανία, μιλάμε για τον καύσωνα τώρα, έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα σκέφτονται και προαναγγέλουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος, από ό,τι βλέπω εδώ, και διάφορες αλλαγές ακόμα και στο Σύνταγμα αν χρειαστεί, για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε κάποια μέτρα, και φαίνεται να συμφωνούν μαζί του δηλαδή και αντιπολιτεύσεις και όλα αυτά, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση πρωτόγνωρη για αυτούς, έτσι. Το 35% των εδαφών της Ευρώπης είναι εκτεθειμένο στην ξηρασία. Αυτά είναι τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, έτσι. Άλλες πηγές δίνουν ακόμα υψηλότερα ποστά, γύρω στο 44%. Ανάμεσες περιοχές λέει, που πλήττονται από ξηρασία βρίσκεται περίπου 12,5-15% των καλλιεργειών, το 5% των χορτολιβαδικών εκτάσεων και το 12,5-15% των δασικών. Από τους ελαιοπαραγωγούς και υνοπαραγωγούς περιοχές μέχρι τις καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών, δηλαδή καλαμπόκι, λιάνθο κι άλλα, η ακραία ξηρασία του φετινού καλοκαιριού δεν έχει αφήσει κανένα τομέα που να μην τον έχει επηρεάσει. Στη Γαλλία, που είναι από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγούς καλαμποκιού για ζωοτροφές στην Ευρώπη, η φετινή σοδειά προβλέπεται να είναι η χειρότερη των τελευταίων 45 χρόνων. Για τους κτηνοτρόφους, το άμεσο πρόβλημα της ξηρασίας είναι η έλλειψη τροφής, αναφέρει χαρακτηριστικά ρεπορτάζ του Euroactive. Σε πολλές περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης τα ζώα έχουν όλο και λιγότερη γη να βοσκήσουν αφού ξεραίνουν τα βοσκοτόπια. Οι σοδειές μειώνονται και οι εναλλακτικές πηγές ζωοτροφής γίνονται πιο σπάνιες και πιο ακριβές. Η ξηρασία καταστρέφει βέβαια καλλιέργειες, και οι Βρυξέλλες τι κάνουν? Σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Αυτά τα λέει το Πολίτικο ρεπορτάζ. Η Ευρώπη λέει δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τόσο ακραία και εκτεταμένα φαινόμενα ξηρασίας. Σε πολλές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης οι βροχές σταμάτησαν την άνοιξη και δεν επέστρεψαν ποτέ. Από τη Γαλλία ως την Τσεχία η περίοδος θερισμού λίγη άδοξα. Η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει περιόδους ξηρασίας στην Ευρώπη τόσο συχνές ώστε η βοήθεια πλέον να είναι ρουτίνα. Έτσι, τα πακέτα στήριξη από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και ευρωπαϊκά κονδύλια διατίθενται σχεδόν στο σύνολό τους για αποζημιώσεις αγροτών κτηνοτρόφων. Από τα χρήματα που δαπανάει η Ευρώπη για τη γεωργία, κανένα από αυτά δεν είναι εγγυημένο για τους αγρότες όταν χτυπάει ξηρασία, και κάθε μέτρο διάσωσης είναι αυτοσχέδιο και αποφασίζεται κατά περίπτωση. Συνεχίζουμε να έχουμε διαφωνίες για τον αγροτικό προϋπολογισμό και το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι κρίσεις της ξηρασίας. Έχει εδώ χάρτες με τη ζώνη της ξηρασίας, λοιπόν, και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι να δούμε. Τώρα κοίτα να δεις άνθρωποι και ειδικότητες, δηλαδή γεωπόνος θα είναι ο άνθρωπος που θα μιλήσουμε. Και σε τι ειδικεύεται? Σε αποκαταστάσεις καμένων ελαιώνων. Γιατί πλέον έχουμε δυστυχώς δηλαδή και στη χώρα μας πάρα πολλές πυρκαγιές. Πάρα πολλές πυρκαγιές, καίγονται δάση, χάνουμε ανθρώπινες ζωές το πρώτο. Χάνονται περιουσίες, χάνονται δάση και χάνονται φυσικά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Κάποιες από αυτές είναι ελαιόδεντρα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αυτό το θέμα τώρα με τις φωτιές και με τις καμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βέβαια τις αιτίες, αλλά και ίσως κάποιες προσπάθειες που μπορούν να γίνουν για αποκαταστάσεις, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που χάνουν προκειμένου τα ελαιοδόντρά τους. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον γεωπόνο, τον κύριο Μιχάλη Φραγκεδάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Φραγκεδάκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε λίγο για αυτή την ιστορία, γιατί και στην περιοχή που ζείτε κι εσείς, αλλά γενικότερα και όλη η Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, έχουμε φαινόμενα πλέον, φαινόμενα δηλαδή φυσικά, τα οποία δεν ξέρω, τα προκαλέσαμε μόνο εμείς, ήταν ο καιρός να γίνουν, δεν ξέρω ας πούμε πώς, αλλά ζούμε καταστάσεις για τις οποίες φαίνεται να μην είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι.
1: Σωστά. Από πού θέλετε να ξεκινήσω, γιατί μου άνοιξατε πολλά
0: εγώ
1: κεφάλαια.
0: Εγώ κυρίως για τις φωτιές τώρα και για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τι κάνουμε ας πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα και τι κάνουν οι φίλοι μας δηλαδή, που οι αγρότες οι οποίοι στην ουσία έχουν φτάσει, γιατί έλεγα στοιχεία πριν και πανευρωπαϊκά, να ζούνε με αποζημιώσεις.
1: Σωστά, ας ξεκινήσουμε, θα έλεγα, με σειρά προτεραιότητα τα θέματα και επειδή η επιστήμη της γεωπονής είναι εφαρμοσμένη επιστήμη, δεν είναι θεωρητική. Ξεκινάμε πρώτα από τα επίγοντα, τα πρακτικά. Θα έλεγα λοιπόν να ξεκινήσουμε με το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, οι ελαιοκόμοι αυτοί των οποίων ο ελαιόνας σου σκάηκε. Καταρχήν να αναγνωρίσουμε ότι βρίσκονται σε πανικό, σε απόγνωση και σε σύγχυση. Είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό για να καταλάβουμε πώς θα προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και ραδιοφωνικά τώρα όπως μιλάμε. Είναι λοιπόν σε μια κατάσταση συναισθηματική η οποία είναι κρίσιμη, θα λέγαμε. Στόχος δικός μου λοιπόν καταρχήν είναι να τους ηρεμήσω, να τους δώσω ελπίδα, να τους εξηγήσω ότι αυτό που έγινε, ναι μεν είναι μια καταστροφή, αλλά δεν είναι τόσο καταστροφική όσο αντιλαμβάνεται. Γιατί η ελιά είναι ένα δέντρο το οποίο αναβλαστάνει. Είναι ένα δέντρο το οποίο εκτιμούμε ότι ζει 6.000 χρόνια. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, την πατρίδα μου, στα Χανιά, στις Άνω Βούβες, ένα δέντρο το οποίο εκτιμούμε ότι έχει ζωή 3 με 4.000 χρόνια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ένας ελαιόνας 100 χρονών είναι ακόμα παιδάκι.
0: Ναι, νεαρός.
1: Είναι ακόμα σε βρεφική ηλικία, θα λέγαμε. Τι θέλω λοιπόν να πω με αυτό, η ελιά αναβλαστάνε, έχει τρομερές δυνάμεις, είναι όπως λέμε ένα ευλογημένο δέντρο, να μην βιαστούν να παρέμβουν. Είναι σημαντικό να δώσουμε χρόνο στο δέντρο. Ξαναείπα, είναι ένας οργανισμός του οποίου το προσδόκιμο της ζωής είναι 6.000 χρόνια. Οι κύκλοι της ζωής του δεν έχουν καμία σχέση με τους δικούς μας. Αυτό που λέω στους μαθητές μου για να το αντιληφθούν είναι ότι η ελιά, εμείς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή της ελιάς όπως ένα ποντίκι μπορεί να αντιληφθεί τη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτή είναι η αναλογία σε χρόνια και σε αντιστοιχεία. Ένα ποντίκι λοιπόν δεν μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο, όπως ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί στα χρόνια του τι συμβαίνει σε μια ελιά. Οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ αργοί, χρειάζεται να περιμένουμε. Θέλει η ελαιοκομεία υπομονή. Πρακτικά λοιπόν τι να κάνουνε, κάει και φέτος ο ελαιόνας τους, θα περιμένουν. Είναι πολύ σημαντικό να περιμένουν, να δείξει το δέντρο τις δυνάμεις του. Πόσο? Θα περιμένουν ένα έτος. Θα περιμένουν λοιπόν μέχρι την άνοιξη να δουν τι γίνεται, την άνοιξη του 27. Δεν θα παρέμβουν, θα παρέμβουν πολύ αργότερα. Ενδεχομένως τον Νοέμβριο του 27 ή την άνοιξη του 28.
0: Αυτό όταν λέτε να παρέμβουν για να καθαρίσουν τα καμένα δέντρα.
1: Για να κάνουν το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Για να κάνουν το οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό επίσης να καταλάβουν οι ελαιοκόμοι ότι η μεγάλη ζημιά δεν έχει γίνει στα δέντρα τους μόνο. Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη ζημιά έχει γίνει στο έδαφος. Τα εδάφη μας είναι ήδη πάρα πολύ υποβαθμισμένα. Κυρίως διότι η οργανική ουσία, το περιεχόμενο σε οργανική ουσία είναι πάρα πολύ χαμηλό. Μετά την πυρκαγιά αυτή η οργανική ουσία έχει μειωθεί ακόμα περισσότερο. Έχουν καεί οι μικροοργανισμοί του εδάφους, έχουν καεί οι γεωσκόλικες, όλοι δηλαδή αυτοί οι μικροοργανισμοί οι οποίοι δομούν το έδαφος. Η υποβάθμιση του εδάφους μετά την πυρκαγιά είναι ακόμα πιο έντονη. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να προστατεύσουν, ειδικά με τις πρώτες βροχές, είναι το έδαφος τους και η διάβρωση του εδάφους, ιδίως σε επικλινή εδάφη. Mm-hmm. Και επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα ορεινή, οι περισσότεροι μας ελαιώνες βρίσκονται σε πλαγιές και όχι στον κάμπο. Επομένως, εκτιμώ ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο αυτή η πληροφορία, προστατεύσε το έδαφος. Άρα, τι να μην κάνετε για αρχή. Μην φρεζάρετε, μην οργώσετε. Διότι αυτό το έδαφος με την πρώτη φωτιά θα φύγει. Συγγνώμη, με την πρώτη βροχή, με τις βροχές εννοούσα. Είναι σημαντικό όσοι μπορούν, όπως κάνουμε και στα δάση, να βάλουν ξύλα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο μπορούν κατά τις ισοϋψεις, ώστε να μην χαθεί έδαφος με τις βροχές, μην το παρασύρει το νερό. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή το έδαφος τους είναι οργανική ουσία. Αυτό που μπορούν να κάνουν λοιπόν είναι να ρίξουν κοπριά αν βρουν, γιατί πλέον έχει γίνει και αυτό ένα είδος σπάνιο. Όσοι έχουν λοιπόν κοπριά μπορούν να ρίξουν, ή αλλιώς το χειμώνα που θα ανοίξουν τα ελαιοτριβεία στην περιοχή, εφόσον υπάρχουν ακόμα δέντρα που δεν έχουν κάει και λειτουργούν τα ελαιοτριβεία στην περιοχή, να πάρουν φύλλα ελιάς και να καλύψουν το έδαφος έστω γύρω από το δέντρο. Είναι αντίστοιχα όπως βάζουμε επίδεσμο σε ένα καμένο δέρμα για να το προστατεύσουμε, έτσι βάζουμε οργανική ουσία από πάνω για να ανακάμψει το έδαφος. Αυτά είναι τα πρώτα, πώς το λέμε, οι πρώτες βοήθειες που θα παρέχουμε σε ένα καμένο ελαιόνα.
0: Μάλιστα.
1: Βάζω μια τελεία, γιατί αν με αφήσετε θα μιλάω για 3 μήνες.
0: Ναι, όχι, εντάξει, είναι βασικό όμως, γιατί μπορεί εμάς πράγματος εδώ στη Μαγνησία φέτος να μην είχαμε και πέρυσι ακόμη. Αλλά μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και καλό είναι να το γνωρίζουν, γιατί έχουμε και εμείς μόνο καλλιέργεια σε πολλές περιοχές εδώ.
1: Ναι.
0: Της ελιάς. Και αν συμβεί κάτι ομιγέννητο, χτυπάω και ένα ξύλο, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε μετά. Συνήθως πόσο καιρό χρειάζεται για να γίνει η αποκατάσταση, έστω με φυσικό τρόπο, ναι.
1: Από την εμπειρία τη δική μου στην περιοχή μου, μένω στις Αθήνες Αττικής, όπου το 20 είχαμε τεράστιες πυρκαγιές, έχει καεί καταρχήν το δάσος γύρω μας και κάηκαν και πάρα πολλοί ελαιώνες. Αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη ή τη μεθεπόμενη χρονιά είχαμε και μια μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Βαρνάβα κάκι και η υπόλοιπη περιοχή δηλαδή. Έκτοτε έχουμε, ας το πούμε, αποκαταστήσει αρκετούς ελαιώνες. Εγώ επαγγελματικά, δεν ξέρω να τα αναφέρω, είμαι γεωπόνος, ασχολούμαι αποκλειστικά με την ελαιοκομεία. Έχουμε αποκαταστήσει αρκετούς ελαιώνες. Ύστερα από 4 χρόνια αυτά τα δέντρα είναι ξανά παραγωγικά.
0: Ναι.
1: Το οποίο πρακτικά με τα δεδομένα της ελληνικής ελαιοκομείας δεν είναι πολλά. Είναι σαν να κλάδεψε κάποιος αυστηρά τα δέντρα του, που είναι σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα, περίμενε 2-3 χρόνια για να ξαναμπεί το δέντρο στην παραγωγή. Άρα το να μπουν ξανά τα δέντρα σε 4 χρόνια στην παραγωγή δεν έχει χαθεί κάτι.
0: Με τη λογική δηλαδή ότι και παραγωγή έχουμε ανά 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι, η καλή παραγωγή ή δεν ξέρω εγώ τι.
1: Υπάρχει αυτή η αντίληψη, ναι. Το λεγόμενο φαινόμενο της παρενή αυτοφορίας στην ελιά. Αυτό εκδηλώνει το πόσο αρμονικό είναι ένα δέντρο ή όχι. Δηλαδή, εφόσον έχουμε μια καλή υγεία εδάφους και εφόσον κλαδεύουμε τα δέντρα μας με τρόπο ισορροπημένο, μπορούμε να έχουμε κάθε χρόνο παραγωγή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο που πονάει την ελληνική ελαιοκομεία. Έχουμε αποδεχτεί σαν πεποίθηση την παρενή αυτοφορία και έτσι, αν για κάποια χρόνια η ελιά δεν αποδώσει, δεν καρποφορήσει, το θεωρούμε φυσιολογικό, ενώ δεν είναι.
0: Ναι. Και αυτό βέβαια μπορεί να οι αγρότες, τέλος πάντων, για ποιο λόγο έχουν αυτή την αίσθηση, ή εγώ ξέρω, εγώ έχω αυτή την αίσθηση για αυτό το πράγμα, και οι επιστήμονες δεν τους βοηθούν να αλλάξουν την άποψη αυτή και να κινηθούν με διαφορετικούς τρόπους, ας πούμε.
1: Γιατί η επιστήμη κινείται εξελισσόμενη. Δεν τα γνωρίζαμε κι εμείς οι επιστήμονες όλα εξ αρχής. Mm-hmm. Προχωράμε, μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στη γεωκομεία, στην γεωπονία ή στην ελαιοκομεία. Επομένως, πράγματι, είναι ένα φυσικό φαινόμενο της ελιάς. Είναι κομμάτι της φυσιολογίας της. Απλά το εντείνουμε με τις παρεμβάσεις που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάτι παθολογικό ή ότι κάτι που δημιουργήσαμε εμείς. Είναι κομμάτι που βασίζεται στη φυσιολογία της ελιάς. Απλά εμείς με κάποιο τρόπο το εντείνουμε ή δεν το αμβλύνουμε, αν θέλετε.
0: Άρα οι όποιες τώρα αποζημιώσεις δίνονται, ας πούμε, σε κάποιες από αυτές τις καμένες καλλιεργήσεις σε δάση των ελαιώνων, αφορούν κυρίως για... Τι πράγμα, από τη στιγμή που δεν βάζουμε καινούργια δέντρα, που δεν ξέρω τι, αφορούν απλά και να μπορέσουν να επιβιώσουν, είναι αρκετές, πώς το έχετε δει εσείς?
1: Αυτό δεν γνωρίζω να σας απαντήσω, γιατί είναι καθαρά θέμα του ΕΛΓΑ. Εγώ, αν θέλετε, μπορώ να σας μιλήσω για τον τρόπο που κατάσταση των δέντρων.
0: Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμα, για να δω, 3 λεπτά έχουμε. Τι μπορούμε να πούμε σε 3 λεπτά, κύριε Φραγκεδάκη?
1: Τι θα χωρέσουμε σε 3 λεπτά? αυτό που θεωρώ σημαντικό σε αυτά τα 3 λεπτά που έχουμε ακόμα είναι να εξηγήσω στους ενδιαφερόμενους ότι αυτό που βιώνουμε είναι ένα φυσικό φαινόμενο λόγω κλιματικής αλλαγής. Και πριν εξοργιστούν οι άνθρωποι, να πω το εξής. Και η γεωργία είναι κομμάτι αυτού του φαινομένου, αιτία αυτού του φαινομένου. Δεν το λέω για να κατηγορήσω, το λέω ίσα ίσα από την ανάποδη μεριά, την ελπιδοφόρα, την ενδυναμωτική αν θέλετε, ότι έχουμε τον τρόπο όλο αυτό να το αναστρέψουμε. Μπορούμε να το αναστρέψουμε με καλύτερη υγεία εδάφους, η οποία καλύτερη υγεία εδάφους συγκρατεί και περισσότερο νερό στο έδαφος, δημιουργεί μικροκλίμα, ενισχύει τα δέντρα, αυξάνει την υγρασία στο περιβάλλον. Έχουμε αποδεδειγμένα πλέον με νέες μεθόδους, με νέες γνώσεις, σας το έλεγα καλύτερα, γιατί δεν είναι θέμα τεχνολογίας, είναι θέμα γνώσεων. Έχουμε αποδεδειγμένα, ύστερα από παρεμβάσεις ενός Γάλλου μηχανικού περιβάλλοντος, ελαιώνα στην Κύπρο, όπου 28 Ιουλίου του 2018 ένας ξηρικός ελαιώνας είχε ακόμα πράσινη βλάστηση κάτω. Ξηρικός. Το λέω γιατί αν η Κύπρος μπορεί να το πετύχει αυτό, μάλλον αν μπορούν στις συνθήκες Κύπρου να το πετύχουν αυτό, πόσο μάλλον στις δικές μας, όπου δεν είναι τόσο θερμές και ξηρικές. Μπορούμε λοιπόν με διαφορετική προσέγγιση απέναντι στους ελαιώνες. Και αναφέρομαι σε ελαιώνες γιατί εκτιμάται ότι είναι το 70% των παραγωγικών δέντρων στην Ελλάδα. Μιλάμε για πολλά δέντρα λοιπόν. Η εκτιμήση είναι ότι είναι γύρω στα 120 με 160 εκατομμύρια δέντρα. Αν βελτιώσουμε την υγεία του εδάφους σε αυτά, σε αυτούς τους ελαιώνες, μπορούμε να έχουμε μια πολύ μεγάλη επίδραση στο μικροκλίμα, στην υγρασία, στο πόσο χλωρά είναι τα χόρτα, άρα να μην καίγονται. Η προστασία της φύσης απέναντι στη φωτιά είναι η υγρασία. Αυτό που προκαλεί αυτή τη στιγμή τις πυρκαγιές είναι η έντονη ανέμη, η χαμηλή σχετική υγρασία και φυσικά απέναντι σε αυτές τις συνθήκες τα φυτά ξεραίνονται και γίνονται έφλεκτα.
0: Ναι, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φραγκεδάκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλά. Γεια σας, γεια σας. Now you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σαλαμίνα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στα Περιστέρια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και καπνοί, με τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων για να παραμένει. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 10 διακομιδές πολιτών προς το κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Από αυτές οι νέα αφορούσαν πολίτες με εγκάβματα, εκ των οποίων οι 5 διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο και οι 3 εξ αυτών πήραν εξιτήριο. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει και σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση επιδιόρθωση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Ευθύνες επιρρύπτουν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάνει λόγο για ανάγκη νέου σχεδιασμού στην πολιτική προστασία, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταλογίζει ευθύνες για ελλείψεις σε προσωπικό, μέσα και πρόληψη. Την ίδια ώρα η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει την κυβέρνηση επικίνδυνη για τη χώρα, επικρίνοντας τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Περιορισμένη σε ένα τμήμα στις εγκαταστάσεις εργοστασίου ανακύκλωσης με υλικά συσκευασίας είναι η πυρκαγιά στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Οριοθετήθηκαν επίσης οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και στην Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σήμερα σημαντικά, ωστόσο ισχύει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία κινδύνου 3 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Πελοπόννησο, Στράκη, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο. Στο μεταξύ, η ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις 9 Αυγούστου, λειτουργεί στην

με εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρετ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή της εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στη Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές, παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, αρχικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά ενδεχόμενες βροχές. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, που βαθμία θα στραφούν σε νότιους, νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σίτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία

0: την πολιτιστική κληρονομιά. Για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία Υγείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
8: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Δεύτερο μέρος, φίλες φίλοι, της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να δούμε τώρα θέματα που αφορούν την ανακύκλωση και όχι μόνο βέβαια στην περιοχή μας, αλλά γενικότερα. Και με αφορμή το σκάνδαλο με την εταιρεία Τεχάν που διέκοψε πλέον τη λειτουργία στα σπιτάκια αυτά ανακύκλωσης. Είναι ένα, πραγματικά μια σημαντική εξέλιξη σε ένα σύστημα το οποίο, για το οποίο ο ελληνικός λαός πλήρωσε αρκετά χρήματα και φάνηκε ότι να είναι αποτελεσματικό. Ενώ να μην ξεχνάμε και το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και τη σύγκρουση με τον ΕΤΣΝΑ, που δεν ξαφνιάζουν βέβαια κανένα. Μια πολιτική λοιπόν που ακολουθήθηκε, για την οποία βέβαια το πράσινο κίνημα έχει εκφραστεί πάρα πολλές φορές, έχει κάνει προτάσεις επίσης για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Εμείς να πω ότι έχουμε σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά τον αντιπρόεδρο του κινήματος, του πράσινου κινήματος δηλαδή, τον οποίο βέβαια και καλημερίζω, μισό λεπτό, ναι, να βρω και τις ερωτήσεις μου. Κύριε Καλογράνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κυρία Μανώλη. Είμαι συμπρόεδρος.
0: Α, συμπρόεδρος, ωραία.
1: Εμείς τα πράσινα κόμματα, να το πούμε αυτό, σε όλη την Ευρώπη, έχουμε μια φιλοσοφία να έχουμε δύο συμπρόεδρους, έναν άντρα και μια γυναίκα, στο πλαίσιο της ισορροπίας των φύλων. Έτσι, οπότε εγώ είμαι ο άντρας συμπρόεδρος.
0: Ο άντρας συμπρόεδρος, λοιπόν. Για να δούμε λίγο αυτό το θέμα της ανακύκλωσης, να υπενθυμίσουμε πολύ σύντομα λίγο αυτό το θέμα με τα πράσινα σπιτάκια που εμείς δεν τα βιώσουμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, έτσι, οι οποίες, ας πούμε, βασίζονταν σε αυτό να λειτουργήσει, άνθρωποι δηλαδή.
1: Κυρίως περιφέρειας Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης είναι οι τρεις μεγάλες περιφέρειες όπου υπήρχαν πάρα πολλές αγορές για αυτά τα σπιτάκια σε τιμές οι οποίες ήταν εξωφρενικά μεγάλες και υπάρχει ο δημοσιονομικός έλεγχος. Σε αυτές τις τρεις περιφέρειες κυρίως, μεμονωμένα σποραδικά υπήρχαν και αλλού, αλλά ήταν πάρα πολύ μικρά τα νούμερα. Εμείς το είχαμε επισημάνει. Επίσης θέλω να σας πω, κυρία Μανώλη, με βάση τη σύμβαση, μια και μιλάμε για τα σπιτάκια, τα σπιτάκια ήταν για τα λοιπά ανακυκλώσιμα, δηλαδή όχι για τα βασικά αυτά που μαζεύουμε στους μπλεκάδους, θα το πω έτσι, για να το καταλάβει και ο κόσμος, οι πέντε ροές που είναι ουσιαστικά σε μία σακούλα, δηλαδή τα τενεκεδάκια, το πλαστικό, το χαρτί, το γυαλί και τα λοιπά, ήταν τα λοιπά τα οποία έπρεπε να μαζεύουν τα σπιτάκια που δεν μπορούσαν να πάνε στους μπλεκάδους. Παρ' όλα αυτά μπήκαν σε μια διαδικασία και μαζεύανε και τις βασικές πέντε ροές, δημιουργώντας και εκεί μια σύγχυση στα νούμερα τα οποία έπρεπε να συγκεντρώνουμε ως χώρα και ως δήμος και ως περιφέρεια σε κάθε περίπτωση με βάση τα ανακυκλώσιμα υλικά, διότι είμαστε πάρα πολύ χαμηλά στα νούμερα, το έχουμε πει αυτό, έτσι. Είμαστε μονοψήφια τα νούμερα τα οποία έχει η χώρα μας στην ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και γίνεται διψήφια όταν βάζουμε μέσα και την κομποστοποίηση και πάντως δεν περνάμε το 20% στην πραγματική ανακύκλωση με βάση τα νούμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα. Που έχει βγει, είμαστε η πέμπτη χειρότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρει πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσουμε να τρέξουμε την ανακύκλωση, κυρία Μανώλη. Ναι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι από το 2030 και μετά όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπογράψει ότι όποιος δήμος δεν κάνει ανακύκλωση, δεν πιάσει το 65 με 70%, θα υπάρχει το πρόστιμο ανά τόνο. Τόνο πρόστιμο, το οποίο θα μετακυλείται φυσικά στους δημότες. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα δημοτικά τέλη είναι ανταποδοτικά και έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό και πρέπει να εσωσκελίζονται. Άρα, αν ένας δήμος πάει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλά στην ανακύκλωση, θα πρέπει να το βάλει στα δημοτικά τέλη να το πληρώσουμε οι πολίτες για να εσωσκελιστεί.
0: Πάντως βλέπω εδώ και σε ένα άρθρο σας σχετικό ότι ο κύριος Ράσμουσεν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται βέβαια να συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα χωρίς πρόβλεψη ανακύκλωσης. Και η χώρα δηλαδή, υποθέτω, κινδυνεύει να χάσει ευρωπαϊκά κονδύλια αν δεν αλλάξει αυτό το μοντέλο, έτσι δεν είναι?
1: Μα ήδη υπογράψει ως χώρα, αυτή η κυβέρνηση υπέγραψε το 2020 για να μπει στα χρηματοδοτικά εργαλεία περίπου 3 δις για όλη την Ελλάδα, υπέγραψε ότι θα αλλάξουν όλη τη φιλοσοφία και όλα τα μοντέλα. Και μάλιστα ήρθε τότε και ο κύριος Ράσμουσεν, πήγε στο δίκτυο ΦΟΣΔΑ που έκανε και την ομιλία που αναφέρουμε, επιβεβαίωσε πλήρως αυτά τα οποία λέγαμε εμείς και ήμασταν οι τρελοί του χωριού όταν τα λέγαμε. Αλλά βεβαίως εμείς δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί για να τα πούμε. Είχαμε τις πηγές μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα αρμόδια περιβαλλοντολογικά τμήματα και βεβαίως και σε συνεργασία με τα άλλα ευρωπαϊκά πράσινα κόμματα της υπόλοιπης Ευρώπης που συνομιλούμε, ξέραμε πού πάει το πράγμα και, τι πρέπει να γίνει. Και εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, μια και απασχολεί πάρα πολύ έντονα την ευρύτερη περιοχή και εσάς την καύση. Επιτρέψτε μου, θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κεντρικό και ουσιαστικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση και την Σύνοδο του Παρισιού που έγινε το 2015 και μετά, πήρε κάποιες αποφάσεις και είπε όχι στην καύση ως επιλογή χρηματοδότησης και εμπλοκής χρηματοδοτικών εργαλείων, διότι όταν θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να καίμε όλα τα σκουπίδια και να μην έχουμε κανένα σκουπίδι. Υπάρχουν τεχνολογίες. Αν είναι καλές ή κακές ή ζημιογόνες ή κτλ. Είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά τεχνολογίες υπάρχουν. Αυτό που είπε όμως είναι το εξής που είναι πάρα πολύ βασικό και θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Ότι εάν τα καίμε όλα, αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε πόρους, δηλαδή την πρώτη ύλη από τις εξορίξεις, όπου παίρνουμε πόρους από τις επόμενες γενιές. Γιατί εμείς έχουμε εξοδέψει ήδη όσα μας αναλογούν. Και σε μια λογική διαγενειακή δικαιοσύνη, είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση: εμείς δεν θέλουμε να παίρνουμε πόρους από τις επόμενες γενιές. Πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση, επανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση, να χρησιμοποιούμε τους ίδιους πόρους, να αφήσουμε κάτι στα παιδιά, στα επόμενα, στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Mm. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία που χρηματοδοτεί, που είπε ο κ. Ράσμουσεν και οι υπόλοιποι, επιβεβαιώνοντας το πράσινο κίνημα, ότι χρησιμοποιούμε μόνο, θα χρηματοδοτήσουμε μόνο όσα έργα έχουν μέσα ανακύκλωση. Γι' αυτό και οι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, τα εργοστάσια σκουπιδιών, να το πω έτσι όπως το ξέρει ο κόσμος, έπρεπε να μετατραπούν και θα μετατραπούν, γιατί έχουμε βάλει την υπογραφή μας γι' αυτό, έχουμε συμβατική υποχρέωση, σε μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης, που είναι άλλη τεχνική, άλλη τεχνολογική. Έχουμε πει θα πάρουμε λεφτά γι' αυτό για να τις μετατρέψουμε. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Θα τις μετατρέψουμε, αφού η κεντρική τέτοια είναι να πάμε σε καύση και μιλάνε για μεγάλες μονάδες ανά την Ελλάδα.
1: Πάρα πολύ σωστά το λέτε, αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή εδώ υπάρχει το εξής οξύμορο σχήμα, αγαπητή κυρία Μανώλη. Απ' τη μία υπογράφουμε για να πάρουμε τα περίπου 3 δις θα τα κάνουμε όλα αυτά, και απ' την άλλη εδώ ανακοινώνουμε μονάδες καύσης. 6. Όπου πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη, λέει το εξής. Για να το ξέρετε, ότι 65-70% ανακύκλωση, το υπόλοιπο 30% μόνο μπορούμε να πηγαίνουμε να κάνουμε καύση. Γιατί όταν πάμε σε καύση, υπάρχει το 1 τρίτο της καύσης, δηλαδή το 10%, δηλαδή από το 30% το 1 τρίτο είναι το 10%, το οποίο είναι η τέφρα η οποία πρέπει να φάβουμε. Διότι τα ταφή πρέπει να εξαφανιστεί τελείως. Ναι. Διότι δημιουργεί μια σειρά από ζητήματα, ακόμα και στο διατροφόρο ορίζοντα, για το νερό, για την διατροφική αλυσίδα κτλ. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι λίγο ξύμορο το σχήμα να δίνουμε τα λεφτά σε κάτι που αφορά το 10% και να μην δίνουμε σε κάτι που αφορά το 70%. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει να αλλάξει όλο το μοντέλο. Δεν μπορεί όλοι οι δήμαρχοι της χώρας να είναι ανίκανοι, ούτε αυτοί και οι προηγούμενοι και όλοι οι περιφερειακές. Πάει να πει ότι το μοντέλο δεν λειτουργεί για να βγαίνουν όλοι κάτω από τη βάση. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Να ήταν η μισή, να λέγαμε ότι η μισή είναι ικανή και η άλλη μισή δεν είναι. Δεν μπορεί όλοι έτσι, να μην μπορούν να πιάσουν τα νούμερα ανακύκλωσης. Άρα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο.
0: Τώρα, για να κλείσουμε, μιλάτε εσείς τις προτάσεις σας σαν πράσινο κινημένο για αυτοχρηματοδοτούμενες πράσινες θέσεις εργασίας μέσω των Δήμων. Εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και να δουλέψει αυτό το μοντέλο σε μια πόλη όπως ο Βόλος, όπου ήδη, ας πούμε, εμείς καίμε και πώς το λένε αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα, στα πω όπως τα ονομάζουν επίσημα, σε μια τσιμετοβιομηχανία, που δεν είναι μόνο η μοναδική στη χώρα που κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά γιατί τις το επιτρέπουν και ίσως την επιδοτούν κιόλας, δεν ξέρω.
1: Ναι, εμείς για το κομμάτι των αστικών αποβλήτων και των βιοαποβλήτων, που πρέπει να πιάσουν το 65-70%, έχουμε κάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση, μέσω της οποίας, αν αυτή λειτουργήσει, μπορούμε να πιάσουμε τα νούμερα και από τη δεύτερη χρονιά να είμαστε και πάνω από το 50, είναι ναι. Μελετημένη, κοστολογημένη, την έχουμε παρουσιάσει από εκεί, τεχνοκρατικά δομημένη. Από εκεί προκύπτουν και οι λεγόμενες πράσινες αυτοχρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας. Γιατί αντί να τα παίρνουν τα λεφτά και να αγοράζουν σπιτάκια, εμείς λέμε ότι πρέπει τα χρήματα από την ανακύκλωση, γιατί πλέον άμα γίνεται σωστά η ανακύκλωση, όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, πλέον δεν υπάρχει σκουπίδι, υπάρχει προϊόν, το οποίο έχει μια αξία. Η αξία λοιπόν αυτή να γυρίσει στην τοπική κοινωνία σε θέση εργασίας. Και για όλο αυτό υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο παρουσιάζουμε εμείς και μπορεί να γίνει. Το οποίο μοντέλο αυτό και σε διάφορες εκθέσεις που έχουμε πάει και στην Ευρώπη που έχουμε συζητήσει είναι λειτουργήσιμο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν λειτουργεί. Απλά δεν είναι πολιτική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης να δώσει έμφαση στην ανακύκλωση. Η πολιτική προτεραιότητα είναι σε εργοστάσια κάψης.
0: Ναι. Πάντως ζητάτε αυτό να γίνει όπως και να έχει η διαχείριση των απορριμμάτων να παραμείνει αποκλειστικά δημοτική αρμοδιότητα χωρίς ιδιωτικοποίηση, έτσι.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει το μοντέλο και οι Δήμοι πρέπει να παίξουν κεντροβαρικό ρόλο. Αυτή είναι η δική μας η άποψη. Ίσως και με την περιφέρεια να παίζει ένα συντονιστικό ρόλο σε κάποια άλλα διαδημοτικά ζητήματα που υπάρχουν, στα ογκώδηλικα και σε κάποια άλλα πασοτρόφια, γιατί δεν είναι όλα το ίδιο. Αλλά όσον αφορά τα αστικά απόβλητα, την κομποστοποίηση, αυτό που αφορά το 65 με 70% από τη στιγμή που ο Δήμος θα πληρώσει το πρόστιμο, αν δεν πιάσει το νούμερο, ο Δήμος πρέπει να είναι και υπεύθυνος να το τρέξει και να έχει και τα ωφέλη, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής οξύμορο σχήμα, κυρία Μανολή. Mm-hmm. Αν ο Δήμος δεν πιάσει τα ποσοστά ανακύκλωσης, το πρόστιμο θα το πληρώσει ο Δήμος ανατόν, όπως είπαμε, από το 2030 και μετά και οι πολίτες, ενώ τα κέρδη θα παίρνουν οι ιδιώτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν είναι οξύμορο το σχήμα.
0: Απολύτως. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα. Καλή σας ημέρα.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
0: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο κατασκευής δικτυών του ομίλου Καράτζης που βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθήνας και κοντά στον κόμβο της Βιοκαρπέτ. Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ παράλληλα συνέδραμαν στην επιχείρηση κατάδυσης και υδροφόρος των Δήμων. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, εστάλει μήνυμα 112 στους κατοικούς Λάρισας για παραμονή σε κλειστούς χώρους λόγω των καπνών που κάλυψαν μεγάλο τμήμα της πόλης. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα υπηρεσίες περιφέρειας Θεσσαλίας και οι εμπλεκόμενοι φορείς, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Ολμυρού. Η ανακοίνωση εκδόθηκε χθες Κυριακή από την περιφέρεια Θεσσαλίας, που καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Δεν προσέγγισε το λιμάνι της Σαλονίσου το Speed Runner Jet, καθώς κρίθηκε επισφαλής η προσέγγιση λόγω των συνθήκων. Το πλοίο συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του, ενώ 248 επιβάτες, 43 αυτοκίνητα και 4 δίκυκλα που περίμεναν στο λιμάνι προωθήθηκαν στους προορισμούς τους με μέρημνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Πύλιο όταν μίνι μπας με μέλη δύο οικογενειών εξετράπη της πορείας του περίπου 3 χιλιόμετρα πριν από τον Κισό. Το όχημα κατέληξε σε χωράφια και αναποδογύρισε χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί. Διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες, ενώ οι συνθήκες διερευνώνται. Τύχη βουνό είχαν δύο κολυμβητές στην παραλία Πρόπαν του Πηλίου όταν παρασύρθηκαν από τα κύματα και απομακρύνθηκαν περίπου 50 μέτρα από την ακτή. Νεαρός με πλαστική σχεδία κατάφερε να τους προσεγγίσει, ενώ με τη βοήθεια σωσιβίου και άλλου νεαρού μεταφέρθηκαν σώοι στην ακτή. Η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος. Δύο νεαρές γυναίκες 32 και 20 ετών διακομίστηκαν σήμερα στο Βόλο από τη Σκιάθο και τη Σκόπελο αντίστοιχα, καθώς χρειάστηκαν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η 32χρονη μεταφέρθηκε με το Άθος και η 20χρονη με το Ματθίλδη και οι δύο ασθενείς νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Βόλου μετά την άφιξή τους. Άδεια ικανότητας οδήγησης τρακτέρ από άλλη χώρα, η οποία ωστόσο αντιστοιχούσε σε άλλο άτομο, προσκόμισε έλεγχο σε αστυνομικούς 57χρονος ολοδαπός, ο οποίος τελικά συνελήφθη. Το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα του 15 Αύγουστου σε περιοχή του Δήμου Τεμπών. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και το θέμα για την υπογραφή της σύναψης σύμβασης για τη διαχείριση και συντήρηση του Πρασίνου με το ποσό των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια. Για το θέμα έχει προκληθεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Με λευκό χαλίκι θα παραμείνουν οι νέοι κόμβοι σε Ματαράγκα, Στρίτσα, Ερμίτσι και Ιταία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Κώστα Τέλειο. Η επιλογή έγινε για τον περιορισμό των αγριόχορτων. Αντίθετα, στον κόμβο Αγίου Θεοδόρου εξετάζεται φύτευση λουλουδιών και φυτών, ενό κόμβου προ τον Ε65 αρμόδια είναι η διαχειρίστρια εταιρεία. Αύξηση 9,5% σημείωσαν οι ζητούμενες τιμές πόλης κατοικιών στις Σποράδες το δεύτερο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας στα 2.647 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο από 2.418 πέρυσι. Η άνοδος αποδίδεται στην ισχυρή ζήτηση για εξοχικές και επενδυτικές κατοικίες των ενδιαφέρων ξένων αγοραστών και την περιορισμένη προσφορά κινήτων. Στον αέρα βρίσκονται καταστήματα εστίασης στη χώρα Λονίσου, καθώς ανακλήθηκαν οι άδειες χρήσης και ενόχλησης των χώρων μετά την ακύρωση διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνώστου προαναγγέλει προσφυγή, ενώ η αντιπολίτευση τον κατηγορεί για μεταφορά ευθυνών. Οι επαγγελματίες παραμένουν χωρίς άδεια στην κορύφωση τουριστικής περίοδου. Τέλος, με εκδηλώστημα ο Δήμος Αλμυρού τα 145 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης 17 Αυγούστου 1881. Σήμερα πραγματοποιείται δοξολογία και κατάθεση στεφάνων. Το επίσημο πρόγραμμα του Δήμου περιλαμβάνει στις 8.30 το βράδυ επαιτειακό αφιέρωμα με τη μεικτή τετράφωνη χοροδία του Δήμου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Οδείου. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Να πω ότι στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Μανώλη, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής ο Πάνος Σωτήρης, Παναγιώτης Σωτήρης. Είχατε και γιορτή. Εσύ δεν γιόρτασες τελικά. Τζάμπα, σας έστειλα τα χρόνια πολλά. Δεν πειράζει. Τα χρόνια πολλά, χρόνια πολλά όλοι τα δέχονται. Έχεις δίκιο. Ναι. Δεν τα ξέρω. Εσύ είσαι το Δεκέμβριο. Ο άλλος Παναγιώτης είναι. Α, ήταν εκείνος. Έπεσα σε έναν μέσα, εντάξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε αυτούς που γιόρταζαν το 15 Αύγουστο. Ναι, με αφορμή το λέω αυτό. Και η Μαρία Δημητρίου, βέβαια, επιλέγει τη μουσική μας. Πάμε. Α, και ο Μάριος γιόρταζε. Γεια σου, Μάρια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα και θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθημερινότητας του Δήμου Βόλου, τον κύριο Θέμη Τζόνι. Βέβαια, ένας πολύ φρέσκος αντιδήμαρχος. Δύο εβδομάδες έχει ο άνθρωπος στη θέση. Τι να πρωτοκάνει και τι να πρωτομάθει. Αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα σχολικά συγκροτήματα και η προετοιμασία τους για να δεχθούν τα παιδιά με τη νέα σχολική χρονιά απαιτεί αρκετή δουλειά. Έχω συγκεντρώσει εδώ κάποια στοιχεία. Στην χώρα μας, λέει, πάνω από το 60% των σχολικών κτηρίων είναι άνω των 40 ετών. Μέσα σε αυτά φοιτούν καθημερινά πάνω από 1,3 εκατομμύρια μαθητές. Αυτά είναι Ελστάτ, παιδιά, που σας λέω τώρα, έτσι, 21-22. Στην Ελλάδα, επίσης, έχουμε λοσκανόν να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα εκ των υστέρων, και αυτό είναι λογικό, και όχι συστηματικά να κάνουμε τη συντήρηση. Και όταν λέμε συντήρηση, βέβαια, δεν μιλάμε τώρα να βάψουμε το κτίριο, έτσι, ή να βάψουμε τα συνθήματα, δηλαδή αισθητικές παρεμβάσεις που και αυτές είναι απαραίτητες. Οι ηλεκτρομαγνητισμοί κοινώς, αλλά να έχουμε σωστές ηλεκτρομηχανολογικές, συστήματα θέρμανσης ψύξης, ανελκυστήρες, πυρασφάλειες, στατικότητα. Μιλάμε για παμπάλαια κτίρια, έτσι, τα περισσότερα από αυτά. Είδατε τα στοιχεία και πάλι σας λέω, είναι Ελστάτ 21-22. Τώρα, στο Δήμο Βόλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που βρήκα, έχουμε 47 σχολικά κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1984, δηλαδή πριν τεθεί σε ισχύ ο πρώτος ολοκληρωμένος ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός. Αυτό σημαίνει ότι κάτι περισσότερο από το 70% του σχολικού δικτύου της πόλης μας βασίζεται σε παροχημένες κατασκευαστικές προδιαγραφές. Ο υπολογισμός γίνεται λαμβάνοντας υπόψη όχι τώρα τον αριθμό των σχολικών μονάδων, που είναι περίπου 150, αλλά των κτιρίων, καθώς υπάρχουν πολλές συστεγάσεις. Έτσι, σχολείων. Επιπρόσθετα, πέρα από τη σεισμική τροτότητα, τα σχολικά κτίρια του Βόλου έχουν υποστεί και πολλές καταπονήσεις από τις πλημμύρες τελευταίες, έτσι. Τον Ντάνιελ και τον Ελίας. Τώρα, για αυτά τα θέματα τώρα, ποιος έχει την ευθύνη ελέγχου και ασφάλειας? Είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου, είναι η Διεύθυνση Παιδείας, είναι η Διεύθυνση Πρασίνου και Καθαριότητα, γιατί τα σχολεία είναι συνολικά, έχουμε και πράσινο στα σχολεία, ας πούμε. Είναι κάποιος άλλος? Τι κάνετε, κύριε Τζούνι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη, καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Δύσκολο αντικείμενο σας έδωσαν. Δύσκολο αντικείμενο σας έδωσαν, κύριε Τζούνι.
1: Έχετε δίκιο, αλλά εδώ είμαστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις. Να πω και εγώ χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζα. Σε όσους γιόρταζαν, αν μπορείτε να πω χρόνια πολλά και στην αδερφή μου.
0: Βεβαίως, γιατί όχι. Ναι. Να τη χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν.
1: Όπως το είπατε, στην τεχνική υπηρεσία υπάρχει ένας τεράστιος όγκος εργασιών που εκτελούνται αυτή τη στιγμή, και υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος όγκος πληροφοριών, τον οποίο καλούμε να αφομοιώσω, βέβαια, το συντομότερο δυνατόν. Γνωρίζετε, βέβαια, ότι είναι και περίοδος αδειών.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Οι υπάλληλοι, εντάξει, πρέπει να ξεκουραστούν, ώστε να φορτίσουν και οι μπαταρίες, γιατί είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Τα σχολεία ανοίγουν σε 4 εβδομάδες.
0: Ναι, περίπου εκεί. 11-12 δεν θυμάμαι, ναι.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για χάσιμο. Να ξεκινήσουμε λίγο, αφού πιάσαμε τα σχολεία, να πω ότι αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και όχι μόνο βαψίματα σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό σχολείων, τόσο από την τεχνική υπηρεσία και τους εργολάβους, αλλά και από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Και για να προλάβουμε, όπως καταλαβαίνετε, αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων τον Ιούνιο, πήραν εμπρός οι μηχανές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια αναλυτική ενημέρωση, δεν ξέρω αν έχουμε.
0: Έχουμε περιθώριο μέχρι τις 9. Είναι 8:44. 9 η ώρα πρέπει να κλείσω.
1: Ωραία, ας πούμε μερικά πράγματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή. και είναι αρκετά σημαντικά. Το δεύτερο νηπιαγωγείο, το οποίο κατασκευάζεται, όπως γνωρίζετε όλοι, με δωρές, στο πάρκο Λαμπράκη, στη Νέα Ιωνία. Ένα πολύ σημαντικό έργο, και τα νηπιαγωγεία που θα στεγαστούν ήταν σε ενίκιο, ένας υπερσύγχρονος χώρος, πάρα πολύ ωραίος, τον επισκεφτήκαμε και πριν από λίγες μέρες, βλέπουμε τις εργασίες. Υπάρχει εκεί, όπως καταλαβαίνετε, ένας αγώνας δρόμου για να παραδοθεί προκειμένου να είναι έτοιμο με το άνοιγμα των σχολείων. Πάμε τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της υγείας και της υγιεινής. Mm-hmm. Άρα τι κάναμε, μπήκαμε σε μια διαδικασία να κενήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία, βλέποντας την παλαιότητά τους, αλλά και αυτά τα οποία κατέγραψε η τεχνική υπηρεσία, τα οποία είχαν προβλήματα. Να πω ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός, τον οποίο, για να λέμε τα πράγματα έτσι πως είναι, ο Μιχάλης ο Καπρουνιώτης, έτσι ο προκάτοχός μου.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν έγινε ένας σχεδιασμός και επιλέχθηκαν κάποια σχολεία τα οποία ξεκίνησαν να ανακαινίζονται οι τουαλέτες. Να πάμε, είναι το 23ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο βρίσκεται στη Νεάπολη. Υπήρξαν προβλήματα εκεί πέρα, μπήκαμε στη διαδικασία να κινούνται τουαλέτες. Τρία σχολεία στη Δημοτική Ενότητα της Αγχιάλου. Το mm-hmm. δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αγχιάλου, το Γυμνάσιο Αγχιάλου και το Λύκειο Αγχιάλου, όπου γίνεται εκεί πέρα ανακαίνιση. Πάμε από την άλλη πλευρά, ήμασταν και προχθές εκεί με την υπηρεσία, στο ΕΠΑΛ της Αγριάς, το Βαγγέλης Παπαθανασίου, όπου γίνεται εκεί συνολική αποκατάσταση στις τουαλέτες, και στην ίδια περιοχή στο δεύτερο Δημοτικό Αγριάς.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν.
0: Τουαλέτες και εκεί.
1: Ναι, τουαλέτες. Από το πρώην πρόγραμμα, τώρα αν κάνω κάπου λάθος θα μου δώσετε το τέτοιο του.
0: Ούτως ή άλλως στοιχεία που σας έδωσε η υπηρεσία μας, λέτε,
1: ναι,
0: κύριε Τζουνί, προς Θεού να πούμε.
1: Και βέβαια αν κάνω κάπου λάθος, εδώ είμαστε να βγω αύριο μεθαύριο να το διορθώσω και να τα ξαναπώ. Λοιπόν, από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, τα οποία ενέταξε η υπηρεσία και θα τρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λοιπόν, εκεί τι γίνεται. Μονώσεις. Mm-hmm. Βεσέ αμαία. Ανακατασκευή βεσέ γενικής χρήσης. Χρωματισμοί και παρεμβάσεις στα γήπεδα ή του μπάσκετ, κυρίως του μπάσκετ ή του ποδοσφαίρου, όπου υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Όχι όλα σε όλα τα σχολεία, αλλά όπου χρειάζεται. Λοιπόν, όπου έχει κρίνει το πρόγραμμα. Πάμε να πούμε πού ξεκινάνε αυτές οι παρεμβάσεις. Στο πρώτο, Γυμνάσιο και Λύκειο Βόλ, το μεγάλο το σχολείο που βρίσκεται εκεί στην Κύπρου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο τέταρτο Γυμνάσιο και τέταρτο Λύκειο, που βρίσκεται στην περιοχή της Νεάπολης. Το τρίτο Λύκειο της Νέας Ιωνίας. Όλα αυτά είπαμε είναι από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το πρώην φιλόδημος. Λοιπόν, στο Μουσικό Σχολείο και σε ακόμα ένα ακόμα σχολείο της περιφέρειας, στο Γυμνάσιο Αγριάς. Όλα αυτά λοιπόν είναι από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τρέχουν οι εργασίες τις οποίες σας ανέφερα πριν δύο λεπτά.
0: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο για να σας ρωτήσω τώρα?
1: Έχουμε.
0: Βέβαια, πείτε μου.
1: Έχουμε. Λοιπόν, στο τρίτο νηπιαγωγείο της Νέας Ιωνίας, αυτή τη στιγμή τρέχει μόνωση στις τουαλέτες.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο ήταν απαίτηση και της σχολικής κοινότητας, γιατί όπως ξέρετε το συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού, έτσι το ξέρει ο κόσμος, δεν είναι, το πρώην Πολυκλαδικό είναι ένα αρκετά παλιό σχολείο.
0: Το 84 νομίζω πρωτολειτουργήσε αυτό.
1: Όπως ακριβώς το λέτε, το 1984. Λοιπόν, στο πρώην Πολυκλαδικό λοιπόν υπήρξε ένα σημαντικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα εργαστήρια που τρέχει εκεί το σχολείο. Και τι κάναμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη εργολαβία, όπου αυτή τη στιγμή γίνεται μόνωση στις ταράτσες. Ήταν μια απέτηση, ήταν μια πολύ μεγάλη ανάγκη και αυτή τη στιγμή τρέχει αυτή η πολύ σημαντική παρέμβαση στο πρώην Πολυκλαδικό.
0: Λοιπόν, πιστεύετε ότι αυτή θα ολοκληρωθεί, γιατί
1: όχι,
0: έχουμε...
1: Όχι. Όχι. Για να
0: είναι
1: λέμε
0: πολύ μεγάλο έργο αυτό.
1: Για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, όχι, δεν θα είναι έτοιμο με το άνοιγμα του σχολείου.
0: Ναι.
1: Γιατί το επισκεφτήκαμε αρκετές φορές αυτές τις ημέρες και μαζί με τους μηχανικούς. Ξέρετε, η τεχνική υπηρεσία διαθέτει σπουδαίους μηχανικούς με πολύ μεγάλη εμπειρία. Προέκυψαν και άλλες εργασίες. Ξέρετε, όταν, να το πω έτσι κοινώς, αν αναμοχλεύεις κάτι, κάτι βρίσκεις και από κάτω, έτσι δεν είναι?
0: Βρίσκεις όταν δεν έχεις, ας πούμε, στα χέρια σου, ή έχεις και δεν τα έχεις διαβάσει, γιατί δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει, έτσι δεν παίρνω όρκο. Το πώς είναι κατασκευασμένο αυτό το σχολείο και τι είχε πάνω αυτή η ταράτσα και τι προβλήματα μπορεί να έχουν προκληθεί από τον τρόπο που ήταν φτιαγμένη και τι ρούφηξε, και δεν είναι αυτό που έσταζε μόνο, αλλά τι μπορεί να έχει προκληθεί στατικά. Έτσι, δεν ξέρω, γιατί υποθέτω και κάποιος στατικός έλεγχος κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει. Όχι μόνο στο συγκεκριμένο, μιλάμε γενικότερα τώρα, γιατί είναι πάλι πολλά κτίρια. Λοιπόν, είναι λογικό να ανακαλύπτεις όλα αυτά τα τρελά πράγματα τα οποία τώρα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Συν το γεγονός ότι έχετε και το θέμα με τα πάρκα εκεί, τα φωταβολταϊκά, να δω τι θα κάνετε εκεί με αυτό.
1: Α, μπράβο. Επειδή είστε εξαιρετικά ενημερωμένοι, βέβαια, είναι λογικό. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι με τα φωτοβολταϊκά πάρκα που τα φιλοξενεί το πολυκλαδικό. Θα δούμε. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι.
0: Σε δεύτερο χρόνο, ναι.
1: Αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνει είναι να γίνει με το σωστό τρόπο και με τέτοιο τρόπο η μόνωση, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα που έχουν τα εργαστήρια. Θεωρώ ότι σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μετά το άνοιγμα των σχολείων, θα παραδοθεί αυτό το πολύ μεγάλο έργο και θα δοθεί μια.
0: Είναι και από μέσα το χάλι το αυτό το σχολείο πάντως. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτά τα προβλήματα που έχετε πάνω από την υγρασία και όλα αυτά έχουν προκαλέσει και, ας το πούμε, από μέσα πολλές ζημιές και στους τοίχους και στα ταβάνια. Τα βλέπεις, ας πούμε, εσείς τα είχατε ξυλώσει, γιατί πάλι είχατε θέμα με αυτό. Και τελικά τώρα το βλέπεις από μέσα και παθαίνεις. Και είναι εργαστήρια τα οποία όχι απλά είναι σύγχρονα και εξοπλισμένα με ό,τι τελευταίο υπάρχει στις ειδικότητες, ας πούμε, και αυτή τη στιγμή κάθονται και είναι όλα κουκουλωμένα και πάνε οι άνθρωποι και αδειάζουν τους κουβάδες, ας πούμε,
1: τα νερά. Θα τελειώσει η μόνωση και θα παρέμβουμε όπου χρειαστεί.
0: Ωραία, αυτό, κύριε Τζούνη, πολύ με χαροποιεί, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό σχολείο αυτό.
1: Πρέπει να τελειώσει η μόνωση και να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ωραία. Μη σας τρώω άλλο χρόνο, πείτε μου τα υπόλοιπα.
1: Πάμε λοιπόν να πούμε ότι, γιατί και οι αισθητικές παρεμβάσεις, όπως είπατε στην αρχή, παίζουν ρόλο, έγινε βάψιμο στο 4ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ιωνίας. Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου έγινε ανακατασκευή στις τουαλέτες, μονώσεις και βαψίματα. Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο στα Παλιά το ίδιο, δηλαδή έγινε ανακατασκευή στις τουαλέτες, βάφτηκε το σχολείο σε κάποια σημεία και έγιναν και μονώσεις. Επειδή το αναφέρατε και το προηγούμενο διάστημα, γιατί σας άκουσα, περιμένουμε το εγκριτικό. Όπως ξέρετε, ο Δήμος Βόλου ενέταξε κάποια σχολεία προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις προς βασιμότητες τα οποία αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Να πω, αυτά δεν έχουν γίνει, θα γίνουν, το τονίζω, περιμένουμε την έγκριση. Είναι το 28ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, το 5ο Λύκειο Βόλου, το 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο Νέας Ιωνίας και το 4ο Γυμνάσιο Βόλου. Εάν μου λείπει κάτι και έχω ξεχάσει κάτι, θα επανέλθω να κάνω μια πρόσθετη ενημέρωση. Αυτά είπαμε, αφορούν τα άτομα με αναπηρία και το πρόγραμμα της προσβασιμότητας. Δεν έχουν γίνει, θα ξεκινήσουν να γίνουν το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι ήταν μια απέτηση του σχολείου. Στο 6ο και 8ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου χρειάστηκαν καινούργια καθιστικά, τα τοποθετήσαμε. Έγινε επιδιόρθωση των τουαλετών του ισογείου σε κάποια σημεία τα οποία χρειαζόταν και έγιναν και χρωματισμοί. Στο Σέσκλο, έξω από τις τουαλέτες, κατασκευάστηκε ένα καινούργιο στέγαστρο προκειμένου τα παιδιά να μην βρέχονται όταν πηγαίνουν από το σχολείο στο χώρο που βρίσκονται τα ΒΣΕ. Και ένα τελευταίο πολύ μεγάλο, με μια πολύ μεγάλη παρέμβαση την οποία κάνει υπηρεσία, αφορά το 10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, και εκεί πέρα υπήρχαν ψευδοροφές τις οποίες ξυλώσαμε θα τοποθετηθούν καινούργιες με νέα υλικά σύγχρονα και παράλληλα θα γίνει και ενεργειακή αναβάθμιση με φώτα LED στους χώρους όπου θα γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις.
0: Ναι, γιατί και το...
1: Να μην σας κούρασα, ελπίζω.
0: Όχι, όχι, δεν με κουράσατε. Είναι βασικά γιατί και το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων είναι σημαντικό, όπως και το θέμα του να ελέγχονται συχνά. Τώρα θυμήθηκα, δεν θυμήθηκα, έχω κρατήσει κάτι σημειώσεις δηλαδή για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι γίνεται με το ΤΕΕ, γιατί υπήρχε τα περιφερειακά τμήματα, είχαν αναλάβει να κάνουν ένα, πώς το λένε, είχε γίνει και ένα μητρέο μηχανικό προσεισμικού ελέγχου, να ελέγξουν τα δημόσια κτίρια. Και κάνουν λοιπόν τέλος πάντων ελέγχους και στα σχολεία συμπληρώνοντας φύλλα ελέγχου. Έχουν ελεγχθεί περίπου 12.000 σχολικές μονάδες και από αυτές το 92,92% δεν παρουσίασαν ανησυχητικά ευρήματα, ενώ για 117 σχολικά κτίρια, μιλάω τώρα πανελλαδικά, έτσι είναι αυτά τα στοιχεία, κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν παρεμβάσεις. Με δεδομένο λοιπόν ότι η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ελέγχου είχε οριστεί να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2026, στα κτίρια του Βόλου έχουμε κάποια ευρήματα, έχουμε εδώ φύλλα ελέγχου από το ΤΕΕ για τα σχολεία μας ή δεν έχουν μπει ακόμα ποτέ μέσα για κάτι τέτοιο?
1: Επειδή δεν έχουν ενημερωθεί και δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ζητώ συγγνώμη,
0: δεν πειράζει.
1: Σας λέω,
0: υπάρχει και αυτό. Το βρήκα και αυτό μεταξύ άλλων ψάχνοντας.
1: Είμαι μόλις 2 εβδομάδες.
0: Ωραία. Δείτε το λοιπόν και αυτό. Γιατί είναι το θέμα του στατικού ελέγχου που είναι πολύ βασικό.
1: Επειδή
0: είναι παλιά κτίρια.
1: Ναι. Να ενημερωθώ και τις επόμενες ημέρες, αν υπάρχει χρόνος, να βγω στο σταθμό να τα πούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλά χρήματα, όχι ο Δήμος Βόλου, οι Δήμοι γενικά, δεν παίρνετε για σημαντικές δουλειές, ας πούμε. Για τις μονάδες αυτές, δηλαδή, τα ποσά που παίρνετε είναι τίποτα, να πούμε. Αναλογικά δηλαδή με το τι απαιτείται να γίνουν σε αυτά τα κτίρια κατά καιρούς, έτσι, αυτά τα μεγάλα έργα, ας πούμε. Αλλά είναι ένα θέμα αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει.
1: Τώρα που αναφέρετε και τα χρήματα, επειδή το ξέρω ότι γνωρίζετε, να πούμε ότι τέλος Ιουλίου καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές του Δήμου Βόλου, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή καταργήθηκε και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή.
0: Τώρα έχετε επιπλέον έργο να κάνετε.
1: Βεβαίως. Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή όλες οι αρμοδιότητες, οι πολύ σημαντικές αρμοδιότητες τις οποίες είχαν οι σχολικές επιτροπές, μεταφέρθηκαν στην τεχνική υπηρεσία και στην οικονομική υπηρεσία. Καταλαβαίνετε, οι σχολικές επιτροπές λύνανε προβλήματα αμεσότητας. Το σχολείο είχε ένα ταμείο, υπήρχε μια διαχείριση, υπήρχαν διοικητικά συμβούλια. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, η κατάργησή τους θα φέρει και πρόσθετο όγκο εργασιών, αλλά πολύ ενδεχομένως να δημιουργήσει και προβλήματα.
0: Βέβαια, ειδικά σε εργαστήρια, γιατί εντάξει, ένα σχολείο, υποθέτω, ένα γενικό λύκειο, ξέρω, ένα δημοτικό, είναι πολύ συγκεκριμένες οι ανάγκες, τις ξέρουν, ας πούμε, μπορούν να τις πραγματοποιήσουν για ένα χρόνο. Αλλά σε εργαστήρια, παραδείγματος χάρη, και που τα αναλώσιμα είναι χιλιάδες οικοδικοί, εννοώ, τρέχα γύρευε να βγάλετε άκρη. Τέλος πάντων, σας εύχομαι να βγάλετε και να μπορέσουν να ασχοληθούν άνθρωποι που ήδη. Γιατί κάποιοι από εσάς, δηλαδή, μέσα από τις υπηρεσίες ήταν σε αυτές τις σχολικές επιτροπές. Μακάρι να συνεχίσουν οι ίδιοι που ξέρουν λίγο τα πράγματα και θα μπορέσουν να δώσουν λύσεις πιο εύκολα.
1: Βέβαια. Υπάρχει και ένα καινούργιο τοπίο που δημιουργείται, βέβαια, και ένα καινούργιο καθεστώς το οποίο δημιουργείται πλέον στα σχολεία. Έτσι.
0: Έτσι. Πρέπει και αυτά να μάθουν να λειτουργούν αλλιώς τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, ναι.
1: Με έναν θεσμό τον οποίο, αν θυμάμαι καλά, έχει 25 χρόνια, μπορεί και περισσότερο, δεν θυμάμαι καλά. Εγώ έκανα πρόεδρος στις σχολικές επιτροπές 3,5 χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω μια εικόνα, αλλά οι σχολικές επιτροπές παλιότερα λειτουργούσαν κατά σχολείο και μετά, όταν έγινε η συγχώνευση με τον Καλλικράτη, υπήρξαν δύο ενιαίες δύο διαφορετικές σχολικές επιτροπές, αλλά με όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Δεν ξέρω, ελπίζω η πολιτεία να το δει το θέμα αυτό και βέβαια να μην σταματήσει η χρηματοδότηση, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι και άλλο αυτό. Έχουμε πολλά με τα σχολεία να λέμε, κύριε Τζούνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο. Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Βεβαίως, ό,τι χρειαστούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τζούνι. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πόσο έχουμε? Ένα λεπτό, τίποτα. Κλείνω, Παναγιώτη. Λοιπόν, σας αφήνω σε αυτό το σημείο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες Σερτ Βόλο. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με το Γιάννη Ξινόπουλο. Στη συνέχεια έχουμε το Θεσσαλικό μας περισκόπιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σαλαμίνα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στα Περιστέρια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ωστόσο σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και καπνοί με τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων να παραμένει. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 10 διακομιδές πολιτών προς το κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Από αυτές οι 9 αφορούσαν πολίτες με εγκάβματα, εκ των οποίων 5 διακομιδές στο Θριάσιο νοσοκομείο και οι 3 πήραν εξιτήριο. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα το μεσημέρι θα βρεθεί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση επιδιόρθωση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Ευθύνες επιρρύπτουν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ανάγκη νέου σχεδιασμού στην πολιτική προστασία, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταλογίζει ευθύνες για ελλείψη σε προσωπικό μέσα και μέσα πρόληψης. Η ελληνική λύση χαρακτηρίζει την κυβέρνηση επικίνδυνη για τη χώρα, επικρίνοντας τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση αυτής της πυρκαγιάς. Περιορισμένη σε ένα τμήμα στις εγκαταστάσεις εργοστασίου ανακύκλωσης με υλικά συσκευασίας, είναι η πυρκαγιά στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσαλα Σιθίου και την Βλιχάδια Καλύμνου. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα. Ωστόσο, ισχύει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Στο μεταξύ, η ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πληγέντες από την δασική πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. Απεργούν μέχρι τις 26 Αυγούστου οι εφοριακοί, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΕ Δοτοψία. Απεργούν μέχρι τις 26 Αυγούστου οι εφοριακοί. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΕ ΔΟΗ, η όξυνση των χρόνιων προβλημάτων κατά τη

ευρωπαϊκή ανακοίνωση της ΠΟΕ ΔΟΗ των εφοριακών. Η Ομοσπονδία καλεί τη διοίκηση της ΑΔΕ σε διάλογο για την επίλυση αυτών των σοβαρών ζητημάτων. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, επίθεση σε αστυνομικούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Φίνικα Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να συλληφθούν 5 άτομα. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν επεισόδιο για διατάραξη κοινής ησυχίας και αντιστάθηκαν κατά την επέμβαση των αστυνομικών και επιχείρησαν να διαφύγουν. Πρόκειται για 5 άνδρες ηλικίας από 27 έως 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Απεσταλμένοι του Ντόναλτ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρετ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή της εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στη Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές, παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, καθολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή 3 έως 4 μποφόρ, που βαθμία θα γίνουν νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, και η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο στις 10.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το Φιλοζωικό Σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο Φιλοζωικό Σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
8: I'm

Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα και από μένα. Τα ακούσατε πρωί-πρωί τα νέα από την Ελένη τη Μανώλη. Δευτέρα σήμερα 17 Αυγούστου, 229 ημέρες από την αρχή του έτους. Η Ανατολή στις 6:40, η Δύση στις 20:17. Ο Θύρσος και ο Μύρον γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας ή γιορτάζετε διαφόρους επαιτίους γάμων, αρεβώνων κτλ. Κτλ. Και σήμερα είμαστε παρέα με τον Παναγιώτη Σωτήρη στη ρύθμιση του ήχου, με την Μαρία Δημητρίου στην μουσική επιμέλεια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12.

Ας αρχίσουμε με τα τοπικά. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Θέατρο Αλώνη, στο Πήλιο, 19 Αυγούστου. Μιλάμε για την σπουδαία συνθέτη, την Ευανθία Ρεμπούτσικα, που βγαίνει στο ανοιχτό φως του καλοκαιριού και έρχεται σε μια μαγευτική βραδιά σε αυτό το καταξιωμένο φεστιβάλ του Θεάτρου Αλώνη στο Πήλιο, όπου πραγματοποιείται κάθε Αύγουστο με εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα λοιπόν υπόσχεται μια εμπειρία που μαγεύει και ταξιδεύει. Οι μελωδίες θα απλωθούν σαν θαλασσίνη άβρα και θα γλιστρήσουν ανάμεσα στα φώτα της σκηνής. Τετάρτη είπαμε ότι είναι 19. Το Θέατρο Αλώνη είναι στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας, στο Πήλιο. 9 είναι η ώρα έναρξης, γενική είσοδος 20 ευρώ. Προπόληση από ticketservice.gr, αξίζει τον κόπο.

Τώρα όσοι θέλετε να πάτε Ζαγορά και εκεί παίζει κάτι της Προκοπής, ένα αφιέρωμα στον Έλληνο-Αμερικανό σκηνοθέτη Τζον Κασαβέτη θα γίνει στο προάβλιο της Βιβλιοθήκης Ζαγοράς Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Αυγούστου 20 και 30. Για τις ταινίες, την προσωπικότητα του μεγάλου δημιουργού θα υπάρχουν άνθρωποι που θα τα εξηγήσουν όλα αυτά. Ωραία ιστορία και ο Τζον Κασαβέτης, αξίζει τον κόπο, υπαίθρια προβολή.

Πριν μέρες λοιπόν μια ακροάτρια εδώ τη ΣΕΡΑ έστειλε mail και μας έλεγε για κάποια καθάριστα στις αλικές. Εμείς λοιπόν πήραμε το mail της, αποκρύψαμε το όνομά της και το τηλέφωνο της δεδομένου ότι δεν ήθελε να τα δημοσιοποιήσει και στείλαμε mail στην σελίδα του Δήμου. Πριν λίγο λοιπόν με πήραν τηλέφωνο να μου πούν ότι ενδιαφέρονται για το ζήτημα και προστρέχουν να δουν τι ακριβώς γίνεται εκεί. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον τους. Έχει να κάνει γι' αυτό να το λέμε.

Λαχτάριζαν στη Λάρισα με αυτή την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, σε βιομηχανία με υλικά συσκευασίας. Βεβαίως έφεσε είναι η φωτιά, αλλά επιχειρούν υδροφόρες.

Συγκλονισμένοι όλοι από τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Άφησε πίσω δύο νεκρούς και υπήρχαν καταγγελίες για καθάριστο οικόπεδο. Στο μικροσκόπιο λοιπόν της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης των Εγκλημάτων Εμπρισμού, ΔΑΕ, βρίσκεται η καταγγελία κατοίκου Σαλαμίνας, ο οποίος ειδοποίησε την πυροσβεστική για το ξέσπασμα αυτής της φωνικής πυρκαγιάς στα Περιστέρια, αναφέροντας πως η αφετηρία ήταν ένα παρακείμενο οικόπεδο επί της Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και σήμερα οι υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας και οι εμπλεκόμενοι φορείς, καθώς για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αλμυρού. Η ανακοίνωση εκδόθηκε χθες Κυριακή από την περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Τώρα για αυτή την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο κατασκευής δικτυών του ομίλου Καράτζης, που βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθήνας, κοντά στον κόμβο της Βιοκαρπέτ. Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 13 οχήματα, ειδικό βραχιοφόρο όχημα, ενώ παράλληλα συνέδραμαν στην επιχείρηση κατάσβεσης και υδροφόρες των Δήμων. Του Δήμου. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, εστάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους της Λάρισας για παραμονή σε κλειστούς χώρους λόγω των καπνών που κάλυψαν μεγάλο τμήμα της πόλης.

0: Εμείς θα πεταχτούμε μέχρι το Νότιο Πύλιο. Εκεί είναι ο Βασίλης Μανέτας, είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων στο Νότιο Πύλιο. Η κουβέντα έχει να κάνει με αυτή την σύνδεση μεταξύ νησιού Τρικερίου και στα Τρίκερη να έχουν νερό με υπόγειο σωλήνα. Τα λέω καλά, κύριε Μανέτα? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ναι, καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
0: Πώς είμαστε, σε τι κατάσταση είμαστε, δημοπρατήθηκε αυτό το έργο τελικά?
1: Μέχρι τις 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου, κλείνει η ημερομηνία.
0: Έχουμε προτάσεις μέχρι τώρα?
1: Έχουμε, βεβαίως.
0: Είναι αυτό που λένε, κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα το Τρίκερι πώς έπαιρνε νερό, με υδροφορά?
1: Το παλιό Τρίκερι, το νησί μέσα.
0: Το νησί, μάλιστα.
1: Ναι. Με υδροφορά, έχει υδροφορά ο Δήμος, πρώην κοινότητα, και τώρα ο Δήμος, και υδροδοτούμε μέχρι το Ρημουλκό. Παίρνει την υδροφόρα από το νησί, πηγαίνουμε στο μήλο κάτω, φορτώνεται και ξαναπηγαίνει μέσα. Και δεν γίνεται η διαδικασία, αδειάζουμε την υδροφόρα στη δεξαμενή.
0: Θα εξοικονομηθούν χρήματα, κύριε Μανέτα, από αυτή τη διαδικασία?
1: Και χρήματα και χρόνος και πολλά πράγματα θα εξοικονομηθούν. Και θα ησυχάσει και ο κόσμος και θα μπορέσει να αναπτυχθεί και το νησί διαφορετικά.
0: Και πυροπροστασία, να τα λέμε και αυτά.
1: Βέβαια, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Κάτα... Τώρα, ας πούμε, πώς είχε ένα σπίτι μια στέρνα. Καταλάβατε?
0: Βέβαια.
1: Βάζουμε, βγάζουμε, δεν υπάρχει σταθερότητα.
0: Να σας πω κάτι τώρα.
1: Κάποια κακοκαιρία, μια ζημιά, υπάρχουν προβλήματα.
0: Ο προηγούμενος δήμαρχος που ήταν και Τρικεριώτης δεν είχε κάνει κάτι για αυτό το θέμα?
1: Τώρα δεν θα μπω σε αυτό. Όλοι το... Να σου πω κάτι τώρα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά, γιατί δεν βγήκαμε, δεν είμαστε για αυτό
0: το... Μα δεν είναι πολιτικό το θέμα. Δεν είναι.
1: Όχι, θα να πω. Ναι. Αυτό το ακούω. Εγώ έχω 33 χρόνια εδώ πέρα στο Τρικερι. Σαν γαμπρός, εγώ γαμπρός ήρθα εδώ πέρα.
0: Βέβαια. Οι γαμπροί έχετε τα πρωτεία.
1: Αυτό το άκουγα, δηλαδή, όποιος βουλευτής ερχόταν εδώ πέρα, οποιοδήποτε κόμμα. Εντάξει, οι κυβερνητικοί βουλευτές που περάσανε. Όλοι το νερό στο νησί, δηλαδή ήταν ένα...
0: Πάγιο έτοιμο.
1: Που ήθελε, ναι, πάγιο έτοιμο να το ακούσει ο κόσμος. Θα πάμε και το νερό στο νησί, και θα πάμε και το νερό στο νησί. Είτε περιφέρειες, είτε οτιδήποτε. Εντάξει, εμείς ήρθαμε εδώ πέρα και πιάσαμε, ειδικά για το Τρίκερι, ό,τι ήταν δύσκολο να γίνει. Ό,τι ήταν δύσκολο.
0: Δηλαδή?
1: Το νερό.
0: Α.
1: Το ας πούμε το νερό.
0: Ναι.
1: Ή τα λιμάνια που πάμε να νομοποιήσουμε τα λιμάνια, να πάρουμε τα λιμάνια. Ας μην ξεφεύγουμε τώρα. Να πάμε στο νερό. Κατεβάσαμε, έχουμε πάει το νερό μέχρι τον Αλογόπορο. Και τώρα είναι, μόλις ανοίξει, θα τελειώσει, ανοίξουν οι φάκελοι, να δούμε ποιος είναι ο εργολάβος που θα έχει πάρει το έργο, η εταιρεία. Για να ξεκινήσει να πάει ο αγωγός και να έχουμε σταθερό νερό και στο νησί.
0: Κύριε Μανέτα, αφού λέμε για το νερό, τι γίνεται με το νερό στο Πύλιο, σε τι κατάσταση είμαστε?
1: Εντάξει, εμείς παίρνουμε από το... πέρα από το φράγμα Παναγιώτικο.
0: Φτάνει για όλους αυτό το νερό?
1: Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής καλά είμαστε. Δεν έχουμε προβλήματα. Βροχή είχε, νερό έχει.
0: Σε σχέση με τα δίκτυα, κύριε Μανέτα?
1: Δίκτυα τι θέλετε?
0: Τα δίκτυα του νερού. Είμαστε σε καλή κατάσταση? Σπάζουν τα δίκτυα, δεν σπάζουν? Αντέχουν οι σωλήνες, θέλουν αντικατάσταση?
1: Μια χαρά είμαστε. Γιατί το δίκτυο τώρα από το Παναγιώτικο προς εδώ, εντάξει, κάποια ζημιά θα γίνει. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Αλλά είναι καινούργιο το δίκτυο, δεν είναι νερό. Εδώ πέρα εμείς πήραμε σταθερά το 10. Δεν είναι πολλά τα χρόνια, να είναι 40 χρόνια και 50 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: 16 χρόνια είμαστε.
0: Κάτι τελευταίο τώρα για να κλείσουμε αυτή την συζήτηση. Ναι. Πώς θεωρείτε ότι πάει ο τουρισμός στο Πύλιο?
1: Να σου πω κάτι, εγώ τα δικά μας τα χωριά εδώ πέρα τα βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Ειδικά το Τρίκερι, πάρα πολύ κόσμο. Και το Λάφκο που πηγαίνω, γιατί είμαι και έχω τη μάνα μου εκεί πέρα, που βλέπω και στο χωριό, Πλατανιάδες. Τα γύρω χωριά εδώ πέρα τα δικά μας, έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
0: Εύχομαι να τελειώσει ο Αύγουστος όμορφα. Να μην κλαίνουν οι επιχειρηματίες και εύχομαι να μην έχουμε φωτιές, κύριε Μανέτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Εύχομαι...
1: Αλλά είμαστε και γι' αυτό, είμαστε όλοι στα μπάι, και ο Δήμος και οι περιοριστικοί. Είμαστε όλοι, έχουμε λάβει τα μέτρα μας και ό,τι έχει δημιουργηθεί προλαβαίνουμε μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, τα καταφέρνουμε πολύ γρήγορα.
0: Κάτι τελευταίο. Σε σχέση με τα κιόσκια στο Τρίκερι, εκεί πέρα υπήρχε ένα θέμα. Το λύσαμε?
1: Κιόσκια, τι εννοείται?
0: Δεν είχε ανακοινηθεί μια με τον Αιγιαλό εκεί πέρα με τους καταστηματάρχες ή όχι?
1: Κάτω, ναι, εντάξει, υπήρχε πρόβλημα, τα βγάλανε τα παιδιά. Ήταν δύο μαγαζιά εκεί πέρα που έπρεπε, κάναν την κίνηση, τα βγάλανε, φτιάξαν τα αυτό που έπρεπε μετά και είναι όλα ήρεμα, μια χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Επίσης,
0: να είστε καλά κι εσείς. Μιλούσα με τον Βασίλη Μανέτα, αντιδήμαρχο τεχνικών έργων στο Νότιο Πύλιο. Το θέμα εκεί είναι να πάρει νερό το νησί Τα Τρικέρια.

0: Από το Πήλιο πάμε στα Μετέωρα. Εκεί συνέβη κάτι που κυκλοφόρησε σε όλη την Ελλάδα, πήρε διεθνείς διαστάσεις. Μιλάμε για την επίσκεψη της Μαντόνα στα Μετέωρα. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Κουρελή, που είναι ξεναγός, δραστηριοποιείται στην περιοχή. Βρήκαμε λοιπόν ευκαιρία να μιλήσουμε και για τα Μετέωρα, να πούμε και για την επίσκεψη της Μαντόνας. Κύριε Κουρελή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Μεγάλο χαμό προκάλεσε η είδηση της παρουσίας της Μεγάλη Σταρ. Και να αρχίσουμε όχι από αυτό, αλλά από τα Μετέωρα. Καταρχάς, εσείς δραστηριοποιείτε τουριστικά εκεί στην περιοχή, κάνετε ξεναγήσεις.
1: Ναι, ναι. Έτσι, να λοιπόν, κάνω μια διόρθωση. Δεν είμαι ξεναγός, είμαι τουριστικός πράκτορας.
0: Τουριστικός πράκτορας, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που αναλαμβάνετε τέτοια πράγματα.
1: Ναι, εμείς αναλαμβάνουμε τις μεταφορές, τις ξεναγήσεις, κάνουμε δραστηριότητες. Είμαστε διοργανωτές πολλών δραστηριοτήτων στην περιοχή, όπως πεζοπορίες, αναρρίχηση, tour με λεωφορεία, tour με off-road οχήματα. Κάνουμε πολλές δραστηριότητες στα Μετέωρα και μεταξύ αυτών κάνουμε και διοργανώνουμε και ξεναγήσεις. Εμείς κλείνουμε τους ξεναγούς και τις μεταφορές για λογαριασμό των πελατών.
0: Νομίζω ότι στην Θεσσαλία είναι πόλος έλξης. Πώς λέμε η Ακρόπολη στην Αθήνα, πώς λέμε ο Λευκός Πύργος, λέμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι το πόσιμο τα Μετέωρα για την Θεσσαλία. Έτσι λοιπόν, θέλετε να μας ξεναγήσετε λίγο, να μας πείτε.
1: Κοιτάξτε, αν τα Μετέωρα ήταν μπασκεμπολίστες, θα ήταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Θα έπαιζε στο All Stars NBA. Εδατάσσεται δίπλα από μνημεία όπως είναι το Μάτσου Πίτσου στο Περού, το Grand Canyon της Αμερικής. Και αυτά μας τα λένε οι πελάτες, δεν τα λέμε εμείς.
0: Μοναδικό, βεβαίως.
1: Αυτά τα λένε οι πελάτες που έχουν πολυταξιδεμένοι πελάτες, ηλικιωμένοι, που είχαν αρκετά χρήματα στη ζωή τους και γυρίσαν όλο τον κόσμο. Μου λένε, Γιώργο, αυτό είναι ένα από τα 2-3 πιο όμορφα σημεία του πλανήτη που έχω επισκεφτεί. Και το ακούω ξανά και ξανά και ξανά αυτό το μότο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς που γεννηθήκαμε εδώ. Μας το λένε άνθρωποι με τους οποίους είμαστε μαζί, παρέα πάνω στα βράχια και κοιτάνε τη θέα. Και το κατατάσσουν σε ένα από τα 5-10 κορυφαία σημεία του πλανήτη. Όχι της Ελλάδος, ούτε της Ευρώπης, του πλανήτη. Σας το ξανατονίζω αυτό. Το λέω, το άκουγα, ανατρίχιαζα όταν το άκουγα, αλλά το άκουσα πολλές φορές και το εμπέδωσα.
0: Αξία έχει ο θρησκευτικός τουρισμός πέραν του φυσικού κάλους, του φυσικού τοπίου. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά μοναστήρια. Θέλετε να μας πείτε λίγο για την ιστορία της περιοχής ή τέλος πάντων για τις μονές, για τον κόσμο που έρχεται?
1: Ναι, οι πρώτοι μοναχοί, αναχωρητές, ασκητές ήρθαν στην περιοχή από τον 11ο αιώνα. Αυτοί είναι ερημίτες, ζουν μέσα στις σπηλιές. Σιγά σιγά οργανώνονται σε ομάδες και από τα μέσα του 14ου αιώνα και μετά τα χτίζουν κοινοβιακού τύπου μοναστήρια. Μοναστήρια όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, που είναι μια ομάδα ανθρώπων μοναχών που ζουν μέσα, όχι ένας μεμονωμένος. Το πρώτο μοναστήρι είναι το Μεγάλο Μετέωρο από το 1340. Και μέχρι το 16ο αιώνα που φτάνει στην ακμή έχουμε πάνω από 20 μοναστήρια στην περιοχή. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μοναστικό κέντρο του Ορθόδοξου Χριστιανισμού.
0: Μετά το Αγιώρος, εννοείται.
1: Μετά το Αγιώρος, ναι. Όλα τα μοναστήρια που είναι τώρα εδώ στα Μετέωρα έχουν χτιστεί μεταξύ του 14ου και του 16ου αιώνα. Από εκεί και πέρα, στο 16ο αιώνα, φτάσαμε στην ακμή, όπως σας είπαμε, 20 μοναστήρια. Σταδιακά μπαίνουμε σε μια περίοδο παρακμής, από το 17ο με 18ο αιώνα και μετά. Φτάνουμε στο 1940 που έχουν ερημωθεί σχεδόν όλα τα μοναστήρια. Έχουν μείνει 2-3 πολύ ηλικιωμένοι μοναχοί σε κάποια από αυτά τα μοναστήρια, περισσότερο έχουν φύγει. Είναι μια δύσκολη δεκαετία αυτή με τον πόλεμο. Και το 1948 γίνεται κάτι που στην ουσία είναι το φιλί της ζωής του μου για τον μοναχισμό. Φτιάχνεται ένας δρόμος, ο δρόμος που υπάρχει σήμερα. Ο δρόμος αυτός θα φέρει τις νέες τεχνολογίες. Σιγά σιγά μεταφέρονται υλικά, γίνονται ανακαινήσεις, τα μοναστήρια έχουν ξανά ρεύμα και γίνεται μια επιστροφή των μοναχών υπό νέες συνθήκες πλέον. από την κατασκευή του δρόμου και μετά σιγά σιγά αρχίζει ο τουρισμός, η ζωή είναι πιο εύκολη, υπάρχει νερό, αποχέτευση, ρεύμα, όλες οι ανέσεις που έχουμε στα σπίτια και σιγά σιγά επανέρχονται οι μονοχοί στα μοναστήρια σε μια νέα εποχή τώρα.
0: Ποια είναι αυτά τα μοναστήρια που ξεχωρίζουν?
1: Σίγουρα τα 6 ενεργά μοναστήρια, κυρίως είναι το Μεγάλο Μετέωρο, που είναι το παλαιότερο και το μεγαλύτερο, και το Βαρλάμ, αυτά τα δύο μοναστήρια είναι που ξεχωρίζουν, αλλά και η Αγία Τριάδα, ο Άγιος Στέφανος, αυτά είναι τα 4 μεγαλύτερα μοναστήρια. Μετά υπάρχουν δύο μικρότερα, είναι το Ρουσάνου και του Αγίου Νικολάου, πάνω από αυτά. Και έχουμε και 3 μοναστήρια τα οποία έχουν ανακαινιστεί, αναπαλαιωθεί, αλλά είναι μη ενεργά, είναι άδεια. Στο σύνολο είναι 9, 6 ενεργά, με μοναχούς και μοναχές, 4 με μοναχούς και 2 με μοναχές, 6 στο σύνολο, αυτά είναι τα επισκέψιμα. 3 ακόμη, τα οποία είναι τα κρυμμένα μοναστήρια, δεν έχουν εύκολη πρόσβαση, δεν είναι ενεργά, δεν είναι επισκέψιμα, αλλά έχουν αναπαλαιωθεί. Το σύνολο είναι 9 και είναι και ένα που θα αναπαλωθεί, έχουν ήδη ξεκινήσει ενέργειες, η Αγία Μονή, άρα θα έχουμε στο εγγύς μέλλον 10 από τα 24.
0: Σας εξέπληξε εσάς η επίσκεψη της Μαντόνα σε αυτό το ιδιαίτερο θρησκευτικό προσκύνημα που έκανε και η μυστικότητα που είχε όλη αυτή η επιχείρηση?
1: Με εξέπληξε και το γεγονός ότι δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο αυτό. Συνήθως τέτοια άτομα πάνε σε νησιά, όπως τα μέρη, Μύκονο, Συγκέρκυρα, σε διάφορα αραιά και που έχουμε τέτοιες αφήξεις. Σίγουρα ήταν από τα πιο μεγάλα ονόματα που έχουν ιστορικά επισκεφθεί τα μετέωρα. Ναι, πάντα αυτοί έρχονται με incognito.
0: Λίγες φωτογραφίες, ένα βίντεο μόνο.
1: Ναι.
0: Πήρε διεθνή διάσταση το θέμα. Εσάς σας ενοχλήσαν μίντια, τηλεοράσεις?
1: Για περίπου 2-3 μέρες δεν σταμάτησε να χτυπάει το τηλέφωνο. Με κάλεσαν από όλα τα κανάλια τα μεγάλα και από όλες τις εκπομπές μέχρι και χθες.
0: Μεγάλη πίεση, κυρίως από τον διεθνή τύπο, για να ενημερωθούν και να ενημερώσουν για το τι έκανε η Μαντόνα και πώς επισκέφτηκε την περιοχή με ελικόπτερο, μαθαίνω.
1: Ναι, ήρθαν με 2 ελικόπτερα από τα δυτικά, το Ιόνιο, την Κέρκυρα. Ήταν 12 άτομα. Αυτά, εμείς γνωρίζαμε εδώ και 2 εβδομάδες περίπου ότι θα γίνει αυτό, αλλά δεν έπρεπε να διαρρεύσει καθόλου. Ούτε ο οδηγός μας την ώρα που ήταν στο ελικοδρόμιο και περίμενε, δεν ήξερε ακόμα ποιον θα μεταφέρει.
0: Υπάρχει μια διεθνή στάση, το διαβάζω και σήμερα, όπου πάρα πολλοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να μάθουν για την Ορθοδοξία. Μια τάση, δεν ξέρω, που ξεκίνησε από το TikTok ενδεχομένως, αλλά έχει πάρει μεγάλη διάσταση το θέμα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν είναι ότι απλά θέλουν να μάθουν για την Ορθοδοξία. Βλέπω ότι υπάρχει τάση στην Αμερική να βαφτίζονται και Ορθόδοξοι.
0: Σωστά.
1: Μας έχει τύχει και εμάς με αρκετούς πελάτες να μας το λένε. Είμαι Ορθόδοξος, έχω ενδιαφέρον να μάθω για την θρησκεία, έχω βαφτιστεί. Και όταν το ρωτάμε αν έχει κάποιο ελληνικό ή γενικά...
0: Άμα έχει ρίζα.
1: Background, ναι, ρίζες από χώρα που... Μας ρωτάει, όχι, το έκανα έτσι από δικό μου ενδιαφέρον και έρευνα.
0: Μια φορά διαβάζουμε ότι...
1: Έχει φορές αυτό το πράγμα και μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση και τώρα το διάβασα και εγώ σε ένα άρθρο. Ναι.
0: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, να ερχόμαστε στα Μετέωρα, που είναι η γειτονιά μας?
1: Εννοείται. Πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε. Δεν το έχουμε εκτιμήσει, δεν το έχουμε ανακαλύψει. Τα Μετέωρα έχουν πολύ μεγάλο βάθος. Δεν είναι μόνο η βόλτα στον άσφαλτο γύρω από τα μοναστήρια. Τα Μετέωρα έχουν ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών πάνω από 50 χιλιόμετρα και μιλάω μόνο για τον πυρήνα μέσα στα βράχη και ανάμεσα από τα μοναστήρια. Και το γεωπάρκο των Μετεώρων έχει πολύ μεγαλύτερη έκταση και εκτείνεται και βορειοδυτικά. Ξανασυναντάμε μετέωρα σε κάποια χωριά όπως είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο Γάβρος Καλαμπάκας, και εκεί σε στάδες βράχων και μοναστήρια κρυμμένα, που είναι η φυσική προέκταση των βράχων, όπως πάμε από Καλαμπάκα προς Γρεβενά. Στα 20 χιλιόμετρα δεξιά έχει πιο χαμηλά βράχια και, αυτή είναι, και αυτό θεωρείται είναι μετέωρα, ή πίσω από το χωριό Βλαχάδα.
0: Αριζόνα κανονικά.
1: Ναι, έτσι είναι. Έχει τεράστιο βάθος, έχει πανέμορφη φύση, είναι όλο δάσος με βρύς και πλατάνια. Έχει μικρά ποταμάκια όπως είναι ο Ίων ποταμός. Έχει ένα πανέμορφο ανάγλυφο μοναδικό, ιστορία. Έχει πέτρινα γεφύρια όπως το γεφύρι του Ψήρα στο Ψήλωμα. Τα μετέωρα αξίζουν να τα επαναπροσεγγίσει κάποιος που νομίζει ότι τα έχει επισκεφτεί επειδή έχει κάνει μια βόλτα γύρω από τα μοναστήρια και να τα ψάξει σε βάθος. Να ανακαλύψει τα σπήλαια των ερημητών, να κάνει δραστηριότητες στην περιοχή. Μπορείς να είναι αλλιώς να τα κάνεις με ένα e-bike, για παράδειγμα, που έχεις άλλη αίσθηση του αέρα, της θέας κτλ. Ή να κάνεις μια διαδρομή off-road με οχήματα, η πασία, το μετέωρα. Διοργανώνουμε πολύ ωραίες δραστηριότητες. Έχει πολύ ωραίο φαγητό. Να επισκεφτείτε τα χωριά του Γάβρου, να κάνετε πεζοπορία. Έχουν κάνει δύο φεράτα, μοναδική στην Ελλάδα. Τα μονοπάτια, ειδικά την άνοιξη και το φθινόπωρο, είναι φανταστική η φύση. Και πρέπει να τα ανακαλύψουμε και εμείς οι ντόπιοι ακόμα. Δεν μιλάω για ανθρώπους που μένουν στη Λάρισα, στο Βόλο, σε κοντινές πόλεις. Ακόμα και οι ίδιοι εδώ, εμείς που ζούμε και μεγαλώσαμε στην Καλαμπάκα, σας πληροφορώ ότι δεν έχουμε ανακαλύψει όλες τις περιοχές. Εγώ έφτασα κοντά, είμαι 47 χρονών και ακόμα ανακαλύπτω μέρη και γωνιές που προκαλούν αδέως ακόμα και σήμερα.
0: Κύριε Κουρελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Εύχομαι να αγαπήσουμε ξανά τα μετέωρα και να πάρουμε κουράγιο από την πίστη μας και να θαυμάσουμε το τοπίο, αυτό το μεγαλειώδης τοπίο. Το μεγαλειώδη τοπίο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
0: Καλή εβδομάδα εύχομαι. Όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Να είστε.

Η τάση λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αθόρυβη αλλά εμφανής, ίσως ακόμα πρόωρο να μιλήσει κανείς για μαζικό ρεύμα, καθώς τα αριθμητικά στοιχεία απέχουν ακόμα για να το επιβεβαιώσουν, αλλά το φαινόμενο είναι υπαρκτό στην τελευταία πενταετία και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Από τη Νέα Υόρκη λοιπόν, τη Βοστόνη μέχρι το Τέξας και από το Μαϊάμι μέχρι το Λος Άντζελες και το Σαν Φραντζίσκο, ένα νέο κύμα ανθρώπων ασπάζεται την Ορθοδοξία, εγκαταλείποντας τα συντριπτικά κυρίαρχα στις Ηνωμένες Πολιτείες χριστιανικά δόγματα των Προτεσταντών και των Καθολικών. Οι Ορθόδοξοι ναοί, στους οποίους ιστορικά σπέβδουν μετανάστες από Ελλάδα, Ουκρανία και άλλες Ορθόδοξες χώρες, υποδέχονται ολοένα και περισσότερους νέους πιστούς Αμερικανούς που βαφτίζονται Ορθόδοξοι. Εκτός αυτών υπήρχαν και δημοσιεύματα των New York Times, Telegraph στα τέλη του 2024 που αποτιμούσαν ότι οι Αμερικανικές Ορθόδοξες Ενορίες κατέγραφαν αύξηση σχεδόν 80% στις μεταστροφές πιστών από το 2022 σε σύγκριση με τα επίπεδα προπανδημίας. Έκτοτε ακολούθησαν πολλά ακόμα δημοσιεύματα και αναφορές προς την ίδια κατεύθυνση. Να υπενθυμίσουμε ότι στις ΗΠΑ η Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη είναι μακράν η μικρότερη και λιγότερη γνωστή από τις τρεις μεγάλες χριστιανικές παραδόσεις, εκπροσωπώντας περίπου το 1% του πληθυσμού, έναντι 40% των Προτεσταντών και 20% των Καθολικών.

Να πούμε ότι δεν προσέγγισε το λιμάνι της Σαλονίσου το Speed Runner Jet, καθώς κρίθηκε επισφαλής η προσέγγιση λόγω των συνθήκων. Το πλοίο συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του, ενώ οι 248 επιβάτες, 431 γιοταχή και 4 δίκυκλα που ανέμεναν στο λιμάνι προωθήθηκαν στους προορισμούς με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Να πούμε και κάτι τελευταίο. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκε στο Πήλιο όταν μίνι μπας με 2 μέλη οικογενειών εξατράπη της πορείας του περίπου 3 χιλιόμετρα πριν από τον Κισό. Το όχημα κατέληξε σε χωράφια, αναποδογύρισε, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί. Οι ερχόμενοι οδηγοί έσπρεψαν να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες, ενώ οι συνθήκες ακόμα διερευνώνται. Και τύχη βουνό είχαν 2 κολυμβητές στην παραλία Πρόπαν στο Καλαμάκι, στο νότιο Πήλιο, όταν παρασύρθηκαν από κύματα και απομακρύνθηκαν περίπου 50 μέτρα από την ακτή. Νεαρός με πλαστική σχεδία κατάφερε να τους προσεγγίσει, ενώ με την βοήθεια σουσιβίου και άλλου νεαρού μεταφέρθηκαν σώοι στην ακτή. Η περιπέτεια ευτυχώς είχε αίσιο τέλος.

Εδώ είμαστε, ακούτε την ΕΡΤ Βόλου, 100,7, 101,2 οι συχνότητές μας. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου στην μουσική επιμέλεια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12.

Σημαντική αύξηση καταγράφουν και οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών στις Βόρειες Ποράδες και σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η μέση ζητούμενη τιμή στις Ποράδες διαμορφώθηκε στα 2.647 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 2.418 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αύξηση δηλαδή της τάξης του 9,5%. Στην Σκιάθο υπάρχουν πολλές αγγελίες που ξεπερνούν τα 4.000 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ υψηλές ζητούμενες τιμές καταγράφονται και σε Σκόπελο αλλά και Αλόνισο.

Να κλείσουμε και με το μήνυμα του κυρίου Κουρέτα, του Περιφερειάρχη, να προχωρήσουν άμεσα τα έργα της ορεινής υδρονομίας. Την ανάγκη λοιπόν να περάσουν άμεσα από τον σχεδιασμό στην κατασκευή τα έργα της ορεινής υδρονομίας, του προγράμματος Quai Montis, επανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που συνδέονται με την αντιπλημμυρική προστασία και την συγκράτηση υδάτων στις ορεινές λεκάνες. Για τη Μαγνησία, ιδιαίτερη σημασία έχει το τμήμα αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βόλου, συνολικού ύψους περίπου 26,56 εκατομμύρια ευρώ. Ο συνολικός σχεδιασμός για τη Θεσσαλία ξεπερνάει τα 212 εκατομμύρια ευρώ, με τον Περιφερειάρχη να ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου.

Εν τω μεταξύ, χαμός γίνεται στην Αλόνισο. Επικοινωνήσα με τον Δήμαρχο, δεν ήθελε να μας μιλήσει για το θέμα. Η ένταση προκλήθηκε με αφορμή τις άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με τοπικό ρεπορτάζ, επαγγελματίες βρέθηκαν παραμονές του 15 Αυγούστου αντιμέτωποι με ανακλήσεις αδειών, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Το ζήτημα έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Αντιπολίτευσης, ενώ υπάρχουν και διαφορετικές ερμηνείες για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις παρεμβάσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης. Η υπόθεση βεβαίως αναμένεται να έχει και συνέπειες. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με το Θεσσαλικό Περισκόπιο από τις 10 μέχρι και τις 12. Εδώ μείνετε συντονισμένοι. Εύχομαι να περνάτε όμορφα. Όσοι ήρθατε για τις διακοπές, απολαύστε αυτές τις όμορφες ημέρες. Έτσι κι αλλιώς ο καιρός μας τα πάει πάρα πολύ καλά, έως πάρα πολύ ζεστά. Αν και αυτό το τριήμερο που πέρασε έχει δροσίσει και μπορέσαμε και ευχαριστηθήκαμε τον ύπνο μας το βράδυ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σαφώς βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα από το διπλό πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής. 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών αρχίζουν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Άμεση σύνδρομη του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί άμεσα, είπε στο RT News Radio 105,8. Αναφερόμενο στις κυβερνητικές αποφάσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος είναι ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλυχά Διακαλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Τώρα εγώ περιμένω να μου απαντήσετε, ναι. Απαντήστε μου, τι κάνετε, πώς περάσατε? Αν ήσασταν σε κάποια από τις περιοχές που είχε προβλήματα, που είχε φωτιές, σε άλλες περιοχές είχε πλημμύρες, στη Μάνη κάτω. Τους πήρε και τους σήκωσε εκεί πέρα η βροχή, δεν κράτησε πολύ, αλλά ήταν τόσο δρυμία που δημιουργήθηκαν χύμαροι στο Ίτυλο, πάνω από 100 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε κοτρώνες, σε φερτά υλικά. Λαχτάρισαν οι άνθρωποι εκεί πέρα, άνοιξαν οι ουρανοί. Στη Σαλαμίνα άλλη λαχτάρα από εκεί, να φεύγουν από τη θάλασσα, να κενώνονται οι οικισμοί, αμάν με τις φωτιές αυτές. Και εδώ είχαμε την περιπετιούλα μας, εδώ εντός Λάρισας, είχαμε αυτά τα πυκνά σύννεφα του μαύρου καπνού, τα οποία κυκλοφορήσαν, φτάσαν, δεν ξέρω σίγουρα, μέχρι τη Λάρισα και ακόμα παραπέρα, με αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο εργοστάσιο, με τα πλαστικά εκεί λίγο έξω από τη Λάρισα. Και ακόμα δεν ξέρουμε τι επίπτωση έχει στην ατμόσφαιρα αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα έχουμε να πούμε διάφορα στη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, ποιοι είμαστε, πάμε λίγο να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Είμαστε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο. Είμαι η Μάνια Κουσιάρη, ο Δημήτρης Τσολάκης είναι απέναντί μου, σας χαιρετά. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Παπακουσταντίνου επιλέγει τις μουσικές μας σήμερα. Μας ακούτε από τρεις συχνότητες στα FM, 98,3, 101,2, 100,7, ανάλογα με το που βρίσκεστε, που κινείστε και που μένετε ή διακοπάρετε. Ελπίζω ακόμα κάποιοι να το μπορείτε να το υποστηρίξετε αυτό, γιατί πιο πολλοί δεν μπορούν, θα σας πω και τέτοια νέα. Τώρα αν θέλετε πράγματι να μας πείτε το οτιδήποτε, μπορείτε να το κάνετε είτε στέλνοντάς μας ένα email ertlarisas@papakier.gr, είτε καλώντας μας απευθείας 2410627020, ή στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber στο 69, όχι πώς το έλεγα, ανά 2, ανά 3, τον έχω τον αριθμό αλλά δεν ξέρω πώς είναι πιο εύκολο να τον 693 00 78 326, έτσι μου έρχεται, 693 00 78 326. Γράψτε το νουμεράκι, αποθηκεύστε το, γράψτε πάνω ΕΡΤ Λάρισας στις επαφές σας, να το έχετε στο Viber, να μας στέλνετε ό,τι θέλετε κάθε μέρα, να το σχολιάζουμε παρέα. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα. Κάποιοι κάποτε λέγανε καλό χειμώνα. Ενοχλούνται οι καλοκαιράκηδες και αυτοί που τέλος πάντων πολύ τους αρέσει το καλοκαίρι με αυτή την ευχή. Εγώ δεν θα πω ούτε καλό χειμώνα ούτε τίποτα. Θα πω ότι όσο περισσότερο κανείς μπορεί να κάνει διακοπές, να τις κάνει. Δεν μπορεί όμως, αυτό είναι το θέμα. Γύρισα από ρεπορτάζα τα παράλια χθες. Μέσα στη στεναχώρια είναι εκεί οι επιχειρηματίες. Ο ήλιος ανέτειλε 6 και 42 θα δύσει στις 8 και 16. Αχ, αυτή η ανάπαυλα της δροσιάς ήταν μόνο λίγη και μικρή. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς τώρα στη Λάρισα, ως 36 θα φτάσει, μην ανησυχείτε, θα έχουμε ζεστούλα πάλι. Το λέω ειρωνικά βέβαια, εγώ πολύ ανησυχώ, πρώτη και περισσότερο από όλους σας. Διότι αυτή η ζέστη με ενοχλεί τραγικά. Η πρόβλεψη δίνει 38 μέγιστη για αύριο και για μεθαύριο, 39 για την Πέμπτη, 41 για την Παρασκευή, 42 για το Σάββατο. Δεν γίνεται. Πόσο ακόμα? Τρόμαξε να κατέβει θερμοκρασία στο σπίτι και να κλείσει αυτό το έρμο air condition, το οποίο λειτουργεί σαν ανεμιστήρας πια. Δεν μπορεί, έχει βογγίξει κι αυτό. Λοιπόν, τα σπίτια που δεν έχουν, πώς μου το είπε να δείτε αρχιτέκτονας που ασχολείται με αυτά, που δεν έχουν μόνωση στο κέλυφος, ναι, στο κέλυφος, τα παλιά σπίτια ας πούμε δεν είχαν υποχρέωση να έχουν τέτοιο πράγμα, είναι η κατάσταση εκεί αποπνικτική, μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία μέχρι και 35 βαθμούς μέσα στο σπίτι αν δεν έχεις κλιματισμό, αν έχεις κλιματισμό στους 30 καλά λες. Δωρεάν σάουνα, αλλά για να την κάνεις και να την ευχαριστηθείς, δεν πρέπει να έχεις άλλα θέματα. Λίγο αναπνευστικό να έχεις, λίγο κανένα χρόνιο αυτό, άστο. Τι απολέπεις, αυτό είναι ξεπέτσιασμα. Έχω το Τζολάκι, μου λέει διάφορα χαριτωμένα και φάνταστα. Αυτό είναι τα λεπόρια, μάνα μου γλυκιά.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παίρνουμε βαθιά ανάσα. Ανεμιστήρες, σας γέλος δεν τις έχουμε μαζέψει. Τα κλιματιστικά μας, όσοι μπορούμε, τα λειτουργούμε όπως μπορούν και αυτά λειτουργούν. Να καθαρίζουμε τα φίλτρα, μου λένε οι ψυκτικοί και οι ειδικοί. Αυτά τα μπροστά-μπροστά, που μπορούμε μόνοι μας λίγο να ανοίξουμε το καπάκι, να τα βγάλουμε, να τα πλύνουμε. Βοηθάει στο να έχουν καλύτερη απόδοση τα κλιματιστικά.

Λοιπόν, το τριήμερο αυτό, πολλά πανηγύρια όπου και να πήγαινε κανείς, σε όποιο χωριό και να βρισκόταν μειωρινό, ορεινό, σε όλη τη Θεσσαλία, το πανηγυράκι του θα το πετύχαινε, χαμός γινόταν, ειδικά εκεί στα βλαχοχώρια. Συνοστισμός έμαθα και πολλοί του ευχαριστήθηκαν, όσοι βρέθηκαν, πολύ ωραία δροσιά. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα στα παράλια, τουλάχιστον εδώ της περιοχής μας της Λάρισας, να μην σπεύσουν πολύ για αυτό το αυθημερών μπάνιο. Ο κόσμος που επιλέγει να πάει από το πρωί, να περάσει την ημέρα του εκεί σε κάποιο beach bar ή και στην ελεύθερη παραλία, δόξα τω Θεώ, τα χιλιόμετρα πολλά στα παράλια του Δήμου Αγιάς, όπου θέλει κανείς μπορεί με τον εξοπλισμό του να αράξει, όπως λέμε, με το φαγητό του, το ψυγείο του, ό,τι θέλει κανείς μπορεί να το κάνει στα παράλια, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν ήταν πολύς ο κόσμος αυτό το τριήμερο, αυτός ο κόσμος εκεί, και γιατί έτσι πολλοί πήγαν στα πανηγύρια στα ορεινά, αλλά και γιατί είχε αυτόν τον αέρα που έκανε τη θάλασσα να έχει κύμα, και αυτό ήταν αποτρεπτικό για αρκετούς. Ας μην ξεχνάμε ότι στα παράλια του Δήμου Αγιάς έρχονται για μπάνιο, εκτός από τους Λαρισαίους, και πολλοί Καρδισιώτες και Τρικαλινοί. Είναι η θάλασσα που επιλέγουν, που είναι πιο κοντά τους. Οπότε δεν είχαμε κόσμο καθόλου από αυτές τις περιοχές το τριήμερο. Όμως η εικόνα ήταν διαφορετική σε αυτούς που μένουν και κάνουν τις διακοπές τους αυτές τις μέρες ή έχουν τα εξοχικά τους, τέλος πάντων, στην περιοχή. Τα καταλήμματα με 100% πληρότητα, από ό,τι μου λέγανε και οι επαγγελματίες του κλάδου. Τα μπιτσόμπαρα είναι που υπέφεραν, που δεν είχαν τον κόσμο που ανέμεναν. Κατά τα άλλα, μέχρι και τέλη Αυγούστου οι κρατήσεις είναι full στην περιοχή. Στην ερώτησή μου, Έλληνες, ξένοι και τα δύο, Έλληνες έτσι, κύριος Θεσσαλή, και όχι μόνο, αλλά κύριος Θεσσαλή, ξένοι, Σέρβοι και Πολωνοί, πολλοί στα παράλια που τα έχουν ανακαλύψει εδώ και χρόνια και έρχονται και τα τιμούν κάθε χρόνο. Πόσες μέρες, βρε παιδιά, έρχονται εδώ και μένουν οι οικογένειες, τα ζευγάρια, οι άνθρωποι που κάνουν τις διακοπές τους. Οι Έλληνες τριήμερο, άντε βαριά πενθήμερο. Οι ξένοι, λέει, έρχονται 7 ημέρα και 10 ημέρα. Αυτό που έβγαλε το πανελλήνιο όργανο των επαγγελματιών της εστίασης ως είδηση, ότι είναι, πόσα μου είπαν, 500 εκατομμύρια κάτω η κατανάλωση στην εστίαση, δεν ξέρω τι σημαίνει συγκριτικά, πόσο κάτω είναι αυτό σε ποσοστό, αν είναι 10, 20, 30, 40 σε σχέση με, ξέρω εγώ, πέρυσι, πρόπερση. Αλλά αυτό που μου λέγανε επί τόπου εκεί οι επιχειρηματίες που έχουν ταβέρνες στην περιοχή των παραλίων είναι ότι είναι αισθητά μειωμένη η κατανάλωση. Ο κόσμος πάει, κάθεται μεν, αλλά παραγγέλνει με φιδό. Και πώς βγαίνετε, ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Βγαίνουμε, ήταν η απάντηση, επειδή έχει πολύ κόσμο που πηγαίνει, έρχεται, και έτσι, τέλος πάντων, εντάξει, τα καταφέρνουν με κάποιο τρόπο. Κλεισμένα καταλήμματα στην περιοχή του Δήμου Αγιάς, εκεί στα παράλια, και μιλάμε για από Αγιώκα, Μποβελίκα, Σωτηρίτσα, πες με, βοήθαμε, Δημήτρη, αν κάνω skip σε κανένα. Πολυδένδρη, Ρακοπόταμο, περίμενε, περίμενε καλά να τα πάρουμε με τη σειρά. Κουτσουπιά πρώτα, Παλιουριά, όχι, Παλιουριά πρώτα, Κουτσουπιά μετά, Κόκκινο Νερό, μέχρι και Στόμιο φτάνει ο Δήμος Αγιάς. Υπάρχουν κρατήσεις εκεί μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Τώρα όλοι οι επιχειρηματίες εκεί ελπίζουν να δουλέψουν καλά όσο καλύτερα γίνεται μέχρι και είπαμε τα μέσα Σεπτεμβρίου και ελπίζουν σε ένα καλό καιρό να μην φυσάει και να πάει ο κόσμος έστω και για το αυθημερό μπάνιο του να χρησιμοποιήσει εκεί τις υποδομές και τις υπηρεσίες της περιοχής.

Λοιπόν, τώρα όσοι ήσασταν στη Λάρισα, λάβατε μήνυμα από το 112. Εσείς, Δημήτρη, στα παράλια το λάβατε, λογικά. Όχι, όχι. Να πούμε ότι η φωτιά στο... Λοιπόν, πάμε να τα δούμε σιγά σιγά τι συνέβη. Στο εργοστάσιο Καράτζη. Είναι στο 5ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας Αθήνας. Είναι ο δρόμος που παίρνουμε βγαίνοντας από τη Λάρισα μετά το Fashion City, IKEA κλπ. Για να μπει κανείς στην εθνική οδό και να πάει το δρόμο του για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Είναι ακριβώς δίπλα από τη Βιοκαρπέτ το εργοστάσιο αυτό. Φτιάχνει δίχτυα πλαστικά για αγροτική χρήση. Έχει υλικά συσκευασίας και μέσα στο εργοστάσιο υπήρχαν και μεγάλες ποσότητες βιομηχανικών λαδιών. Μετά τις 8, γύρω στις 8.30, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο χώρο αποθήκευσης. Οι πρώτες πληροφορίες χθες έλεγαν ότι ενδεχομένως η φωτιά θα παίξω από ξερά χόρτα. Τώρα, λεπτομέρειες δεν ξέρω. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής είναι αυτό που θα μας δώσει τις απαντήσεις. Πώς ξεκίνησε, γιατί και πώς τέλος πάντων επεκτάθηκε αυτή η πυρκαγιά. Η αλήθεια είναι ότι η κινητοποίηση ήταν άμεση. Με πάρα πολλά οχήματα της πυροσβεστικής, με πάρα πολλούς πυροσβέστες, με συνδρομή από υδροφόρες από τον Δήμο Λαρισαίων και τον Δήμο Κιλελέρ, με ειδικά τέλος πάντων μηχανήματα, γερανούς, και κατάφεραν έτσι να μπορούν να πούν ότι έχουν περιορίσει τη φωτιά και δεν φοβούνται περαιτέρω επέκτασή της. Γύρω στις 11 η ώρα. Όλη αυτή την ώρα βέβαια έκαιγε η φωτιά έτσι, αυτά τα υλικά και έβγαιναν μαύροι πυκνοί καπνοί, οι οποίοι με τον αέρα που φυσούσε διασκορπιζόταν προς την πόλη της Λάρισας αλλά και τις γύρω κοινότητες. Γι' αυτό ήχησε και το 112 στις 9:05 που μας έλεγε να μην είμαστε σε εξωτερικούς χώρους, να μπούμε σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες, και η σύσταση από την περιφέρεια, η οποία έβγαλε μια επίκουσα ανακοίνωση στη διάρκεια της νύχτας, ήταν αν υπάρχουν συστήματα εξαερισμού ή κλιματισμού που λειτουργούν με εξωτερικό αέρα να μην είναι σε λειτουργία. Λοιπόν, εγώ βρέθηκα εκεί, είχα και τη μασκούλα μου, δεν ήταν αποπνικτικά, αλλά όταν δεν ξέρεις τι ακριβώς καίγεται, δεν ξέρεις και από τι ακριβώς κινδυνεύεις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τόσο η χημική περιβάλλοντος όσο και οι πνευμονολόγοι που κατά καιρούς έχουμε φιλοξενήσει για παρόμοια περιστατικά, μας λένε ότι ενδέχεται αυτός ο αέρας να είναι πολύ τοξικός, να προκαλέσει βλάβες στο αναπνευστικό μας και όχι μόνο, και θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας. Τώρα, ο σταθμός μέτρησης της ρήπανσης του αέρα στην οδό Φαρσάλων, περίπου 2 χιλιόμετρα από το εργοστάσιο, κάποια στιγμή κατέγραψε μια άνοδο στα αιωρούμενα σωματίδια, στη συνέχεια αυτά πέσανε, ωστόσο έτσι, δεν υπάρχει τρόπος να μετρηθούν οι διοξίνες, για παράδειγμα. Αν υπάρχουν διοξίνες, οι οποίες εκλείονται και παράγονται όταν υπάρχει καύση συγκεκριμένων υλικών, είναι η περιφέρεια τώρα στη διαδικασία ακριβώς να δει τι υλικά ήταν αυτά που καίγονταν. Στην ανακοίνωση της πάντως η περιφέρεια αργά χθες το βράδυ έλεγε ότι σύμφωνα με την αδειοδότηση που έχει το εργοστάσιο, τα υλικά που υπάρχουν μέσα είναι τέτοια που σε συνθήκες συγκεκριμένες μπορούν να δημιουργήσουν τοξικό νέφος. Σήμερα θα τοποθετούνταν, αν δεν έχουν τοποθετηθεί ήδη, και μετρητές, σταθμοί μέτρησης κοντά από το εργοστάσιο, φορητοί, για να δουν ακριβώς εκεί την επιβάρυνση της περιοχής και να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες στους πολίτες. Το εργοστάσιο αυτό είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο χωρίζεται με κάποιο τρόπο σε δύο, όπως μου έλεγαν οι πυροσβέστες χθες. Το ένα από τα δύο φαίνεται ότι έχει καταστραφεί ολοσχερός. Μιλάμε για το χώρο αποθήκευσης του εργοστασίου. Το ευτύχημα είναι ότι από την Παρασκευή είχε κλείσει το εργοστάσιο. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι είχαν βγει σε άδεια. Δεν υπήρχε κάποιος εργαζόμενος παρά ο φύλακας εκεί στο εργοστάσιο, ο οποίος ήταν σε εξωτερικό χώρο.
Μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους επί τόπου, οι οποίοι με το που έμαθαν ότι υπάρχει φωτιά στο εργοστάσιο έσπευσαν μόνοι τους και προσπάθησαν με κλάρκ και με όποιο μέσο είχαν να απομακρύνουν από τον αύριο χώρο ή το χώρο πέριξ τέλος πάντων του εργοστασίου υλικά έφλεκτα, προκειμένου να βοηθήσουν έτσι την πυροσβεστική πρακτικά με αυτόν τον τρόπο, για να μην καούν έτσι ιδιαίτερα έφλεκτα υλικά. Με μεγάλη αγωνία βέβαια και οι ίδιοι για τις δουλειές τους, για το τι θα ακολουθήσει και πότε θα μπορέσει να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Κάποια στιγμή λοιπόν η τροχιά έκοψε και την κυκλοφορία για την κίνηση των οχημάτων μπροστά από το εργοστάσιο, στον δρόμο αυτό. Έδινε διακοπή εκεί που δίνει διακοπή όταν γίνονται τα μπλόκα, γιατί είναι ακριβώς ίδιο το σημείο. Ωστόσο σε άλλα σημεία που οδηγούν πάλι εκεί δεν υπήρχε παρουσία του περιπολικού, όπως μας καταγγέλουν ακροατές που έρχονταν από τα παράλια, και ξέρετε ήταν και επιστροφή γιατί το τριήμερο, Κυριακή, βραδάκι είχε μια ροή αρκετά έτσι, καλή. Λοιπόν, βγαίνανε εκεί στον κόμβο του Πλατικά που δεν υπήρχε εκεί κάποιος να ενημερώσει και κάποιοι προχωρούσαν προς την Οίκαια, ας πούμε. Εκεί συναντούσαν το περιπολικό που τους υποχρέωνε να μπουν στην Εθνική Οδό, στο Μοσχοχώρι, και από εκεί και πέρα ο Θεός και η ψυχή του. Υπήρξε μια ταλαιπωρία κάποιων ανθρώπων που δεν είχαν ενημέρωση και δεν είχαν και καθοδήγηση σωστή, όπως μας καταγγέλουν. Εκεί γύρω στις 12 παρά δόθηκε σε κυκλοφορία ξανά ο δρόμος. Ήταν κλειστή και η έξοδος και η είσοδος αντίστοιχα της Εθνικής Οδού, η ένα, για αυτό το διάστημα. Τώρα το ενδιαφέρον από εδώ και πέρα είναι να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Αν λειτουργήσαν όπως είπε και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Λάρισας, που ήταν και από την πρώτη στιγμή, αν υπήρχαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας και αντίστοιχα τα μέτρα που θα ανέκοπταν ή ανέκοψαν, θα δούμε αν λειτουργήσαν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Μένει να δούμε ποια είναι η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην περιοχή και να δούμε βέβαια και τα αίτια αυτής της φωτιάς.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 29, 28 και 40 δευτερόλεπτα, γιατί έχω και ένα υπέροχο καινούριο ρολόι εδώ που έχουν τοποθετήσει οι τεχνικοί μας μέσα στο στούντιο και βλέπω την ώρα, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, την ημερομηνία και τη θερμοκρασία. Και την ατμοσφαιρική ρήπα και τη μέρα. Γράφει Monday. Μου το πήρατε σε αγγλικό μενού. Date, month, year. Temperature. Λοιπόν, 19 και 29 και 10 δευτερόλεπτα δείχνει αυτό το ρολόι μου τώρα. Να πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στο Βόλο. Εκεί είναι ο Γιάννης Οξυνόπουλος. Γιατί είχατε κάτι περιπέτειες και εκεί, Γιάννη. Καλημέρα.
1: Δόξα Θεός, δεν λείπουν οι περιπέτειες από καμία πόλη. Να αρχίσουμε με τα θερμοκρασιακά μας, με την θερμοκρασία 26 βαθμούς αυτή την ώρα στο Βόλο, 47% υγρασία, 30 θα φτάσει σήμερα σύμφωνα με το μετεό, 33 την Τρίτη, Τετάρτη 34 και Πέμπτη 35. Αυτό που έχω μάνια μπροστά μου είναι ένα μακροπρόθεσμο μοντέλο για το υπόλοιπο του Αυγούστου.
0: Θες να με πικράνεις τώρα μάλλον. Για πες τι
1: λέει. Το δεύτερο λοιπόν μισό του Αυγούστου φαίνεται να εξελίσσεται σε θερμό έως πολύ θερμό, με τη ζέστη να γίνεται σταδιακά πιο έντονη σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δεν υπάρχει, οι βοριάδες βεβαίως θα συνεχίσουν να προσεγγίζουν.
0: Κακός συνδυασμός αυτός.
1: Για να μην σου λέω ένα πενθήμερο, ναι, θα σου πω λοιπόν ότι το δεύτερο μισό του Αυγούστου δείχνει να παραμένει θερμό έως πολύ θερμό, με το διάστημα από 25 μέχρι 27 Αυγούστου να παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Να δούμε πού θα πάνε οι θερμοκρασίες.
0: Ναι, τώρα αυτό δεν μας βολεύει από καμία περίπτωση.
1: Άκουσα
0: πέρα από το προσωπικό μου θέμα, ναι, που έχω με τη ζέστη πολύ μεγάλη αγάπη. Πέρα από αυτό, όταν έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες και σε τόσο παρατηταμένο διάστημα, αυτό με τις πυρκαγιές καθόλου δεν μας βοηθάει.
1: Σωστά το λες, σωστά το λες. Απλώς επειδή τώρα το βρήκα μπροστά μου και επειδή αναφερόσουν στην αρχή της εκπομπής για αυτό το ζήτημα, γι' αυτό και είπα να το αναφέρω. Κατά λοιπά, εδώ στην Μαγνησία δεν μπορώ να σου πω ότι κύλησαν πάρα πολύ ήσυχα τα πράγματα, παρόλο που η πόλη ήταν άδεια, εντελώς άδεια. Είχαμε τα ζητήματά μας, είχαμε διασώσεις, είχαμε ένα πλοίο το οποίο δεν προσέγγισε την Αλόνισο. Έτσι 248 επιβάτες.
0: Αυτό γιατί είχε αέρα.
1: Γιατί είχε αέρα και έφυγαν μετά με άλλο πλοίο. Έχω καλέσει τον εκπρόσωπο του λιμενικού κάποια στιγμή να μας τα πει.
0: Αυτό ήταν να πάρει κόσμο μόνο
1: αυτό
0: ή ήταν και να ξεφορτώσει.
1: Να πάρει κόσμο. Από την Αλόνισο. Μείναν εκεί λοιπόν 248 επιβάτες, 43 αυτοκίνητα, 4 μοτοσυκλέτες και η εταιρεία ανέλαβε την πρόθεσή του στους προορισμούς με άλλο πλοίο. Έφερε αναστάτωση όλο αυτό το πράγμα. Ευτυχώς δεν είχαμε πυρκαγιές. Είχαμε δύο λουόμενους στην Πρόπαν που απομακρύνθηκαν από την ακτή και ευτυχώς τους σώσαν. Είχαμε ένα σκάφος που δεν μπορούσε να προσεγγίσει την ακτή και ευτυχώς τους μαζέψαν. Είχαμε αρκετά επεισόδια από τα νησιά για το νοσοκομείο του Βόλου, ευτυχώς με καλή κατάληξη. Είχαμε αρκετά ζητήματα με την τροχέα, αρκετές δηλαδή παραβάσεις, μία στον Αλμυρό, μία εδώ στο Βόλο που κινούνταν ανάποδα σε κόμβο. Είχαμε διάφορα τέτοια ζητήματα, αλλά ευτυχώς όλα κύλησαν σωστά. Αυτό που είναι η είδηση της ημέρας για εδώ στην Μαγνησία, ναι, είναι ότι γιορτάζονται τα 140 χρόνια από την απελευθέρωση του Αλμυρού από τον Οθωμανικό ζυγό. Οπότε έχουμε έναν καλεσμένο εκεί να μας δώσει κάποια ιστορικά στοιχεία, γιατί και αυτά έχουν την αξία τους και όχι τόσο οι γιορτές και τα πανηγυράκια που γίνονται, να μας θυμίσει τι ακριβώς έγινε με όλη αυτή την ιστορία της απελευθέρωσης.
0: Ωραία, θα τα δούμε λοιπόν στην πορεία της εκπομπής. Αν δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να αρχίσουμε να μιλάμε με τους καλεσμένους μας.
1: Με χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ζήση Αργυρόπουλο, είναι χημικός περιβάλλοντος, είναι στην περιφέρεια σύμβουλος για θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Ήσασταν από την πρώτη στιγμή εκεί, κύριε Αργυρόπουλε, τα είπαμε κιόλας παρέα χθες το βράδυ, για τον προβληματισμό, την αγωνία, τι συμβαίνει πια με την μόλυνση, την ενδεχόμενη της ατμόσφαιρας. Να είμαστε ήσυχοι, να είμαστε ανήσυχοι, οι μετρήσεις, οι πρώτες τι δείχνουν.
1: Πρέπει τώρα να ησυχάσουμε σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ρήπανσης. Σε ό,τι αφορά όμως τις φωτιές του καλοκαιριού, εγώ εξακολουθώ να παραμένω ανήσυχος. Γιατί σιγά σιγά το καλοκαίρι θα το συνδέομαι όχι με διακοπές, αλλά με φωτιές στο τέλος.
0: Ναι. Ήδη είναι πολύ έντονο.
1: Ή θα κάνουμε πρόληψη ή θα δοξάζουμε τους στρατηγούς που καταστέλνουν τις φωτιές, αλλά θα είναι πλέον αργά για την υγεία μας. Λοιπόν, να πάρουμε μια σοβαρή απόφαση κάποτε, το πώς θα κάνουμε πρόληψη τέτοια ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Mm. Δηλαδή κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, και μιλάω για όλων των ειδών τις πυρκαγιές, είτε αυτές είναι βιομηχανικές, είτε είναι δασικές, είτε είναι και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Ναι. Τώρα στις βιομηχανικές φωτιές υπάρχει και κάτι επιπλέον από τις δασικές. Στις δασικές ξέρουμε τι καίγεται, ξέρουμε τι να περιμένουμε τέλος πάντων. Στις βιομηχανικές πολλές φορές δεν έχουμε πλήρη και άμεση εικόνα του τι καίγεται, άρα του τι μπορεί να εκπέμπεται που δεν πρέπει να το αναπνέουμε.
1: Κοιτάξτε, ό,τι παράγεται από κάψη καλό δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ακόμα και από τις δασικές πυρκαγιές. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι επιπτώσεις από μια δασική πυρκαγιά μπορεί να είναι και μακροπρόθεσμας.
0: Ναι, και σωστά, να μην σωστά. Είναι και έχουν και άλλες παρενέργειες.
1: Και τόσο καλές, με την έννοια ότι απογυμνώνονται εδάφη, ότι μεταφέρονται βαριά μέταλλα σε ποτάμια και πάει λέγοντας. Το ζήτημα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τις ζημιές που από την πυρκαγιά είναι βασικά αυτό που λέτε, το τι καίγεται. Εμείς δεν έχουμε πλήρη εικόνα ακόμα. Αύριο ή μεθαύριο θα πάμε κάποια επίσκεψη να δούμε, να καταγράψουμε τι κάηκε, και από εκεί σε πρώτη εκτίμηση μπορούμε να δούμε και το τι έχει παραχθεί.
0: Δεν προκύπτει από τις άδειες και από τα, ότι τέλος πάντων υποχρεώνεται η επιχείρηση να δηλώσει ότι έχει το τι είναι αυτό το υλικό που έχει μέσα. Και...
1: Το υλικό ούτως ή άλλως είναι κάτι που δηλώνεται πάντα.
0: Ναι. Άρα ξέρουμε δηλαδή ότι πρόκειται για πλαστικό λεπτό, αυτό που φτιάχνουν δίχτυα, ας πούμε, έτσι να το πούμε απλοϊκά.
1: Το υλικό είναι πολυεθυλένιο.
0: Ναι.
1: Να καθησυχάσω λίγο κάποιους που έχουν... Φοβούνται μήπως έχουν παραχθεί διοξίνες και φουράνια. Αυτές οι ουσίες παράγονται όταν υπάρχει χλώριο στην καύση μύλη. Εδώ δεν έχουμε χλώριο, είναι πολυεθυλένιο. Δηλαδή είναι άνθρακας υδρογόνο μόνο, τίποτα άλλο. Βέβαια σε μια καύση και λόγω των συνθηκών της καύσης, οι ουσίες που μπορούν να παράγονται μπορεί να είναι υδρογονάθρακες, απλοί, μπορεί να είναι πολύ αρωματικοί υδρογονάθρακες. Εκείνο που έχει σημασία σε εμάς είναι πάντα η συγκέντρωση. Δηλαδή.
0: Σε τι ποσότητα είναι, ώστε να δούμε αν είναι βλαβερό και πόσο.
1: Ακριβώς. Τώρα, τι δείξανε οι μετρητές μας. Γιατί στη Λάρισα, όπως ξέρετε, έχουμε τρεις μονάδες που μετράνε την αέρια ρήπανση, την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Ναι. Σωστά. Δώσαμε ένα καλύτερο όρο για να μην είμαστε μονίμως καταστροφολόγοι. Η ποιότητα της ατμόσφαιρας. Λοιπόν, ο πλησιέστερος σταθμός που έδειξε κάτι, μία υπέρβαση, ήταν αυτός που είναι εγκατεστημένος επί της Φαρσάλων στο χώρο της πρώην υπηρεσίας εγγύων βελτιώσεων, στην ΙΕΒ. Αυτός είναι ο κοντινότερος σταθμός και κατά τη φορά του νέφους, όπως πήγαινε, έδειξε μια υπέρβαση περίπου μια μισή ώρα στα σωματίδια PM10, τα που έχουν διάμετρο μέχρι 10 μικρά.
0: Κακά είναι αυτά, δεν τα θέλουμε.
1: Κανένας δεν τα θέλει, αλλά ευτυχώς όμως δεν είχαμε υπέρβαση στα PM2,5
0: που είναι ακόμα πιο μικρά.
1: Αυτά που εισέρχονται μέχρι το βαθύτερο μέρος των πνευμόνων. Τα PM10 εισέρχονται μέχρι στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και αυτά δεν είναι καλά προφανώς. αλλά η υπέρβαση αυτή δεν θεωρείται σημαντική, με την έννοια ότι εμείς εξετάζουμε την ημερήσια πάντα που βγάζει, που μετράμε, και αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει στο, κατά μέσον όρο τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.
0: Τώρα θα τοποθετήσετε και κάποιους φορητούς μετρητές πιο κοντά στην περιοχή
1: αυτή
0: εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν, επειδή έσβησε η πυρκαγιά και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή νέφος όπως είχαμε στην προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Στο
0: Μορφοχώρι.
1: Το ατύχημα στο Μορφοχώρι, ναι. Το είχαμε επί μέρες εκείνο εκεί. Και λόγω των υλικών κάπνιζε συνεχώς. Εκεί είχαμε μετρητές φορητούς. Βέβαια, εμείς θα εξετάσουμε και πάλι σήμερα, αν παρίσταται ανάγκη, είμαστε εχώς σε επαφή με το εργαστήριο, και αν χρειαστεί θα τοποθετήσουμε και φορητούς.
0: Λοιπόν, η επιτόπια επίσκεψη, φαντάζομαι, στο εργοστάσιο αφορά το να δείτε η διεισόμαση τι έχει καεί, για να συνάγετε και άλλα συμπεράσματα.
1: Ναι, να καταγράψουμε τι ύλες καήκαν και το τι μπορεί να έχει προκύψει.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν είναι στο χέρι το δικό μας να τα κάνουμε όλα. Προφανώς το πόρισμα θα το βγάλει η πυροσβεστική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι υπεύθυνη για να κάνει την τελική γνωμάτευση.
0: Ναι, αναρωτιέμαι αν υπάρχει αφορά μηχανισμός, κύριε Αργυρόπουλε, σχεδόν αυτοματοποιημένος, σε περιπτώσεις βιομηχανικών πυρκαγιών, ακριβώς να μετριούνται και να ελέγχονται επί τόπου και ενώ συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ρήποι που μπορούν να μετρηθούν επί τόπου και συνεχώς. Αυτό είναι αυτοί που μετράνε οι σταθμοί που έχουμε.
0: Ωραία.
1: PM όλων των ειδών. Διοξιδίου του θείου, μονοξιδίου του άνθρακα, οξίδια του αζότου, βενζόλιο, όζον. Αυτά μετράμε συνεχώς. Υπάρχουν ρήποι οι οποίοι πρέπει να κάνουμε δειγματοληψία, η οποία θα γίνεται επί ώρες ή επί μέρες, και τέτοια είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, και να αποσταλούν τα δείγματα σε ειδικά εργαστήρια. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά τέτοια. Ένα είναι ο Δημόκρητος και όλα τα άλλα είναι στο εξωτερικό.
0: Ναι. Τώρα αυτό θα το κάνετε αν δείτε με την επίσκεψή σας εκεί ότι υπάρχουν τέτοια υλικά επίφοβα που θα μπορούσαν?
1: Εμείς εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, όπως κάναμε και στην προηγούμενη, είναι να πάρουμε δείγματα εδάφους και να κάνουμε εκεί μετρήσεις όλων των τοξικών ουσιών που μπορεί να παραχθούν σε μία καύση. Έτσι. Γιατί αυτό έχει να κάνει πλέον και με την αποκατάσταση. Και όταν λέμε δείγματα, δεν κάνουμε μόνο μέσα εκεί, κάνουμε και στη γύρω περιοχή.
0: Να δείτε τη διασπορά, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Αυτό που κάναμε και στην προηγούμενη, απλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα.
0: Είναι διαδικασίες που αργούν. Ναι. Καταλαβαίνω. Ναι. Μάλιστα. Άρα εντάξει, έχετε δουλειά ακόμα, ό,τι καταλαβαίνω. Επ' αυτού. Μάλιστα.
1: Εκείνο που πρέπει να κάνουμε όμως είναι να σοβαρευτούμε κάποτε ως κράτος στο θέμα που λέγεται φωτιά, που λέγεται πυρκαγιά, γιατί δεν μπορούμε να λειτουργούμε όπως λειτουργούμε, μόνο με καταστολή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ήθελα να πω σε όλους και να τα ακούσουν καλά ότι η πρόληψη κοστίζει πολύ λιγότερο από την καταστολή.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και στην υγεία των ανθρώπων.
0: Βέβαια, ναι, θα τα πληρώσουμε αυτά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σαφές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αργυρόπουλε.
1: Να είστε καλά κι εγώ. Ευχαριστώ.
0: Μια χαρά.

0: Λοιπόν, Ελπίδα Κουτσογιάννη βρίσκεται στο εργοστάσιο. Το άφησα νύχτα. Το παρέλαβες πρωί, Ελπίδα.
1: Και... το παρέλαβα πρωί και με σβηστή τη φωτιά.
0: Ναι, με σβηστή τη φωτιά, αλλά έχεις εικόνα, βλέπεις τουλάχιστον έτσι πιο καθαρά τι ακριβώς έχει αφήσει πίσω αυτή η φωτιά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Έχει σβήσει η φωτιά. Παραμένουν δύο οχήματα της πυροσβεστικής για το φόβο αναζωπήρωσης λόγω των έφλεκτων υλικών που υπάρχουν στο εργοστάσιο. Υπάρχουν πλαστικά. Mm. Δεν υπάρχει πια αυτό το νέφος, το πυκνό, ο πυκνός καπνός που υπήρχε τουλάχιστον τις βραδινές ώρες. Mm-hmm. Και εξ αυτού του γεγονότος δόθηκε 112 να παραμείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα. Mm-hmm. Δηλαδή η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη σε αυτό το κομμάτι. Mm. Τώρα, τι θα απογίνει με τους 180 εργαζόμενους εδώ στο εργοστάσιο, αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα της επόμενης μέρας. Το εργοστάσιο ήταν κλειστό, να πω, από τις 13 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου είχε κλείσει το εργοστάσιο, ήταν σε άδεια όλοι οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Οι οποίοι από νωρίς το πρωί έχουν αρχίσει να καταφθάνουν εδώ.
0: Και από χθες, έτσι, με το που μάθαν για την πυρκαγιά, ήταν πάρα πολλοί αυτοί που ήρθαν και βοήθησαν και στην πράξη. Οι άνθρωποι με κλάρκ απομάκρυναν υλικά και λοιπά, με την βοήθεια και το συντονισμό της πυροσβεστικής.
1: Ακριβώς. Τώρα πια έρχονται και άλλοι που δεν ήρθαν χθες το βράδυ. Mm-hmm. Με έκδηλη αγωνία, έντονη αγωνία για το τι θα γίνει. Ναι. Αν δηλαδή θα ξαναλειτουργήσει
0: πότε
1: ή όχι.
0: Και...
1: αυτό. Και βέβαια και πότε.
0: Τι κάει και τώρα που... να δούμε λίγο
1: αυτό
0: έτσι.
1: Ήθελα να πω. Mm. Φαίνεται ότι έχει καεί το μεγαλύτερο κομμάτι της μονάδας παραγωγής. Mm. Και γραφεία. Mm-hmm. Διοικητικές υπηρεσίες δηλαδή. Είναι εδώ οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου από τις πρώτες πρωινές ώρες. Έχει συσκέψεις, έχει συναντήσεις κτλ. Διότι το εργοστάσιο είναι μεγάλο, δηλαδή η παραγωγή πλαστικών δεν είναι μικρή, δεν είναι εδώ μικρή, δεν είναι ένα μικρό μεσαίο εργοστάσιο, είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο που συνεργάζεται με πολλούς από το εξωτερικό. Mm-hmm. Που έχει ρήτρες, παράδοσης κτλ. Mm-hmm. Είναι εδώ λοιπόν ο ιδιοκτήτες του εργοστασίου, έχουν αρχίσει να έρχονται και πάρα πολλοί εργαζόμενοι για να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Αντίστοιχο εργοστάσιο έχει ο ίδιος στην Κρήτη. Mm-hmm. Είναι από την Κρήτη.
0: Είναι από την Κρήτη, ναι.
1: Ναι. Και απομένει να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με την επαναλειτουργία του. Αυτό που λένε οι εργαζόμενοι είναι ότι το θέμα δεν είναι να στηθεί το κτίριο, το θέμα είναι να έρθουν μηχανήματα.
0: Ναι, πώς θα πάρουν μπρος ξανά οι μηχανές για να επανέλθει, ναι, η διαδικασία.
1: Αυτές που έχουν καεί δεν θα πάρουν μπρος, πρέπει, ναι, να παραγγελθούν νέες. Αυτό λένε οι εργαζόμενοι. Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε υπάρχει αγωνία, τι ακριβώς γίνεται στο μεσοδιάστημα, ακριβώς, και τι σχεδιάζει η διοίκηση.
1: Έτσι κι αλλιώς, Μάνια, 180 άνθρωποι στην Λάρισα, ναι, να μείνουν χωρίς δουλειά.
0: Είναι μεγάλο
1: θέμα. Είναι ένα μεγάλο θέμα,
0: μεγάλο
1: για την ίδια την πόλη, εκτός από τους εργαζόμενους.
0: Ναι, φυσικά.
1: Οπότε θα μένει να δούμε τι θα γίνει. Οπότε η φωτιά έχει σβήσει, έχει καεί η μονάδα παραγωγής και γραφεία διοίκησης. Απομένει να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Φαντάζομαι ότι μέχρι και το απόγευμα θα αναχωρήσουν και τα οχήματα της πυροσβεστικής. Εντάξει, ίσως μείνει ένα για προληπτικούς, mm-hmm, λόγους, αλλά γενικά δεν υπάρχει φωτιά, δεν υπάρχει νέφος, δεν υπάρχει κάτι από αυτά.
0: Ναι, μάλιστα. Για να δούμε. Εντάξει, Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε στο Βόλο να συναντήσουμε τον Γιάννη Ξενόπουλο με τον καλεσμένο του. Είναι ο κύριος Στεφάνης Μπαλατσούκας, εκπρόσωπος του Λιμενικού.
1: Ακριβώς. Και θα μας πει για αυτή την ιστορία που ανησύχησε, μάλλον, αλλά χωρίς λόγο βεβαίως, αλλά υπήρχε μια ταλαιπωρία. Κύριε Μπαλατσούκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη?
2: Ναι, χθες λοιπόν τις πρωινές ώρες, γύρω στις 11 το πρωί, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Σαλονίσου από τον πλοίαρχο του επιβατικού οχηματογού ταχυπλού Speedrunner Jet, το οποίο εκτελούσε εγκεκριμένο δρομολόγιο αρχικά από Αλόνισο, ότι δεν θα μπορούσε να προσεγγίσει το λιμένα της Σαλονίσου λόγω ορισμένων καιρικών συνθηκών που επικράτουσαν εκείνη τη στιγμή, με ισχυρή αποθαλασσία λόγω των προηγούμενων καιρικών φαινομένων που επικράτουσαν τις τελευταίες ημέρες. Οπότε δεν μπορούσαν να επιβαστούν 248 επιβάτες οι οποίοι βρίσκονταν στο λιμάνι της Σαλονίσου, συνοδευόμενοι από 43 οχήματα, 4 δίκυκλα. Όλο το επιβατικό κοινό προωθήθηκε στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας με επόμενα προγραμματισμένα δρομολόγια. Συγκεκριμένα παρελήφθησαν με επόμενο δρομολόγιο, το οποίο έγινε από το πλοίο το Superstar 2, το οποίο επιβίβασε όλο το επιβατικό κοινό. Όσοι είχαν προορισμό το Μαντούδι αποβιβάστηκαν στη Σκόπελο, όπου μετά από λίγες ώρες παρελήφθησαν από το ίδιο το πλοίο, δηλαδή το Speedrunner Jet, παρελήφθησαν για να προωθηθούν στο Μαντούδι. Οπότε υπήρξε μια ολιγόρη καθυστέρηση και ταλαιπωρία του κοινού, αλλά προφανώς με γνώμονα την ασφάλεια κατά τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, εκτελέστηκαν με αυτόν τον τρόπο οι μετακινήσεις.
1: Κύριε Μπαλατσούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Βεβαίως η καθυστέρηση έφερε μια αναστάτωση, αλλά όλα καλά, τέλος καλά, όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής, τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Όσον αφορά το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα και με ρεαλισμό να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος. Όσο η οικονομία μας αποδίδει, το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες με προσοχή και δημοσιονομικά ορθό τρόπο. Επειδή ακούω για τα πλεονάσματα, ένα μεγάλο μέρος πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του χρέους, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού, όμως με τρόπο που να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες. Το χρέος δεν πρέπει να το κληρονομήσουν τα παιδιά μας, σημείωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερή θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση του Ισραήλ. Απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη και για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 αμποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

στις θέσεις μας είμαστε εμείς. Ποιοι είμαστε, για όσους ίσως άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είμαστε το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η εκπομπή συντονίζεται από το στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα. Είμαι η Μάνια Κουσιάρη. Ο Γιάννης Ξινόπουλος βρίσκεται στην ΕΡΤ Βόλου, εκεί στο στούντιο. Ο Δημήτρης Τσολάκης ρυθμίζει τον ήχο μας από εδώ. Από εκεί θα μας πει ο Γιάννης ποιος είναι. Το παραλείψαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. 2410627020 το τηλέφωνό μας. 693-0078-326 το Viber. Και μας ακούτε βέβαια και διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε, επιλέγοντας μέσω της πλατφόρμας ERTECO τους περιφερειακούς σταθμούς, και από εκεί και πέρα είτε τη Λάρισα είτε το Βόλο, αυτή την ώρα ακούτε το ίδιο πρόγραμμα ως τις 12. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο Γιάννης στο Βόλο με τον καλεσμένο του, για να δούμε. Ο Γιάννης μας ακούει? Σε λίγο.

Λοιπόν, σας έλεγα ότι τα βλαχοχώρια γέμισαν από κόσμο. Κάποια στιγμή γράφτηκε, ταξίδεψε με ταχύτητα φωτός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τοπικά site η είδηση ότι ένας κτηνοτρόφος εκεί στη Σαμαρίνα, στην έναρξη του παραδοσιακού τρανού χορού, διαμαρτυρήθηκε για το θέμα της ευλογιάς και των κοπαδιών και ζήτησε από τα κυβερνητικά στελέχη που ήταν εκεί να μην συμμετέχουν στο χορό και να αποχωρήσουν. Τώρα ο Μάξιμος Χαρακόπουλος έδωσε μια άλλη έτσι, ερμηνεία, είπε ότι τέλος πάντων διωγγώθηκε και παραμορφώθηκε ουσιαστικά η είδηση αυτή. Μίλησε για έναν κτηνοτρόφο ο οποίος διαμαρτυρήθηκε επειδή δεν μπόρεσε να ανεβάσει τα κοπάδια του από την Κοζάνη στα ορεινά της Σαμαρίνας και ότι δεν υπήρξε κανένα περίεργο περιστατικό και ένταση. Το αντίθετο, ότι υπήρξαν πολλές συνομιλίες με ουσία στην παραμονή του εκεί στη Σαμαρίνα.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη τώρα τον Ξινόπουλο. Μας ακούει, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, εδώ είμαι. Σας άκουγα και πριν.
0: Αλλά εμείς δεν σας ακούγαμε.
1: Δεν ξέρω γιατί. Ένα-δύο.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει. Θα είμαστε καλά τώρα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι μία από τις μέρες εκείνες που πρέπει να την συζητήσουμε, διότι έγινε κάτι το οποίο θα μας το πει καλύτερα ο δάσκαλος, ο Σπανός, ο κύριος Τριαντάφυλλος Σπανός. Κύριε Σπανέ, καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Γεια σας από τον Αλμυρό, χρόνια πολλά.
1: Τι μπορούμε να πούμε για αυτή την σημαντική ημέρα για τη Μαγνησία και τον Αλμυρό?
2: Ναι. Σήμερα ο Αλμυρός, όπως εδώ και πολλά χρόνια, κάθε 17 Αυγούστου, τιμά την απελευθέρωση από την τουρκοκρατία, την είσοδο δηλαδή του ελληνικού στρατού και την ένταξη της πόλης του Αλμυρού και της περιοχής στο νέο ελεύθερο ελληνικό κράτος, που έγινε στις 17 Αυγούστου του 1881. Λίγο καιρό μετά, στις 2 Νοεμβρίου, έγινε η απελευθέρωση του Βόλου. Γι' αυτό και η κεντρική οδός, η Δευτέρα Νοεμβρίου στο Βόλο.
1: Θέλετε να μας πείτε κάποια ιστορικά?
2: Ναι. Για πολλά χρόνια ο Αλμυρός ήταν στο τουρκικό, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, παρότι 15 χιλιόμετρα πιο εδώ άρχισε η πρώτη ελεύθερη Ελλάδα, στον τόπο μου, στη Σούρπη δηλαδή. Και τα επόμενα 60 χρόνια, από το 1832 που δημιουργήθηκαν τα πρώτα σύνορα, ο Αλμυρός και η περιοχή του παρέμεινε στην τουρκική επικράτεια. Ήταν ένα μεγάλο θέμα βέβαια να βλέπουν τόσο κοντά οι άνθρωποι εκείνη την εποχή την ελεύθερη Ελλάδα, αλλά να μην μπορούν να τη γευτούν. Έγιναν κάποια επαναστατικά κινήματα το 1854 για την απελευθέρωση και της περιοχής εδώ και της Θεσσαλίας, ανεπιτυχή. Οι προστάτητες δυνάμεις Γαλλία-Αγγλία απέσυραν τη στήριξη στον ελληνικό στρατό που είχε περάσει τα σύνορα. Τελικά το 1878 το Γενάρη ξεκίνησε το επαναστατικό κίνημα για την απελευθέρωση του Αλμυρού και της Θεσσαλίας. Ήταν πάλι ένας ρωσοτουρκικός πόλεμος που είχε ξεσπάσει. Βρήκαν ευκαιρία η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα η Αθήνα και η κοινή γνώμη να πιέσει την κατάσταση. Και πράγματι ξέσπασαν μεγάλες μάχες το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτι, στο παλιό Πλάτανο, στα μέρη εδώ πέραν των συνόρων, από το Σούρπι δηλαδή και μετά, που μπήκε ο ελληνικός στρατός. Συνεχίστηκε στο Πύλιο η Επανάσταση με σημαντικές μάχες και εκεί. Στη Μακρινίτσα, θυμίζω, σκοτώθηκε ο Κάρολος Όγλου, ο γνωστός φιλέλληνας Άγγλος δημοσιογράφος των Times, που είχε ανακαλύψει τα γεγονότα, γι' αυτό και ο Δός Όγλου στο Βόλο. Και πάλι τον Απρίλιο του 1878 οι προστάτητες δυνάμεις διέταξαν την απόσυρση των επαναστατικών κινημάτων από την περιοχή και την επιστροφή τους στα σύνορα. Ωστόσο, πλέον οι Τούρκοι είχαν πάρει το μήνυμα, είχαν καταλάβει ότι πλέον η Θεσσαλία δεν τους χωρά, πλέον έπρεπε να περιοριστούν σε Μακεδονία και Θράκη, και άρχισαν τα συνέδρια του Βερολίνου το 1878, και τα οποία ολοκληρώθηκαν το 1881, όταν ο Σουλτάνος υπέγραψε στην Κωνσταντινούπολη την προσάρτηση ενός μικρού μέρους της Ηπείρου, της περιοχής της Άρτας και ολόκληρης της Θεσσαλίας, ως την Ελασσόνα και τον Όλυμπο, που μπήκε πλέον στο ελληνικό βασίλειο και στο τότε ελληνικό κράτος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ιστορική αναδρομή, και δεν είναι πολλά χρόνια που έγιναν, ναι, αυτά. Απλώς η ζωή προχωράει, η τεχνολογία προχωράει με άλλους ρυθμούς, με αποτέλεσμα αυτά να τα θεωρούμε γεγονότα που έγιναν πίσω και ίσως πολλές φορές τα ξεχνάμε. Πώς κλείνουμε, πώς θέλετε να κλείσουμε?
2: Ναι.
1: Λέω, πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση?
2: Καταλάβετε λίγο, γιατί είμαι, ναι. Και
1: πώς θέλετε, λέω, να κλείσουμε αυτή την...
2: είναι μια τοπική εθνική επέτειος, γίνεται και σε άλλα μέρη στη χώρα μας βέβαια. Εδώ έχει μια ιδιαίτερη λαμπρότητα τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε από το Φυλάρχειο Αλμυρού, το τοπικό σωματείο για την ιστορική έρευνα, η προσπάθεια για την 17 Αυγούστου, και τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει ο Δήμος Αλμυρού, με λάμπρες εκδηλώσεις και στον χώρο του Ναού του Αγίου Δημητρίου με τη δοξολογία και την ομιλία που έκανα εγώ πριν. Το βράδυ έχουμε στο Οδείο του Αλμυρού μια όμορφη συναυλία, όπου και εκεί θα μιλήσουμε πάλι πέρα από τα μουσικά σχήματα του Οδείου που θα παρουσιαστούν και τη χοροδία του Αλμυρού με μαέστρο τη Μαριάννα Σαμαρτζή. Γενικά είναι ένας θεσμός που πλέον έχει γίνει ευρύτερα γνωστός και έχει καθιερωθεί στην τοπική κοινωνία. Παρότι είναι στην καρδιά του καλοκαιριού ακόμη και βέβαια δεν έχουμε τόσο μεγάλη συμμετοχή του κόσμου που είναι σε διακοπές.
1: Και από εκεί ξεκίνησε η απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Σας ευχαριστούμε, ναι, κύριε Σπανέ, πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και καλή σχολική χρονιά εύχομαι μπροστά σας.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο να ανηφορήσουμε και εμείς τα βουνά. Εγώ την έβγαλα στη θάλασσα το τριήμερο για ρεπορτάζ, όχι για διασκέδαση. Ο Νίκος ο Παλάσκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, κτηνοτρόφος από τη Σικιά Ελασσόνας, επί χρόνια πρόεδρος στην Ομοσπονδία εδώ, τη Θεσσαλική των Κτηνοτρόφων, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων. Τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, να είστε
1: να
0: καλά.
1: Μας βοηθάει η Παναγία.
0: Είπα ορεινά, γιατί εσείς είστε πού τώρα, στους Φιλιππέους?
1: Στους Φιλιππέους, Φιλιππέους. Ναι, ναι.
0: Τι έχει εκεί κόσμο, πώς ήταν το τρίμερο, για δώστε μας λίγο το κλίμα.
1: Τα χωριά βολιάξανε από κόσμο.
0: Τι αυτό κόσμος που... τώρα ήταν αυτός, κύριε Παλάσκα?
1: Και μιλάμε για νέο κόσμο, για ένα άλλο πράγμα.
0: Χαμός.
1: Αυτό. Να φανταστείς το δικό μας το χωριό στους Φιλιππέους, που εντάξει, είναι οριακό για να μην μπορείς να παρκάρεις. Και όντως είχαμε θέμα πάρκινγκ.
0: Ναι, δεν ξέρετε πού να τα αφήσετε.
1: Γέμισε νέος κόσμος. Καλά, τα καταλήματα ήταν όλα εδώ και τρεις μήνες κλεισμένα.
0: Σόπα. Ναι, τι μου λέτε.
1: Για πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο.
0: Δροσιά, θανατηφόρα.
1: Λίγο ο καιρός μας τα χάλασε τις 14 το βράδυ σχεδόν.
0: Γιατί?
1: Σε όλα τα γρυβενά, όλες τις εκδηλώσεις της.
0: Έβριχε.
1: Ναι, έβριξε, έβριξε. Mm. Χάλασε. Αλλά εντάξει, ήταν 15-16, περάσαμε τέλεια και σήμερα συνεχίζεται. Εντάξει, έχει φύγει αρκετός κόσμος, αλλά και αυτή την εβδομάδα πιστεύω θα παραμείνουν πάλι.
0: Κύριε Παλάσκα, ήταν εδώ, ας πούμε, από τριγύρω οι επισκέπτες ή ήρθαν και από μακρύτερα, από Αθήνες?
1: Μακριά,
0: από...
1: μακριά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μεσική.
0: Ναι.
1: Επιτοπλίσουν το χωριό μας, είναι ναι, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Η Γρυβινή, αυτή που είναι ένα μεγάλο μέρος των χωριανών, εντάξει.
0: Πώς θυμίστε μου πώς ερχόμαστε στους Φιλιππέους? Οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν και τον Ε65, ας πούμε.
1: Αυτό, Μάνια, θεωρώ ότι από τα Γρυβενά και πάνω όλα τα ορεινά χωριά, τα οποία έχουν και υποδομές για να φιλοξενούν κόσμο, από εδώ και πέρα θα είναι ό,τι καλύτερο.
0: Θα ανθίσουν.
1: Ναι. Για πολύ. Δηλαδή ο Ε65 θα κάνει ζημιά σε κάποια χωριά τα οποία πυρνούσε ο παλιός δρόμος από μέσα, αλλά για τους επισκέπτες είναι πολύ εύκολο να ανεβαίνουν στον ορεινό όγκο και ιδιαίτερα το χειμώνα στο χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας και τώρα το καλοκαίρι στα χωριά τα οποία αυτά που φιλοξενούν όλων τους επισκέπτες.
0: Ναι, ο συνδυασμός του Ε65 με το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας είναι έτσι ένα συνδυασμός που θα νομίζω θα αλλάξει
1: το χάρτη αυτό. Πραγματικά. Και αν επενδύσουν αυτό που ακούγεται,
0: ναι,
1: αξιοποιήσουν το χιονοδρομικό, θα δώσει μια μεγάλη ζωή. Γιατί όπως γνωρίζετε, η χιονοτροφία τέλος από τα βουνά, έτσι.
0: Αχ, δηλαδή, τώρα τι μου λέτε.
1: Τελείωσε,
0: ναι.
1: Άρχισε να τελειώνει εδώ και μερικά χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό που έγινε φέτος που απαγορεύτηκε η μετακίνηση, για αυτό τον ελάχιστο αυτών κοπαδιών, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μένει τίποτα άλλο. Μόνο το
0: τι θα γίνεται, θα αφήσετε τα ζωντανά και θα γίνετε ξενοδόχοι?
1: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, Μάγκη? Εμείς θα τη βγάλουμε.
0: Εάντε εσείς οι παλιότεροι, ας πούμε. Οι μικρότεροι.
1: Τα χρόνια τα αγαπήσαμε. Ναι. Οι νέοι θα στραφούν προς αυτό, ναι. Τα είπαμε και άλλες φορές. Ότι ο νέος κόσμος δεν ακολουθεί το επάγγελμα του κτηνοτρόφου. Τέλος. Και το παράδειγμα το φέρνω από προσωπικό, έτσι. Ναι. Ο οποίος έχω μια υποδομή υπερσύγχρονη, κάτι σε ένα γιο, με νύχια και με δόντια και όλο παράπονα είναι. Ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος.
0: Ναι.
1: Κάθε λίγο και λιγάκι να την κοπανίσει να φύγει.
0: Ναι, αυτό να επειδή είναι δύσκολη η δουλειά ή είναι δύσκολες οι συνθήκες πια? Με τις ευλογές, με διάφορα.
1: Και οι συνθήκες. Είναι αυτό το 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο.
0: Ναι,
1: αυτό είναι που,
0: το δεσμευτικό
1: που
0: αυτό
1: προβληματίζει πάρα πολύ το νέο. Ό,τι έχει σχέση με τη δυσκολία της δουλειάς, εντάξει, βελτιώθηκαν οι συνθήκες της δουλειάς στους κτηνοτρόφους με τα μηχανήματα, με τα αρμηχτήρια, με αυτά. Λοιπόν, αλλά δεν πάβει να μη σε θέλει εκεί.
0: Ναι, αλλά και πάλι τώρα, άμα μειωθεί όμως ο κόσμος αυτός.
1: Ναι. Η προσωπικά οικογένεια, ναι, μισή ήταν στη Σικιά και μισή ήμασταν στους Φιλιππέους.
0: Ναι.
1: Που μένει στα μισά γιατί δεν γινόταν.
0: Δεν μπορείτε να είστε όλοι μαζί, γιατί κάποιος πρέπει να μένει πίσω. Ναι.
1: Αυτό είναι εξαίρεση, άσχημο. Και ο νέος δεν το αντέχει. Εμείς είμαστε οι παλιά, βαριές, έτσι τα μεγαλώσαμε, έτσι τα ζήσαμε και έχουμε τις υπομονές. Ο νέος δεν έχει τέτοια υπομονή και το ξαναλέω, η κτηνοτροφία θα μειωθεί.
0: Κύριε Παλάσκα, όμως για να τα λέμε έτσι δίκαια, δεν είναι μόνο ότι είναι σκληρή δουλειά. Είναι ότι και με την ευλογιά αποτελειώθηκε η όποια, ας πούμε, όποιος ενθουσιασμός υπήρχε.
1: Αυτό, ναι,
0: όταν δεν μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμά σου όπως ξέρεις και όπως πρέπει, εκεί τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα.
1: Έχουμε 2,5 χρόνια μάνια.
0: Ναι, για πείτε μου λίγο. Είχατε εκεί τώρα πολύ κτηνοτρόφοι. Μαζευτήκατε, γκρίνια υπήρχε.
1: Υπήρχε μια ένταση στο μεγάλο χωριό της Σαμαρίνας, λοιπόν, με τους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, οι άνθρωποι, τέλος πάντων, όσοι δεν το γνωρίζουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν κιόλας. Οι μετακινούμενοι, έστω αυτοί οι ελάχιστοι που μείνανε, λοιπόν, βγαίναν γιατί τα ζώα τους έτσι είναι συνηθισμένα, είναι... Οι παλιές εράτσεις,
0: ναι, δεν μπορούν να κάτσουν στον κάπο.
1: Δεν αντέχουν στον κάπο. Ναι. Ούτε τα ζώα, αλλά ούτε και οι άνθρωποι. Γιατί αυτό αποφάσισαν να κάνουν στη ζωή τους, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και αυτό που έγινε φέτος,
0: ήταν φοβερό πλήγμα.
1: Έπρεπε να έρθει αυτή η στιγμή για να βγάλουν την αντίδρασή τους. Γιατί εντάξει.
0: Στο διατάφτα όμως, κύριε Παλάσκα, οι αντιδράσεις είναι κατανοητές. Όταν κάποιος, ας πούμε, έχει υποφέρει και έχει ταλαιπωρηθεί, πραγματικά είναι κατανοητό. Από εκεί και πέρα όμως, το διατάφτα είναι τι θα γίνει, θα τελειώσει αυτή η ιστορία με την ευλογιά ποτέ.
1: Είμαστε πολύ πολύ αγχωμένοι, 2,5 χρόνια δεν ξέρω. Πρέπει κάτι να γίνει, κάτι να γίνει. Βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτό το πάθος από την μεριά της κυβέρνησης, της εξουσίας, για να δώσει κάποια κίνητρα να καταλήξουμε, να τελειώνουμε, γιατί αυτό όσο κρατάει, ξέρεις, αυτοί που θανατώσαν τα ζώα, αν μείνουν ένα χρόνο ακόμα χωρίς ζώα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθουν να κάνουν ανασύσταση των κομπαδιών, έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, γιατί δεν φύγαν 500.000 ζώα.
0: Ναι, ναι.
1: 500.000 ζώα στα 7-8 εκατομμύρια που είμαστε είναι ένας μεγάλος αριθμός. Έτσι. Και βλέποντας αυτά ο νέος, δεν είναι εύκολο αποφασίσεις.
0: Αποθαρρύνεται, βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Τώρα εμένα με απασχολεί και κάτι άλλο, κύριε Παλάσκα.
1: Θα ζω εγώ αυτό που ζει ο πατέρας μου όλα τα χρόνια, κατάλαβες, ή ο δικός μου άνθρωπος, αυτοί που γνωρίζουν. Δεν ξέρω.
0: Η Ελλάδα.
1: Και πραγματικά η αντίδραση των κτηνοτρόφων της Σαμαρίνας ήταν πολύ λογική. Έπρεπε να γίνεται αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, ο θυμός δεν εύκολα φεύγει. Και όταν είσαι και ο ίδιος παθήτης, έτσι, να σε θάψουν τα ζώα και... τέλος πάντων. Ναι. Δεν θα πω πίσω τράψου. Είναι κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουν. Κατανοητά. Εγώ σκέφτομαι και το άλλο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει μια πολύ ισχυρή παρουσία στην εξαγωγή της φέτας, με πολύ σημαντικό αποτύπωμα. Και αναρωτιέμαι, με τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και ενδεχομένως ακόμα μεγαλύτερη στα επόμενα χρόνια, έτσι όπως τα λέμε εδώ με τους νέους, να μην θέλουν να μπουν.
1: Όπως
0: τι
1: τα
0: θα
1: λέμε
0: γίνει.
1: Αυτό είναι σε ισχύ σήμερα και αυτό ζούμε. Τέλος, δεν λέμε ούτε παραπανήσεις κουβέντες, ούτε λιγότερες, ούτε περισσότερες. Αυτό είναι. Και αυτό που λες τώρα εσύ, ότι ναι, η ζήτηση μόνον υπάρχει. Ξέρετε ότι το 90% της φέτας φεύγει για έξω.
0: Ναι.
1: Και αυτό που δίνουν το ελάχιστο εδώ στην Ελλάδα, με νύχια και με δόντια το κατάνει. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και στο και ερχόμαστε στο θέμα. Αν δεν υπάρχει φέτα, τι θα γίνει. Θα συνεχίσει να υπάρχει φέτα, όχι. Κάποια άλλη χώρα θα βγει να τη...
0: Έχει χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα μείνουμε, ξέρετε.
0: Έχει, κύριε Παλάσκα, όπως πολύ καλά ξέρετε, χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα και από την πλευρά των βιομηχάνων και από την πλευρά της κυβέρνησης, και λογικό το βρίσκω, το επιχείρημα ότι να προστατεύσουμε τη φέτα, γι' αυτό δεν κάνουμε εμβολιασμούς, γι' αυτό δεν θέτουμε τέλος πάντων αναμφιβόλο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της φέτας. Και... Αλλά η πρώτη ύλη, αν δεν υπάρχει, γιατί φέτα μιλάμε, από πού θα έρχεται.
1: Εξ αρχής και εγώ αυτό ήμουνα. Να αποφύγουμε τους εμβολιασμούς, να έχουμε αυτό το προϊόν καθαρό, καθαρότατο, και να το πολεμάμε με όρθιο το κεφάλι. Γιατί άμα μπούμε στους εμβολιασμούς, ξέρεις, ανά πάσα στιγμή, όταν κάτι πάει να στραβώσει, θα μας κηρύξουν μπιχτιά και δεν θα μπορείς να μιλήσεις. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι η εγκρίζωση δεν γίνεται με λόγια και με νόμους. Θέλει και στήριξη. Έχουμε 2,5 χρόνια μάνια τα ζώα κλεισμένα μέσα, έτσι, και μας δώσαν 20 ευρώ το ζώο. Ξέρεις πόσο είναι το κόστος, το περιττέρω κόστος κάθε μήνα στο κάθε ζώο? 9 ευρώ.
0: Για κάθε ζώο.
1: Ζώο. Και μας δώσαν 20 ευρώ. Πώς μπορεί ο κτηνοτρόφος να τηρήσει όλα τα μέτρα διασφάλειας? Πώς.
0: Δεν βγαίνει η εξίσωση.
1: Μάλια στη γλώσσα μου και δεν το καταλαβαίνουν και καλά παθαίνουν. Και το λιτζάρι μου αποδέχονται, έτσι πρέπει. Τώρα θα πεις, φταίγουν οι συγκεκριμένοι. Είναι μέσα στην κυβέρνηση. Να τα μεταφέρουν με τέτοιον τρόπο που να δώσουν να κατάλαβουν. Γιατί αυτοί οι μεγάλοι που είναι στα κεντρικά κάτω, όχι δεν το ζήσαν, όχι δεν το ξέρουν, αλλά πολλές φορές δεν τα ακούνε κιόλας.
0: Κύριε Παλάσκα, τώρα αν κάποιος θέλει να πάρει ζώα δεν μπορεί, αν είναι σε αυτή τη ζώνη που είμαστε.
1: Όχι. Απαγορεύτηκε η μετακίνηση ζώων, η αγοροπολισία μέσα στην Ελλάδα και η εισαγωγή απ' έξω.
0: Ούτε με ελέγχους πριν.
1: Όχι. Μέχρι τέλος του έτος είμαστε
0: παγωμένοι.
1: Από εκεί και πέρα, εάν συνεχίζουν, γιατί που και που βγαίνει και κανένα μικρό κρούσμα. Το ακούτε και εσείς και το διαβάζετε. Έτσι.
0: Άλλο ένα εξάμεινο παράταση.
1: Αν συνεχίσει και αυτό, βλέπω θα πάμε και την επόμενη. Για το 27 θα έχουν πάλι τα ίδια τράβαλα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι άσχημο, είναι λυπηρό.
0: Ναι.
1: Με την έννοια αυτά που είπαμε, ότι ο κόσμος δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Λοιπόν, η μείωση του γάλακτος θα είναι μεγάλη. Η φέτα θα έχει τον κίνδυνο, γιατί δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στις αγορές και ένα θα φέρει το άλλο και θα είναι καταστροφικό.
0: Μάλιστα, δεν μ' αρέσει πως τα λέτε.
1: Λοιπόν, για τα πανηγύρια πήγαμε στα προβλήματα.
0: Τι να κάνουμε, μέσα στη ζωή είναι αυτά.
1: Είναι,
0: οι δύο όψεις της ζωής.
1: Και έχει κτηνοτρόφι, το βγάζουν στο προφίλ του. Δηλαδή, ήμασταν πολύ διαφορετικά τα προηγούμενα χρόνια από φέτος. Γιατί το έχουμε μέσα από ένα έρεμα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι εμείς οι μεγαλύτεροι
0: το εισπράττω από όλους τους κτηνοτρόφους και σε όλες τις ηλικίες, κύριε Παλάσκα, αυτό, ότι υπάρχει αυτός ο πόνος, αυτή η απογοήτευση, αυτή η στεναχώρια.
1: Ναι. Αλλά ιδιαίτερα στις ηλικίες, τις πιο μεγαλύτερες, λοιπόν, είναι, ξέρεις, που έχουν δεθεί τόσο πάρα πολύ με τα ζώα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όταν ζεις τέτοιες καταστάσεις, ξέρεις, πόσο χαρούμενος να είσαι και πώς να είναι το προφίλ.
0: Υπήρχε και μια ανακοίνωση ενός συλλόγου έτσι, πρόσφατα, κύριε Παλάσκα, που αναφερόταν και σε απώλεια ανθρώπινων ζώων. Από συναδέλφους σας, οι οποίοι πικράθηκαν τόσο πολύ που είχε κλονίσει και η υγεία τους. Άσχημα.
1: Μια απώλεια συναδέλφου. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, αν δεν το ζήσεις, δεν το δουλέψεις, λοιπόν, δεν μπορείς να το καταλάβεις το τι πλήγμα είναι, σαν να χάνεις
0: μέλος της οικογένειας.
1: Μέλος της οικογένειας, δεν ήθελα να το πω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, Ρωμανία. Μέλος της οικογένειας είναι τα ζώα, έτσι ακριβώς.
0: Τι να πω, ελπίζω οι αρμόδιοι να βρουν τελικά τον τρόπο και τον χρόνο σύντομα να γίνει κάτι.
1: Έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές, θα έχουμε πει, δεν ξέρω, δεν οι άνθρωποι υπολειτουργούν πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ναι. Πάμε να δούμε τώρα, κλείνοντας, έχετε δροσιά τώρα εσείς εκεί ή άρχισε η ζεστούλα?
1: Είναι απολαυστικό αυτή την εβδομάδα και όπως αναφέρεται ότι θα ανέβει.
0: Πείτε μου και εσείς ότι το βράδυ σκεπάζεστε με κουβέρτες.
1: Τις προηγούμενες ημέρες 2 κουβέρτες. Μία.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, βρε. Εδώ έφτασε 10-12 βαθμοί τη νύχτα.
0: Ναι. Εδώ έφτασε 19 στη Λάρισα, στο κέντρο.
1: Έτσι ήταν. Το διήμερο ήταν λίγο.
0: Κράτησε λίγο.
1: Λίγο άσχημο για τα βουνά, έτσι. Τα βουνά πρέπει να έχει 40 εδώ, Ελασσόνα και Λάρισα, και να περνά καλά στα βουνά.
0: Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Παλάσκα.
1: Λοιπόν, να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά πάλι και τα λέμε.
0: Χρόνια πολλά, για χαρά.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο Βόλο και στον Γιάννη Ξινόπουλο. Έχει τον καλεσμένο του μαζί. Είναι ο κύριος Ηλιόπουλος από τις, πώς λέγεται εκεί, ειδικές δυνάμεις.
1: Από τη Λέσχη.
0: Λέσχη.
1: Από τη Λέσχη ειδικών δυνάμεων Μαγνησίας. Ο κύριος Ηλιόπουλος, να πούμε, για όσους δεν τον γνωρίζουν, εδώ στο Βόλο τον ξέρουμε, αλλά...
0: Λίγοι είναι αυτοί που δεν τον γνωρίζουν, νομίζω, τον κύριο Ηλιόπουλο.
1: Ναι, εδώ, είναι...
0: τουλάχιστον θεσσαλικά.
1: Όλοι. Μία από τις πιο σεβάσμιες και αναγνωρίσιμες μορφές του εθελοντισμού και της προσφοράς. Είναι αντιπρόεδρος της Λέσχης ειδικών δυνάμεων Μαγνησίας. Βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε κάθε μεγάλη κρίση. 40 χρόνια προσφοράς μετράει. Ξεκίνησε από τον Ντάνιελ και φτάνουμε στο σήμερα. Κύριε Ηλιόπουλε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε?
2: Βασικά δεν ξεκίνησε από τον Ντάνιελ. Βασικά η πρώτη μεγάλη κακή στιγμή ήταν στην Όθρη.
1: Στην Όθρη, βέβαια.
2: Και πολλά άλλα. Τα τελευταία 40 χρόνια τουλάχιστον που είμαι εγώ εθελοντής.
1: Λοιπόν, αυτές τις μέρες έχουμε πολλές διασώσεις. Και με την τελευταία διάσωση, θέλετε να μας πείτε με το σκάφος τι συνέβη?
2: Εντάξει, δεν μπορώ να θεωρήσω διάσωση, απλώς βοήθησε λιγάκι την κατάσταση. Την Παρασκευή το βράδυ γύρω στις 11 με ενημέρωσε μια κυρία συμπολίτησα που κάποιος άλλος της κατέβασε τηλέφωνο, και είναι καλό αυτό, ότι ο γιος της με τον άντρα της με ένα σκάφος είχαν μείνει ακυβέρνητη στο Παγασιτικό περίπου 2 μίλια από την περιοχή του Βόλου από τον Άναβο, με μηχανική βλάβη. Χωρίς βέβαια να κινδυνεύουν λόγω του καλού καιρού που ήταν τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή, και ρώτησα αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Της είπα ότι ναι, θα ξεκινήσουμε. Είχα το σκάφος βέβαια έξω, το βγάζουμε έξω καθ' ώρα το διασωστικό. Γρήγορα πήγαμε, το ρίξαμε εκεί κοντά σε μια αυτή. Με οδηγίες που είχαμε τηλεφωνικές συνέχεια με τον καπετάνιο του σκάφους που βρισκόταν ακυβέρνητο, το βρήκαμε 2 μίλια περίπου ανοιχτά από την αυτή. Δεν κινδυνεύαν, αν και εκείνη ώρα άρχισε να βγάλει σιγά σιγά ένα βογιαδάκι που λογικά θα τους ξέσυρε πιο ανοιχτά. Το δέσαμε, σιγά σιγά το τραβήξαμε έξω στο λιμανάκι που το είχε δεμένο κανονικά ο άνθρωπος. Το έδεσε εκεί πέρα, από εκεί πέρα εμείς το μόνο που κάναμε να τους πούμε μια καληνύχτα και να φύγουμε. Βέβαια οι άνθρωποι αντιδράσανε, λέει που πάτε, περιμένετε. Εμείς φύγαμε βέβαια, δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι άλλο. Όλα πήγανε καλά, δεν κράτησε πάνω από 2 ώρες όλη η ιστορία. Δηλαδή από τη στιγμή που μας τηλεφώνησαν μέχρι τη στιγμή που εμείς βγάλαμε πάλι το σκάφος έξω, το φέραμε σε καταστάσεις μας και πήγαμε σπίτια μας, ήταν 2 ώρες περίπου η υπόθεση. Χωρίς κίνδυνα φυσικά και με οτιδήποτε ασφάλεια μπορούσαμε να έχουμε χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
1: Κύριε Ηλιόπουλε, τώρα το καλοκαίρι τι συμβάντα είναι αυτά που σας κάνουν να κινητοποιηθείτε?
2: Κοιτάξτε, εκτός φυσικά από τα σχεδόν καθημερινά που υπάρχει δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση, έχουμε εμείς λόγω του ότι στο σχέδιο της περιοριστικής υπηρεσίας και της πολιτικής ουσίας, επειδή διαθέτουμε ένα πυροφυλάκιο στην περιοχή της Κουκουράβας που έχουμε σχεδόν καθημερινά επανδρομένο την ημέρα, και από εκεί και πέρα όταν υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα μένουμε και βράδυ αν χρειαστεί, και επιπλέον όταν έχουμε μεγαλύτερη επικινδυνότητα μας ζητάει τις τελευταίες τουλάχιστον αρκετές φορές η τουριστική υπηρεσία, λόγω του ότι διαθέτουμε 3 μικρά πυροσβεστικά οχήματα, να διαθέσουμε ακόμα ένα όχημα με πλήρωμα να πάει στο Ανατολικό Πύλιο, δηλαδή περιοχή Χισού, Αγιάννη, Τσαγκαράδας προς τα εκεί, επειδή αυτή η περιοχή ναι μεν δεν είναι εύκολη να πάρει φωτιά, αλλά δεν υπάρχουν εκεί άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις να είναι εύκαιρες και να κινηθούν γρήγορα. Μαζί με αυτό, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, κάποιες περιπτώσεις από ανθρώπους οι οποίοι λόγω του ότι περπατάνε στο βουνό χωρίς έλεγχο και χωρίς γνώσεις κάποια στιγμή χάνονται. Εντάξει, είναι γενικός, δηλαδή από τα πιο απλά, από ζώα, από οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να βοηθήσουμε εμπλουτισμένα μέχρι οτιδήποτε άλλο μας ζητήσει ο κόσμος.
1: Πώς είναι να είσαι εθελοντής, είναι τρόπος ζωής ο εθελοντισμός?
2: Για πολλούς από εμάς ναι. Δηλαδή εγώ ξεκίνησα το 86 να ασχολούμαι με αυτά, και σε πολλούς τομείς, και στη θάλασσα και στο βουνό και σε δασοπυρόσβεση και οπουδήποτε αλλού χρειαστεί, σε φαράγγια. Παλιότερα μάλιστα, πριν από 10-15 χρόνια, πολλές φορές είχαμε χρειαστεί να βοηθήσουμε και σε φαράγγια, όπως το 2007 παράδειγμα στο Λούσιο ποταμό που ήταν οι 8 νυγμένοι στο φαράγγι του Λούσιου. και πολλά άλλα τέτοια. Βέβαια, κάποιες από αυτές τις δράσεις ευτυχώς σιγά σιγά φεύγουν από πάνω μας, γιατί προς τιμή τους κάποιες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες αρχίσαν να εκπαιδεύονται και στα κομμάτια αυτά, ΕΜΑΚ, οτιδήποτε άλλο αυτές οι υπηρεσίες, και σιγά σιγά εμείς μένουμε στο περιθώριο, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, να είμαστε επικουδικά. Από εκεί και πέρα, όταν χρειαστούν τη συνδρομή μας, εμείς είμαστε εδώ όταν μπορούμε και θέλουμε να τους βοηθήσουμε.
1: Η μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να πάρει κάποιος εθελοντής, κύριε Ηλιόπουλε, ποια είναι? Για τον ηθοποιό λέμε ότι είναι το χειροκρότημα του κοινού. Για τον εθελοντή, τι είναι η μεγαλύτερη χαρά, η μεγαλύτερη επιβράβευση?
2: Κοιτάξτε, η επιβράβευση για τον εθελοντή είναι σχεδόν καθημερινή. Όταν περπατάς στον δρόμο και κάποιος άγνωστος σε σένα σε σταματάει και σου λέει, ας πούμε, ένα ευχαριστώ, ή γιατί έσωσες κάποιον δικό μου ή γιατί βοήθησες κάπου, αυτή είναι το μεγαλύτερο ευχαριστώ που δεχόμαστε και η μεγαλύτερη αμοιβή. Αμοιβή δεν παίρνουμε, είναι λογικό. Μάλιστα, όχι απλώς δεν παίρνουμε, αλλά πολλές φορές λέω καμιά φορά ότι αν η οικογένειά μας ήξερε τι χρήματα χαλάμε από τον οικογενειακό ντουρβανά που λέμε για να βάζουμε κάψιμα ή οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε, θα μας είχαν διώξει από το σπίτι. Γιατί ναι, μεν σαν εθελοντική ομάδα είμαστε 25 χρόνια πιστοποιημένοι από το 2003 στην 2001 στην πολιτική προστασία. Αλλά από εκεί και πέρα οικονομική βοήθεια δεν έχουν πάρει ποτέ, ούτε εργαλεία, ούτε καν τα κάψιμα που καίνε. Τώρα πάνε να ξεκινήσουν κάποιες καταστάσεις, αλλά να σας πω την αλήθεια, όταν εγώ έλαβα τα mail και τι γραφειοκρατία πρέπει να κάνω για να μπορέσουν να με δικαιολογήσουν κάποια κάψιμα, είπα ότι άσε, δεν πειράζει, θα βοηθήσω πολύ έτσι όπως βοηθάει κάθε φορά και δεν θα ασχοληθώ.
1: Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας, κύριε Ηλιόπουλε, αν χρειαστεί την βοήθειά σας?
2: Κοιτάξτε, καλός ή κακός, καλός βέβαια πλέον, σχεδόν όλοι γνωρίζουν το τηλέφωνό μας. Πριν αρκετά χρόνια που σε καταστάσεις ανάγκες μας έπαιρνε ο κόσμος, αναρωτιόμασταν, συγγνώμη ρε παιδιά, λέγω, που βρήκα τηλέφωνό μου, και η απάντηση ήταν από τα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης, όταν υπάρχουν καταστάσεις ανάγκης, ξέρουν τα τηλέφωνά μας, τα αναφέρουν στα ραδιόφωνα ή στις τηλεοράσεις ή οπουδήποτε αλλού. Έτσι ο κόσμος ξέρει. Πέρα από αυτό, πλέον όλα αυτά τα χρόνια το έχουν μάθει. Αναφέρεται κάθε φορά. Οπότε πολλές φορές μου λέει, πάτα στο Google διάσωση και μου βγάλε το τηλέφωνό σου. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που εμείς δεν τα ελέγχουμε, αλλά υπάρχουν και ευτυχώς βέβαια, γιατί όταν χρειαστεί ο κόσμος μας βρίσκει.
1: Πώς θα κλείσουμε, τι να προσέξει ο κόσμος για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, για να είστε αχρίαστοι?
2: Το βασικότερο είναι η φωτιά. Δεν ανάβουμε φωτιές σε καμία περίπτωση. Δεν κάνουμε εργασίες με μηχανήματα οποία δημιουργούν σπινθήρες, γιατί αρκετές φορές έχουν πάει σε φωτιές που από τροχό ή ηλεκτροκόλληση ξεκίνησε μια φωτιά που για πλάκα ξεκίνησε και έγινε αρκετά μεγάλη. Δεν ψήνουμε, δεν πετάμε σκουπίδια, δεν κάνουμε οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Όταν δούμε μια φωτιά, να πάρουμε άμεσα τηλέφωνο το 112 ή την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί αυτό που ξέρω, έχω ζήσει πολλές φορές, είναι ότι σε φωτιές που βλέπουμε έχουν περάσει με ομάς άλλα 15-20 αυτοκίνητα και κανένας δεν πήρε τηλέφωνο, γιατί θεωρεί ότι κάποιος άλλος θα πάρει. Όπως τυχαίνει βέβαια και σε ατυχήματα. Όλοι βλέπουν ένα ατύχημα, αλλά λέει εντάξει, θα πάρει κάποιος άλλος τηλέφωνο. Να πάρουμε τηλέφωνο άμεσα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Να δώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, εάν μπορούμε να παραμείνουμε στο σημείο κοντά για να δίνουμε πληροφορίες μέχρι να μπορέσει να φτάσει το πυροσβεστικό όχημα, και φυσικά να προσέχουμε και τη δική μας την ασφάλεια. Ένα άλλο κομμάτι βέβαια, λόγω της θάλασσας, είναι ότι τα τελευταία επικινδυνότητες, ειδικά εδώ στο Πύλιο το δικό μας, την προηγούμενη εβδομάδα με τους μεγάλους κυμασμούς στο Ανατολικό Πύλιο, είχαμε περιπτώσεις που παραλίγο θα είχαμε θύματα από την χαζομάρα μας. Έλα μωρέ, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, θα μπω μέσα και θα βγω. Τα κύματα του Αιγαίου είναι δύσκολα. Μπορεί να πας λίγο πιο μέσα στα 10-15 μέτρα και να στέκεσαι καλά μέσα στο κύμα και να κουλυμπάς. Όταν όμως πας να βγεις έξω, το κύμα σε ξαντραβάει πάλι μέσα και αν δεν έχεις δυνάμεις να βγεις, μπορεί να χάσεις τη ζωή σου.
1: Κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια καλοκαιριού. Να είστε αχρίαστος, αλλά όσοι χρειάζεστε τον Βασίλη Ηλιόπουλο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομά του στο Google, αυτό ακριβώς που σας είπε, και θα σας βγάλει το τηλέφωνο του. Να είστε καλά, κύριε Ηλιόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είμαστε όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.

0: λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ηλιόπουλο τι είπε, πόσο σημαντικό είναι να συνδράμουμε και εμείς ως απλοί πολίτες στην πρόληψη των πυρκαγιών, αλλά και στην έγκαιρη και γρήγορη ενημέρωση. Αν δούμε κάτι έτσι περίεργο, μια μικροαιστεία, ας μην το παραβλέψουμε, ας μην το υποτιμήσουμε, ας ειδοποιήσουμε τις αρχές, γιατί έχει σημασία. Οι φωτιές που φέτος έτσι πολλοί μας έχουν ταλαιπωρήσει, στη Σαλαμίνα είχε και τον τραγικό απολογισμό με το ηλικιωμένο ζευγάρι που εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του μέσα στο σπίτι του. Δεν θέλω να κλείσω όμως έτσι απεσιόδοξα και στενάχωρα, να αναφερθούμε στο διπλό βάρθρο για τους Έλληνες πρωταθλητές στο Μπέρμιγχαμ με τον Μανόλο, όπως έτσι τον αποκαλούμε θεωρώντας τον δικό μας παιδί όλοι κάπως, όλα τα παιδιά αυτά που έχουν αυτές τις φοβερές επιδόσεις και αυτό το φοβερό χαρακτήρα, με φοβερό ήθος και έτσι πολύ πολύ όμορφα παιδιά, άντρες και γυναίκες, μας κάνουν και περήφανους και για την αθλητική τους επίδοση και για τον ωραίο τους χαρακτήρα. Λοιπόν, είχαμε 2 τελευταία μετάλλια. Στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλλη μια εξαιρετική έτσι, εμφάνιση. Έδωσε μεγάλη μάχη με τον Μόντο Ντουμπλάντη, τον Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή, αλλά και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ. Σημαντική αυτή η επιτυχία. Και να δούμε λίγο, να ακούσουμε λίγο τι είπε ο ίδιος ο Μανόλο μετά από την επιτυχία του και τη στέψη του.
1: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουνα στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
0: Λοιπόν, έτσι, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή. Να δούμε όμως πολύ πολύ γρήγορα και την άλλη μεγάλη επιτυχία. Εδώ είχαμε χρυσό μετάλλιο, παρακαλώ. Ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση. Στον τελικό, λέει, επικράτησε με χρόνο 52-27. Θα προσπαθήσω να σας παίξω και τη δήλωση του Απόστολου Χρήστου, είναι σύντομη. Ίσως τα έχετε δει και τα έχετε ακούσει όλες αυτές τις ημέρες τις τελευταίες, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα κάθε φορά. Για να δω. Αυτό είναι το απόσπασμα από την απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Απόστολο Χρήστου.
2: Είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου όταν ακούσεις εκπροσωπώντας τη χώρα σου στο κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω πραγματικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, αυτά εμείς να δείτε πόσο περήφανοι αισθανόμαστε όταν θα βλέπουμε να συμβαίνουν και να φέρνουν αυτές τις διακρίσεις οι αθλητές μας αυτή στη χώρα. Μας κάνουν όλους να νιώθουμε περήφανοι και να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Αυτά από εμάς. Γεια χαρά, να είστε όλοι καλά. Ο Γιάννης Ξινόπουλος θα μας πει τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο κατασκευής δίχτυων του ομίλου Καράτζη, που βρίσκεται στο 5 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Λάρισας Αθήνας και κοντά στον κόμβο της Βιοκαρπέτ. Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό βραχιοφόρο όχημα, ενώ παράλληλα συνέδραμαν στην επιχείρηση κατάσβεσης και υδροφόρες Δήμων. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της Λάρισας για παραμονή σε κλειστούς χώρους λόγω των καπνών που κάλυπταν τμήμα της πόλης. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα οι υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας και οι εμπλεκόμενοι φορείς, καθώς για σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αλμυρού. Η ανακοίνωση εκδόθηκε χθες Κυριακή από την περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Δεν προσέγγισε το λιμάνι της Σαλονίσου το Speed Runner Jet, καθώς κρίθηκε επισφαλής η προσέγγιση λόγω των συνθήκων. Το πλοίο συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του, ενώ 248 επιβάτες, 43 γιοταχή και 4 δίγυκλα που αναμένονταν στο λιμάνι προωθήθηκαν στους προορισμούς με μέρημνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν στο Πήλιο όταν μίνι μπας με 2 μέλη οικογενειών εξατράπη της πορείας του περίπου 3 χιλιόμετρα πριν από το χωριό Κισός. Το όχημα κατέληξε σε χωράφια, αναποδοχήρισε χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί. Διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες, ενώ οι συνθήκες διερευνώνται. Τύχη βουνό είχαν δύο κολυμβητές στην παραλία Πρόπαν, στο Καλαμάκι Πηλίου, όταν παρασύρθηκαν από κύματα και απομακρύνθηκαν περίπου 50 μέτρα από την ακτή. Νεαρός με πλαστική σχεδία κατάφερε να τους προσεγγίσει, ενώ με τη βοήθεια σωσιβίου και άλλου νεαρού μεταφέρθηκαν σώοι στην ακτή. Η περιπέτεια ευτυχώς είχε αίσιο τέλος. Δύο νεαρές γυναίκες, 32 και 20 ετών, διακομίστηκαν σήμερα στο Βόλο από την Σκιάθο και τη Σκόπελο, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Άδεια ικανότητας οδήγησης τρακτέρ από άλλη χώρα, η οποία ωστόσο αντιστοιχούσε σε άλλο άτομο, προσκόμισε σε έλεγχο σε αστυνομικούς 57χρονος αλλοδαπός, ο οποίος τελικώς συνελήφθη. Το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα του 15 Αυγούστου σε περιοχή του Δήμου Τεμπών. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και το θέμα με την υπογραφή της σύμβασης για την διαχείριση και συντήρηση του πράσινου με το ποσό των 4,8 εκατομμύριων ευρώ για 2 χρόνια. Το θέμα έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Με λευκό χαλίκι θα παραμείνουν οι Κόμβοι, Ματαράγκα, Αστρίτσα, Ερμίτσι και η ΤΕΑ, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Κώστα Τέλιο. Η επιλογή έγινε για τον περιορισμό των αγριόχορτων. Αντίθετα, στο κόμβο του Αγίου Θεοδόρου εξετάζεται φύτευση λουλουδιών και φυτών, ενώ στους κόμβους προς τον Ε65 αρμόδια είναι η διαχειρίστρια εταιρεία. Αύξηση 9,5 σημείωσαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών στις Ποράδες το δεύτερο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τα 2.647 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από 2.418 ευρώ πέρυσι. Η άνοδος αποδίδεται στην ισχυρή ζήτηση για εξοχικές και επενδυτικές κατοικίες, του ενδιαφέρον ξένων αγοραστών και την περιορισμένη προσφορά ακινήτων. Στον αέρα βρίσκονται καταστήματα εστίασης στη χώρα Αλωνίσου, καθώς ανακλήθηκαν οι άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων μετά από την ακύρωση της διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνώστου προανήγγειλε προσφυγή, ενώ η αντιπολίτευση τον κατηγορεί για μεταφορά ευθυνών. Οι επαγγελματίες παραμένουν χωρίς άδειες στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Με εκδηλώσεις τιμά, ο Δήμος Αλμυρού τα 145 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης στις 17 Αυγούστου του 1881. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η δοξολογία και κατάθεση στεφάνων. Το επίσημο πρόγραμμα του Δήμου περιλαμβάνει στις 8.30 το βράδυ επιτυακό αφιέρωμα με τη μεικτή τετράφωνη χοροδία του Δήμου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Οδείου. Αυτές ήταν οι σύντομες ειδήσεις για την Θεσσαλία σήμερα.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί. Επίσης, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι 2 πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι και οι εκτάσεις καμένης γης. Κλιμάκια Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα είναι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος έχει σύσκεψη αυτή την ώρα με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο ισχύει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Την ερχόμενη Τετάρτη, 19 Αυγούστου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής θα βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, όπου αρχικά θα μεταβεί στο πεδίο της πυρκαγιάς και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασανδρίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ένας 80χρονος στην Καβάλα, ο οποίος συνελήφθη καθώς φέρεται να έθεσε εκπροθέσεως φωτιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα σε ξερά χόρτα το απόγευμα της Κυριακής περίπου στις 7.30. Ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ ομολόγησε την πράξη του. Παράνομο χαρακτηρίζει η Αθήνα τα 2 τουρκικά θαλάσσια πάρκα που στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, ενώ υποστηρίζει πως τέτοιες κινήσεις είναι αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια, η οποία παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καλώντας την κυβέρνηση να αντιδράσει άμεσα, καταγγέλλοντας το τουρκικό αναθεωρητισμό και υπογραμμίζει στην Τουρκία τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές. Απεργία με θεσμικά αιτήματα ξεκίνησαν από σήμερα και η οποία θα διαρκέσει έως τις 26 Αυγούστου η εφοριακή. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕΔΟΗ, η όξυνση των χρόνιων προβλημάτων κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, η έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, η ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι διαρκείς υπερβάσεις του ωραρίου, οι απλήρωτες υπερορίες, τα κατάλληλα ή και επικίνδυνα υπηρεσιακά οχήματα δεν παραβιάζουν μόνο βασικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας, την εφαρμογή της οποίας ελέγχει η ίδια η ΑΔΕ για τις επιχειρήσεις, αλλά δημιουργούν συνθήκες άμεσων και διαρκών κινδύνων για τους εργαζόμενους. Η Ομοσπονδία καλεί τη διοίκηση της ΑΔΕ σε διάλογο για την επίλυση αυτών των σοβαρών, όπως τονίζει, ζητημάτων. Η υποστελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών στο 35% την τελευταία δεκαετία κατήγγειλε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης, Κιλκής και Χαλκιδικής, Μενέλαος Παπαποστόλου. Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα στην περιοχή Ανισαρά του Δήμου Χερσονήσου της Κρήτης, όταν έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι της από υπεραστικό λεωφορείο κατά την επιβίβασή της στο όχημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πυρκαγιά που σάρωσε το ξενοδοχείο στην πολιτεία Μπιχάρ της Ανατολικής Ινδίας άφησε 7 νεκρούς, ενώ επιπλέον 7 θύματα προκάλεσε η άτακτη φυγή που κατέληξε σε ποδοπάτημα. Το φωνικό ποδοπάτημα συνέβη κοντά στον Ινδουιστικό ναό της Μπιχάρ, καθώς χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν το απόγευμα για να προσευχηθούν κατά τον ιερό μήνα λατρείας της θεότητας Σίβα. 2 ντρόνς έπληξαν σήμερα το γραφείο του Πρωθυπουργού της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν στο Ιράκ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Κουρδικής Κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, τα ντρόνς εκτοξεύθηκαν από ιρανικό έδαφος, ενώ από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν ανθρώπινες απώλειες. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και βαθμία θα γίνουν νότιοι, νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επόμενη στάση ενημέρωση. Χριστός Χατζημίσης στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης και στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Μέχρι τη μία εδώ στον 102 FM μαζί, παρέα και αυτές τις ημέρες και αυτήν την εβδομάδα, καθώς όπως έχουμε πει είμαστε ακόμα σε περίοδο αδειών. Η κυκλοφορία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης δεν έχει διαφοροποιηθεί από την προηγούμενη ώρα. Βλέπουμε ότι και πάλι στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, υπάρχουν ορισμένες καθυστερήσεις. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης και σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, Εγνατία, Τσιμισκή, Νίκης, αλλά και στην Λαγκαδά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες έτσι καθυστερήσεις. Λίγο βλέπουμε μία καθυστέρηση να υπάρχει προς την στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί στην περιοχή της Σύνδου υπάρχει μία καθυστέρηση, αλλά φυσικά και στα Μάλγαρα, και ο δρόμος προς τη Χαλκιδική είναι καθαρός, και προς την Καβάλα και προς τα εκεί δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι 17 Αυγούστου 2026, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 28

8 βαθμούς Κελσίου, μέχρι τους 31 θα φτάσει σήμερα, όπως είπαμε, και φυσικά είναι μία μέρα μετά τον 15 Αύγουστο. Πολλοί βρισκόμαστε ακόμα, βρίσκεστε στις άδειές σας, στις διακοπές σας, κάποιοι άλλοι όμως έχουν επιστρέψει, έχει ξεκινήσει η δουλειά για πολλούς από σήμερα Δευτέρα, αλλά για άλλους θα έχουν ακόμα λίγες ημέρες να απολαύσουν το καλοκαίρι στην Ελλάδα και εδώ στις δικές μας περιοχές φυσικά γενικότερα.

και εν ώψη της ΔΕΘ, φυσικά, οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Η πολιτική αντιπαράθεση επίσης οξύνεται. Στο επίκεντρο, φυσικά, η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων για το πακέτο της ΔΕΘ ξεκινά μετά την ανάπαυλα του 15 Αυγουστού, προκειμένου να κλειδώσουν τα μέτρα για τη μεσαία τάξη, τους επαγγελματίες και τους αγρότες που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ανέφερε πως εκεί επικεντρωνόμαστε και εκεί επικεντρώνεται η κυβερνητική πολιτική, σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το να είμαστε ανεύθυνοι και να λαϊκίζουμε όπως κάνει η αντιπολίτευση, αυτό ο Μητσοτάκης και εμείς δεν πρόκειται ποτέ να το κάνουμε, είπε ο κύριος Λοβέρδος. Με επίκεντρο την ακρίβεια και τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται με το βλέμμα στραμμένο στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο Sky, είπε: «Τα διλήμματα θα είναι υπαρξιακά στις εκλογές. Κάποιος θα πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα, γιατί είπαμε αυτοδυναμία όχι, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να κυβερνάμε για πάντα. Η αλλαγή στην εξουσία είναι στοιχείο της δημοκρατίας και λες τώρα τι θα γίνει. Θα προσπαθήσουν να συνεννοηθούν αυτοί οι υπόλοιποι, γιατί μαζί μας δεν συνεργάζονται. Θα ρωτά το 12 και το 11%. Η αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας επίσης στον Sky, είπε πως θέλουμε να θέσουμε τα πραγματικά διλήμματα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μια Ελλάδα που οριακά τα βγάζει πέρα, ή αν θέλουμε να φτιάξουμε μαζί, να δώσουν την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι έτοιμος να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, να φτιάξουμε μαζί μια Ελλάδα που παράγει, μια Ελλάδα που δημιουργεί». Ανεβάζουν ρυθμούς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προετοιμάζονται για θερμό πολιτικό φθινόπωρο. Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, δήλωσε: «Την απάντηση πρέπει να τη δώσει ο λαός στη διεθνή έκθεση της ΔΕΘ στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στις 5 του Σεπτέμβρη. Ως κλιμάκωση της πάλης και συμπόρευση με το ΚΚΕ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ανατραπεί αυτή η πολιτική, η οποία βάζει κόφτες στις ίδιες τις ζωές μας». Καμπάνια εν ώψη ΔΕΘ ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. «Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της», αναφέρει η Ρένα Δούρου. Η ελληνική λύση επισημαίνει: «Ο Πρωθυπουργός, που επί 7 ολόκληρα χρόνια άφησε τα κλεφτόδεντρα των ολιγαρχών και των καρτέλ να ανθίσουν, πνίγοντας την Ελλάδα και τους Έλληνες, προαναγγέλει λεφτόδεντρα για να αποφύγει την εκλογική του συντριβή». Τα κομματικά επιτελεία λοιπόν προετοιμάζουν τα προγράμματα που θα παρουσιάσουν στη ΔΕΘ σε λίγες ημέρες.

0: Και έλατε τώρα να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα και να πάμε να μιλήσουμε για θέατρο, για μια θεατρική παράσταση που είναι ένα έργο για παιδιά και μεγάλους. Είναι ο Οδυσσεβάχ και είναι μαζί μας ο ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην παράσταση αυτή, ο Φώτης Οπουμάκης. Για να πούμε περισσότερα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Φάνος. Για να το διορθώσω στα γρήγορα.
0: Θάνος, οκ. Okay. Λοιπόν, κύριε Πουμάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για να πούμε για αυτή την παράσταση, την οποία όσοι τώρα δεν γνωρίζουν το τι ακριβώς είναι και ακούνε Οδυσσεβάχ, τους έρχεται φυσικά στο νου, τους έρχονται δύο χαρακτήρες, ο Οδυσσέας και ο Σεβάχ, σωστά?
1: Σωστά, και είναι ακριβώς αυτό. Είναι ο Οδυσσέας και ο Σεβάχ σε μία ένωση, σε ένα πρόσωπο.
0: Και τι είναι αυτό ο Οδυσσεβάχ, δηλαδή αυτή η παράσταση? Είναι φυσικά ένα παραμύθι προφανώς, ενώνει δύο παραμύθια μάλλον, και να πω βέβαια, γιατί το παραλείψαμε από την αρχή, ότι είναι το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου με τη μουσική μάλιστα του Διονύση Σαββόπουλου, σωστά?
1: Ακριβώς. Αυτοί οι δύο έρχονται να συνθέσουν ένα έργο πολύ ατμοσφαιρικό, από το χαρτί του κιόλας, από όταν το διαβάζαμε. Μπορούσαμε με τις μουσικές που ακούγαμε να μπούμε μέσα στην ατμόσφαιρα που έφτιαξαν. Και είναι στην ουσία η ιστορία του Οδυσσέα και του Σεβάχ σε ένα πρόσωπο, οι οποίοι αντίστοιχα προσπαθούν να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους, και διάφορα τέρατα, πλάσματα και χίλιοι δύο άνθρωποι είτε τους εμποδίζουν είτε τους βοηθάνε στο να πετύχουν αυτό το σκοπό.
0: Mm-hmm. Πώς συνδέονται ο Οδυσσέας με το Σεβάχ? Ο Οδυσσέας, ένας ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, και ο Σεβάχ, ένας ήρωας από την ανατολίτικη μυθολογία.
1: Η σύνδεση βρίσκεται στο γεγονός ότι και οι δύο αποτελούν αρχέτυπα, πρότυπα ανθρώπων. Είναι δηλαδή οι περιπέτειες που περνάνε και οι δύο, γιατί έχουν περίπου κοινή ιστορία. Ο σκοπός τους μάλλον είναι κοινός, οι ιστορίες τους έχουν διαφορετικά στοιχεία, αλλά ο σκοπός τους είναι η επιστροφή. Η επιστροφή στην πατρίδα, η επιστροφή στον εσωτερικό εαυτό, η επιστροφή στη γνώση. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτό που τους συνδέει περισσότερο από όλα. Είναι το ότι όλα αυτά που συναντούν στο δρόμο τους είναι οι περιπέτειες που συναντά ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του, και καλείται να αποφασίσει τι θα ακολουθήσει. Αν θα αφήσει δηλαδή όλα αυτά τα πλάσματα να τον παρασύρουν, ή αν θα συνεχίσει στην αναζήτηση της αλήθειας και στην αναζήτηση του εσωτερικού του εαυτού και της δικής του πραγματικότητας, της γνώσης και της εμπειρίας δηλαδή για τη ζωή την ίδια.
0: Και να λοιπόν πως τώρα δύο μυθικά πρόσωπα, ένας από την αρχαία Ελλάδα και ένας από την Ανατολή, μπορούν να έχουν κοινά στοιχεία.
1: Βεβαίως. Άλλωστε όλοι οι λαοί και όλοι οι άνθρωποι στην πραγματικότητα αναζητούμε τον εσωτερικό μας εαυτό, αναζητούμε την εσωτερική μας αλήθεια. Είναι δηλαδή παγκόσμιο. Mm-hmm. Φαινόμενο αυτό. Δεν έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα ή με την Ανατολή. Η αρχαία Ελλάδα και η Ανατολή βέβαια έρχονται να συνθέσουν την ιστορία με τα αντίστοιχα πλάσματα, με τα αντίστοιχα τέρατα, με τις αντίστοιχες δυσκολίες, επειδή είναι διαφορετικές κουλτούρες. Αλλά στην πραγματικότητα η ουσία είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσει ο άνθρωπος μέχρι να καταφέρει να βρει τη γνώση, την εμπειρία και τον εαυτό του.
0: Και τις δυσκολίες που θα συναντήσει μέχρι να φτάσει πια στην πατρίδα του ή στον προορισμό του καλύτερα, που σε αυτή την περίπτωση είναι ο συνδυασμός της Ιθάκης με τη Βαγδάτη, η Θαγδάτη.
1: Η Θαγδάτη, ακριβώς. Όπως ο Οδυσσεβάχ, έτσι και η Θαγδάτη.
0: Και είναι ένα έργο το οποίο απευθύνεται κυρίως σε παιδιά.
1: Είναι ένα έργο για όλη την οικογένεια. Να πω την αλήθεια, μέχρι τώρα σε όσα μέρη έχουμε παίξει, έρχονται γονείς και μας λένε ότι φέραμε στην αρχή τα παιδιά να δούνε, αλλά κατά τη διάρκεια εμείς παρακολουθούσαμε πιο ζωντανά. Και ακόμα και από τα ίδια για τα παιδιά. Και το παρατηρούμε και εμείς πάνω από τη σκηνή πολλές φορές, που τα παιδιά θέλουν νερό, θέλουν, ξέρω εγώ, να σηκωθούν να κάνουν, και οι γονείς τα κρατάνε εκεί και τα οφούν στο να δουν την παράσταση, να συνεχίσουν να βλέπουν δηλαδή.
0: Ναι, και είναι και σημαντικό φυσικά να υπάρχουν παραστάσεις που μπορεί να την παρακολουθήσει ολόκληρη η οικογένεια, χωρίς να φοβάται ο γονιός το τι θα ακούσει το παιδί και τι θα δει, έτσι.
1: Γιατί... Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Και να πούμε ότι παίζεται στα Μουδανιά, αύριο.
1: Αύριο. Αύριο το βράδυ στις 8.30 θα είμαστε στα Μουδανιά για να παίξουμε, είναι επόμενος σταθμός.
0: Και μετά φεύγετε μακριά από ό,τι βλέπω
1: μετά
0: στο πρόγραμμα.
1: Φεύγουμε πολύ μακριά, στις 20 του μήνα παίζουμε στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη.
0: Ένα ταξίδι λοιπόν και η δικιά σας παράσταση, αυτή ακριβώς η καλοκαιρινή περιοδία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πουμάκη για την επικοινωνία
1: εγώ
0: που είχαμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ξεκίνησε έως τις 12 Οκτωβρίου θα είναι η διαδικασία αυτή, δηλαδή υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Οι πληγήσεις επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας ή ΕΛΤΑ, είτε με φυσική παρουσία στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η επιχορήγηση παρέχεται κατ' εφαρμογή του σχετικού νόμου και οι αιτούντες δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής να διενεργήσει αυτοψία στην επιχείρησή τους με σκοπό την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών. Δικαιούχοι τώρα είναι επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή του, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας. Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές, κοινοφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, τα νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινοφελείς σε άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινοφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες επιτροπές εντός του διαστήματος αυτού, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση του προσδιορισμού και την εκτίμηση της ζημιάς, καθώς και για τη διαπίστωση της οικονομικής δραστηριότητας στην εγκατάσταση κατά την ημερομηνία της πυρκαγιάς.

0: Έλατε τώρα να δούμε και την αθλητική επικαιρότητα. Ο Θοδωρής Χατζηπαντελής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι πλούσιο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό σε ειδήσεις αθλητικές, πολλές και διάφορες, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τις επιτυχίες των αθλητών μας στους διεθνείς αγώνες.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό βεβαίως. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο στην κολύμβηση και στο στίβο που ολοκληρώθηκαν τα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο Παρίσι και στο Μπέρμιγχαμ. Αντίστοιχα, ξεκινώ με το χρυσό και την κολύμβηση, εκεί όπου ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 52-27, 4 δευτερόλεπτα πάνω από το ρεκόρ που είχε κάνει πριν από 2 χρόνια το 2024 πάλι στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και είχε κατακτήσει και πάλι το χρυσό. Συνολικά ο Απόστολος Χρήστου μετρά 6 διαδοχικά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και καταλαβαίνει κανείς την αξία αυτού του αθλητή, αλλά και τη διαχρονική αξία, να το πω έτσι, αφού όπως είπαμε έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται στην κορυφή του αθλήματός του στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Απόστολος Χρήστου λοιπόν μας χάρισε το μετάλλιο, αλλά μας χάρισε ακόμη ένα μετάλλιο και ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό χτες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, όπου και ολοκληρώθηκε. Να πούμε ότι ο Καραλής έμεινε δεύτερος πίσω από τον Ντουμπλάτης που έκανε 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Στα 6 μέτρα σταμάτησε ο Καραλής, ο οποίος δοκίμασε στα 6-10 και το έχασε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αφού προσπάθησε να το περάσει το ύψος αλλά δεν τα κατάφερε. Χτύπησε στο στήθος του και έπεσε αυτό που βρίσκεται πάνω έτσι και που ουσιαστικά κάνει, αν το ρίξεις από εκεί πέρα δεν μπορείς στη συνέχεια να κερδίσεις να πάρεις δηλαδή αυτό που χρειάζεται.
0: Θόδωρε, πάντως ο Μανόλο πάντα είναι η μοίρα του να είναι βρίσκεται πίσω από τον Ντουμπλάντης.
1: Ναι, αυτό γιατί πραγματικά με τα 6.31 που έχει ο Ντουμπλάντης πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος αθλητής να τον πλησιάσει. Ο μόνος που το παλεύει τα τελευταία χρόνια είναι ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος βέβαια έχει και αυτός ένα φανταστικό ρεκόρ με 6 μέτρα και 17 εκατοστά, αλλά είναι τουλάχιστον 14 πόντους πίσω από τον Ντουμπλάντης. Και βεβαίως αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να τον φτάσει. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι ο Καραλής τα τελευταία χρόνια, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε να κατακτά την κορυφή, έχει κατακτήσει 9 μετάλλια, 4 σε παγκόσμιο, 4 σε ευρωπαϊκό και 1 σε ολυμπιακούς αγώνες. Έχει ένα χρυσό, ένα χάλκινο και 7 αργυρά μετάλλια, όλα αργυρά γιατί όλα είναι πίσω από τον Ντουμπλάντης, όπως είπες. Και βέβαια το χρυσό το κατέκτησε σε περίοδο που δεν, σε αγώνισμα που δεν ήταν ο Ντουμπλάντης, και το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο ίδιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πήρε μέρος και η Ελίνα Τζένκο στον τελικό του ακοντισμού, η οποία πάντως έμεινε μακριά από το δικό της ρεκόρ που είναι πάνω από 65 μέτρα. Έριξε το ακόντιο μόλις στα 54 μέτρα, δηλαδή σχεδόν 11 μέτρα κάτω από το ρεκόρ της, με αποτέλεσμα να τερματίσει τελικά στην 11η θέση, κάτι που βέβαια την άφησε μακριά και από τα μετάλλια. Και η ίδια βέβαια στεναχωρημένη δήλωσε ακριβώς και ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να φτάσει στα όρια της, αλλά οι καλές και οι κακές στιγμές υπάρχουν και στους αθλητές.
0: Και είδες είναι και αυτό το θέμα που έχουν οι αθλητές, ότι πρέπει να ζητούν συγγνώμη, λες και
1: ναι,
0: την οφείλουν τη συγγνώμη.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνεις.
0: Ενώ καταβάλουν
1: αυτό,
0: τέτοια μεγάλη προσπάθεια να καταφέρουν κάτι, μετά έχουν και αυτό το άγχος ότι δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο μετάλλιο και πρέπει να ζητήσουν και συγγνώμη από όλους εμάς, λες και εμείς τους προπονήσαμε ή εμείς
1: ναι, έχεις δίκιο
0: έχουμε
1: αυτό.
0: Να κάνουμε κάτι με αυτό. Εμείς χαιρόμαστε όταν μας φέρνουν τα μετάλλια και όταν χαίρονται και αυτοί σίγουρα.
1: Βέβαια. Και όπως είπαμε πάντα θα υπάρχουν και οι καλές και οι κακές στιγμές. Δεν μπορεί ένας αθλητής να είναι πάντα στο ίδιο σταθερό επίπεδο. Τώρα,
0: πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί ήταν οπωσδήποτε επεισοδιακή η χθεσινή ημέρα, τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ. Τι εξελίξεις έχουμε?
1: Οι εξελίξεις, εντάξει, έχουν να κάνουν καταρχήν, αναφέρεσαι σίγουρα στην μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund. Πράγματι ο Κωνσταντέλιας ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην γερμανική ομάδα με ποσό που θα φτάσει περίπου τα 30 εκατομμύρια, 28 συν 2 εκατομμύρια μπόνους ανάλογα με την εκεί πορεία του Κωνσταντέλια. Ο ίδιος για 4 χρόνια συμβόλαιο θα πάρει 12 εκατομμύρια, δηλαδή 3 εκατομμύρια το χρόνο. Νομίζω ότι και ο ίδιος το ήθελε να φύγει με τα όσα εδώ στην Ελλάδα γίνονται, ακούγονται, ξέρεις, γύρω από, από τα προσωπικά του θέματα και όλα αυτά. Ενδεχομένως και πέρσι θα μπορούσε να έχει γίνει μεταγραφή. Τελικά με παρέμβαση του ίδιου του Ιβάν Σαββίδη πέρσι δεν είχε πάει, νομίζω, σε μια άλλη γερμανική ομάδα, την Στουτγκάρδη, την τελευταία στιγμή. Πάλι δηλαδή υπήρξε η περίπτωση να φύγει από τον ΠΑΟΚ, αλλά φέτος φαίνεται ότι και ο ίδιος το επεδίωξε να φύγει, προφανώς ενδεχομένως και όλο αυτό το κλίματος που υπάρχει γύρω από τον ίδιο και τα προσωπικά του θέματα. Τώρα, ο Κωνσταντέλιας έφυγε, αλλά οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ τρέχουν με την έννοια ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα κινηθούν για να ενισχύσουν την ομάδα εν ώψη και των κρίσιμων αγώνων που έχει μπροστά, βέβαια, για το Conference Link αυτή και την άλλη εβδομάδα. Αλλά νομίζω σε αυτό το επίπεδο δεν θα προλάβει κάποιος παίκτης να ενισχύσει την ομάδα. Η ενίσχυση που θα γίνει για το, σε βάθος χρόνου για το πρωτάθλημα και τις άλλες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει στον όμιλο, στη link phase του Conference Link. Όσον αφορά τώρα τις αντιδράσεις του κόσμου, είναι πάρα πολλές. Και εδώ υπάρχει, να πω ότι ο κόσμος έχει διχαστεί, αν και οι περισσότεροι πλέον έχουν στραφεί κατά του Ιβάν Σαββίδη, με την έννοια ότι παρακολουθούν ότι η ομάδα αποδυναμώνεται τον τελευταίο καιρό, και όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, και ότι δεν ενισχύεται. Τώρα βέβαια ο καθένας σε αυτό τον τομέα μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για το τι έχει γίνει ή τι δεν έχει γίνει. Η ουσία είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδης και ο Λουτσέσκου είναι οι πιο πετυχημένοι πρόεδρος και προπονητής στον πάγκο του ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι κατέκτησαν τους περισσότερους τίτλους από κάθε άλλο πρόεδρο και προπονητή. Ωστόσο, όταν αρχίζει η πτώση για οποιοδήποτε λόγο ή η ομάδα δεν ενισχύεται, η γκρίνια μεγαλώνει, αυτό είναι δεδομένο, ό,τι και να γίνει. Θυμάμαι παλιά για προέδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα τον Κόκαλη, όπου για 10 ολόκληρα χρόνια έπαιρνε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός επί Κόκαλη. Ένα χρόνο δεν το πήρε και θυμάμαι ότι άκουσε αυτό που λέμε τα εξαμάξεις και πραγματικά μου είχε κάνει τότε τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, λέω, 10 χρόνια συνεχόμενα παίρνεις το πρωτάθλημα και μόλις μία χρονιά δεν κατάφερε το πάρεις, να σε βρίζουν τόσο έντονα οι φίλαθλοι και οι οπαδοί κυρίως. Είναι πραγματικά, αυτή είναι όμως η νοοτροπία, έτσι, στην Ελλάδα δεν αλλάζει, οπότε μην περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Καταρχήν έχουμε κύπελο Ελλάδας, δεύτερος προκριματικός γύρος. Στις 5 η ώρα θα παίξουν η Καλυθέα με την ΑΕΛ, στις 6 η Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, στις 7 Ελλάς Ήρου Μαρκό και στις 9 Ηρακλής Βόλος. Το παιχνίδι αυτό, προσοχή, δεν είναι στο Καφτατζόγλιο αλλά είναι στις Σέρες, γιατί το γήπεδο του Ηρακλή, το Καφτατζόγλιο, δεν είναι ακόμα έτοιμο να φιλοξενήσει επίσημους αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλου. Τώρα ετοιμάζεται. Άρα λοιπόν ο Ηρακλής θα παίξει σήμερα στις Σέρες ως γηπεδούχος τυπικά με αντίπαλο την ομάδα του Βόλου. Και επίσης να πούμε ότι το πρώτο τρόπαιο για φέτος στην Αγγλία, το Super Cup το λεγόμενο, κατέκτησε η Arsenal του Τζόλι, που με 2 assist πάσαρε 2 πολύ ωραίες πάσες για να πετύχουν 2 γκολ οι συμπαίκτες του και κέρδισαν 3-0 τη Manchester City. Ενώ είχαμε και την ολοκλήρωση στο τουρνουά τέννις στο χιλιάρι Master του Cincinnati για τον Τσιτσιπά, ο οποίος στήθηκε χτες, προχτές μάλλον, από το Σάββατο, τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ με 2-0, 6-3, 7-5 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ η Μαρία Σάκαρη παίζει σήμερα στις 6 το απόγευμα με αντίπαλο την Πολωνή, την Ίγκα Σβιόντεκ, στο Σινσινάτι πάλι για το γυναικείο τουρνουά χιλιάρι. Και βέβαια είναι το outsider, καθώς η Σβιόντεκ είναι το νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη και άρα το φαβορί για να αποκλείσει και την Μαρία Σάκαρη. Θα το δούμε αυτό, επαναλαμβάνω, 6 ώρα το απόγευμα. Αυτά για την ώρα.
0: Πολύ ωραία, αναλυτικό το ρεπορτάζ σου όπως πάντα, Θόδωρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια, Χρήστο.
0: Βεβαίως εδώ συνεχίζουμε εμείς μέχρι τη μία μαζί. Να σας πω λίγο ότι έχουμε μία έντονη αντίδραση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Με τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, η Τουρκία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Η Αθήνα υπογραμμίζει επίσης ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, όπως τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα ούτε προς τα διεθνή ύδατα ούτε ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επισήμανση ότι η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές εκτός της δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα ούτε να επηρεάσει δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Το Υπουργείο Εξωτερικών αντιπαραβάλλει την τουρκική κίνηση με την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα προχώρησε στη θέσπιση τους σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της θάλασσας και αποκλειστικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Η Αθήνα προειδοποιεί παράλληλα ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπως σημειώνει, τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Καταλήγοντας, το Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενεργεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, τη διασφύλαξη των ελευθεριών της ανοιχτής θάλασσας, όπως προβλέπεται από το δίκαιο της θάλασσας, καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Το island hopping, δηλαδή το να πηγαίνεις από το ένα νησί στο άλλο, στα ελληνικά νησιά, είναι κάτι που ονειρεύονται εκατομμύρια ξένοι τουρίστες και φυσικά η ειδηλιακή εικόνα που έχουν στο μυαλό τους περιλαμβάνει γραφικά κυκλαδίτικα τοπία, εντυπωσιακές παραλίες και όμορφα ταξίδια στο Αιγαίο. Όμως, πολλές φορές η πραγματικότητα μιας ακτοπλοϊκής διαδρομής μπορεί να αποδειχθεί αρκετά διαφορετική όταν τα μελτέμια ενισχύονται και η θάλασσα αγριεύει. Μάλιστα, έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο τα βίντεο με τους τουρίστες που περιγράφουν τις στιγμές που ζουν στο πλοίο, ενώ κυριαρχούν πολύ ισχυροί άνεμοι και το πλοίο πάει πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Πάντως, οι ειδικοί, οι οποίοι μιλούν στην εφημερίδα Wall Street Journal, επισημαίνουν ότι οι δυσκολίες αυτές των διαδρομών δεν αποτελούν τον κανόνα. Επίσης, τονίζουν ότι όταν ένα πλοίο παίρνει άδεια για να αποπλέψει, τότε οι συνθήκες θεωρούνται και οι σωστές και εν πάση περιπτώσει ασφαλείς. Από την πλευρά των καλοκαιρινών διακοπών όμως υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές που περιγράφουν οι τουρίστες, έντονος σχηματισμός, ναυτία. Κάποιοι ταξιδιώτες έχουν φτάσει να αποκαλούν τα πλοία στα social media vomit comets, δηλαδή κομήτες του εμετού, όρος που παραπέμπει φυσικά στα αεροσκάφη μειωμένης βαρύτητας για την εκπαίδευση των αστροναυτών. Πολλά βίντεο τα οποία δείχνουν τους τουρίστες να περιγράφουν ότι είμαστε εδώ πάνω στο πλοίο και υπάρχουν πολλά κύματα, το πλοίο πάει πέρα δόθε, είμαστε δύσκολα, δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε στον προορισμό μας και άλλα τέτοια έτσι ωραία, που όπως είπαμε έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο και φυσικά για μία ακόμη φορά μιλούν για τη χώρα μας.

Και με αρώμα Ελλάδας επέλεξε να γιορτάσει φέτος τα γενέθλια της και η Μαντόνα, τα 68 μάλιστα γενέθλιά της, στις 16 Αυγούστου, χθες, στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο και στην Κέρκυρα συγκεκριμένα. Η παρουσία βέβαια της διάσημης τραγουδίστριας έγινε γνωστή και μέσα από τα social media, όταν ο Θέμης Γιοργαντάς, ο γνωστός παρουσιαστής, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απρόσμενη συνάντησή τους στην Κέρκυρα. Μάλιστα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, καθώς έχει δηλώσει στο παρελθόν τη μεγάλη του αδυναμία στην συγκεκριμένη τραγουδίστρια, έχοντας μάλιστα ταξιδέψει στο Μοντρεάλ και το Μεξικό. Μέχρι εκεί δηλαδή έχει φτάσει για να την ακούσει. Έχω ταξιδέψει μέχρι εκεί. Έχω παίξει τραγούδια της σε κάθε ένα από τα DJ sets μου και σήμερα κολυμπάω μαζί της στην Κέρκυρα. Χρόνια πολλά στη νούμερο 1 καλλιτέχνητα του πλανήτη. Χρόνια πολλά, Βασίλισσα, έγραψε χαρακτηριστικά. Οι εορτασμοί για τα γενέθλιά της φαίνεται πως είχαν έντονο ελληνικό καλοκαιρινό χρώμα. Κατά την επιβίβασή της σε σκάφος, η τραγουδίστρια βρέθηκε μπροστά σε μια αθόρμητη έκπληξη, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί άρχισαν να χορεύουν μαζί της, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα. Μάλιστα, νωρίτερα, την προηγούμενη ημέρα, η Μαντόνα βρέθηκε στα Μετέωρα την Παρασκευή. Ταξίδεψε με ελικόπτερο από την Κέρκυρα προς την περιοχή, έχοντας μαζί της τον γιο της και μέλη της παρέας της, και εκεί επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλάμ, όπου φέρεται να παρέμεινε περίπου 3 ώρες. Έτσι λοιπόν, άλλη μια διεθνής προσωπικότητα η οποία επισκέπτεται φέτος τη χώρα μας, και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που η Μαντόνα επιλέγει την Ελλάδα για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Συνήθως τα γιορτάζει στην Ιταλία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 11 το πρωί εδώ στον 102 FM. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου τη δεύτερη ώρα ο Γιώργος Λιάκης, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί αμέσως τώρα όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με την Βίκη Κολτσίδα και στη συνέχεια η ραδιοεφημερίδα του 102 FM στις 2 με την Ειρηνή Γκέλη. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Έρευνα για τα αίτια της διπλής φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τις αναζωπηρώσεις. Αυτοψίες από κλιμάκια στη Σίβηρη Χαλκιδικής για τις ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές όπου κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και χιλιάδες στρέμματα δάσους. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της Βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρύβη. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς έχουμε αυτοψία την οποία πραγματοποιούν κλιμάκια στις καμένες περιοχές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η περιοχή προσπαθεί να βρει τους κανονικούς της ρυθμούς, η εικόνα όμως από όπου πέρασαν οι φλόγες είναι αποκαρδιωτική. Οι πληγήσεις επιχειρήσεις πλέον μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής και εμείς θα πάμε ευθύς αμέσως στο συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής για να μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Σίβηρη, μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βρίσκονται από το πρωί εδώ στην περιοχή της Σίβηρης, κυρίως στον οικισμό Ναυτίλος που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της 13ης του μήνα και καταγράφουν τις ζημιές σε κτίρια. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Γίνεται μια πρώτη καταγραφή των ζημιών. Υπάρχει μια πληροφορία ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφτεί την περιοχή την Τετάρτη, προκειμένου να δει η διοίκηση όμως τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα της καταγραφής, γιατί συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών σε κτίρια, επαναλαμβάνω. Υπάρχει και η καταγραφή από την πλευρά των άλλων υπηρεσιών, δηλαδή της περιφέρειας και του Δήμου, που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Ο Δήμος ήδη έχει ανακοινώσει ότι για τις αποζημιώσεις ή για το βοήθημα κοινωνικής αλλαγής στις επιχειρήσεις μπορούν οι ετούντες, αυτοί που θα διεκδικούν στην αποζημίωση, να κάνουν αιτήσεις από σήμερα μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου, είτε με email, είτε με το ταχυδρομείο, είτε και με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην περιφέρεια, Χαλκιδικής. Εδώ η κατάσταση, όπως είπε ο Δήμαρχος πριν από λίγο στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Κασάνδρας είπε χαρακτηριστικά ότι έχουμε τελειώσει με τη φωτιά, έχουμε αρχίσει όμως τη μάχη των εγγράφων προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις στους ανθρώπους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι 5 έως 7 κτίσματα τα οποία έχουν υποστεί είτε μεγάλες είτε μικρότερες ζημιές. Πάντως μέχρι τώρα όσα έχουν επισκεφτεί τα μέλη της Επιτροπής, τα περισσότερα τα έχουν χαρακτηρίσει κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικήσιμα. Αυτή την ώρα μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές, μπορούν να γίνουν κατοικήσιμα όμως με τις επισκευές. Δεν έχουμε δει κάποιο κόκκινο σπίτι μέχρι τώρα. Περιμένουμε την εξέλιξη των καταγραφών που γίνονται από την πλευρά της Επιτροπής και οι υπόλοιπες υπηρεσίες τις επόμενες ημέρες. Ήδη η συνεργεία του Δήμου κόβουν κλαδιά, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται εδώ στην περιοχή της και οι υπόλοιπες υπηρεσίες τις επόμενες ημέρες. Ήδη η συνεργεία του Δήμου κόβουν κλαδιά, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται εδώ στην περιοχή της Σίβηρης. Η πυροσβεστική είναι διαρκώς μέσα, ακόμη και μέσα στα καμίνα, μη

0: Δίναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνονταν δια θαλάσσης. Σήμερα η εικόνα στη Σαλαμίνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Στο Δημαρχείο μάλιστα του νησιού βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας για μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών. Τώρα υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από τη Λάρισα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που άφησε η συγκεκριμένη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που σχηματίστηκαν σκεπάζοντας ένα μεγάλο μέρος του ουρανού της πόλης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε καλά βεβαίως αυτή η εβδομάδα για την Λάρισα Βίκη, γιατί οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Καράτζης ΑΕ στο 5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών, όταν ξέσπασε πυρκαγιά το βράδυ της Κυριακής. Είχαμε μάλιστα και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, μόλις το νέφος καπνού άρχισε να επηρεάζει την περιοχή. Απευθύνθηκαν συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση των καπνών και να παραμένουν όσο το δυνατόν στους εσωτερικούς χώρους, κρατώντας κλειστά πόρτες και παράθυρα. Η εικόνα του ουρανού της Λάρισας πάντως χθες με τους μαύρους καπνούς, και μιλάμε για ένα νέφος που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος, θύμιζε περισσότερο εικόνα από τη Μέση Ανατολή, με τις πετρελοπηγές που φλέγονται όταν από τους πυράβλους τα πυραυλικά χτυπήματα. Κάτι αντίστοιχο είδαμε και εμείς εδώ χθες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν βεβαίως μετά σήμερα το πρωί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό που ωστόσο που παρατηρήθηκε τουλάχιστον από τους σταθμούς μέτρησης της αέριας ρήπανσης είναι κάποια υπέρβαση στα μικροσωματίδια, τα οποία σιγά σιγά άρχισε να εκτονώνει την κατάσταση από αργά χθες το βράδυ. Ωστόσο, όπως έλεγε και ο μιλώντας στην Ελλάδας και ο σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντολόγος, ο κ. Ζήσης Ερυθρόπουλος, έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή και σταθμοί φορητοί για να μετρήσουν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βεβαίως που φαίνεται να είναι τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως μέσα στις επόμενες δύο μέρες θα ξέρουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως έλεγε ο κ. Αργυρόπουλος, έχει καεί πολυεθυλένιο, το οποίο δεν αφήνει βεβαίως ιδιαίτερα κατάλοιπα όσον αφορά καρκινογόνα συστατικά στην ατμόσφαιρα. Αυτό το ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί, μιλάμε για διοξίνες δηλαδή. Τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει, ωστόσο θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων και σήμερα και αύριο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή. Να πω ότι τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα σε σχέση με χθες το βράδυ που η φωτιά βεβαίως βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Και κλείνοντας, Βίκυ, να πω ότι σχεδόν το 25% της επιχείρησης έχει καταστραφεί και μιλάμε και για εγκαταστάσεις, για αποθηκευτικούς χώρους αλλά και για μεταλλικές κατασκευές βεβαίως, που έλειωσαν κυριολεκτικά, παραμορφώθηκαν οι λαμαρίνες από την μανία της φωτιάς και της υψηλής θερμοκρασίας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Κέρυας σημασίας η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών για την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα στα Κρίτσα Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη ένα τοπικό γλέντι με αρκετό κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν μια περίεργη κατάσταση, διότι η φωτιά εκεί που εκδηλώθηκε ουσιαστικά στις παρυφές του χωριού δεν δείχνει να είναι από καλώδιο ή από βραχυκύκλωμα ή από κάποιο άλλο θέμα, αλλά σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν πρόκειται για έναν εμπρησμό. Τώρα να πούμε ότι ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής, των εθελοντών και πολιτών εκεί της περιοχής που βοήθησαν έτσι ώστε να οριοθετηθεί η πυρκαγιά πολύ γρήγορα Υπήρχε βέβαια

0: τρόπος να πλησιάσουν κοντά στην αιστεία της φωτιάς οι προσβεστικές δυνάμεις. Ουσιαστικά 40 πυροσβέστες, 10 οχήματα, υδροφόρα του Δήμου, παρόν και την περιφέρεια Λασιθίου. Εδώ βρέθηκε και ο διοικητής των προσβεστικών δυνάμεων Λασιθίου, ο κ. Καλλιωτής, και εθελοντές, όπως είπα και πριν. Οπότε είχαμε τον γρήγορο έλεγχο της φωτιάς, όπου κατασβέστηκε και έτσι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες, παρότι ήταν κοντά η αιστεία της φωτιάς με σπίτια.
1: Και να πάμε τώρα στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς για τέταρτη φορά φέτος εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες στα Βλυχάδια Καλύμνου, ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στην ΚΟ ανέδειξε τις ελλείψεις στα μέτρα πυροπροστασίας του νησιού, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είχαμε στην Κάλυμνο χθες το βράδυ την τέταρτη κατά σειρά φωτιά στην ίδια περίπου περιοχή με τις τρεις προηγούμενες, κοντά στην πόλη της Πόφιας, στην περιοχή Βλυχάδια. Πρέπει να σας πω ότι χτύπησε και 112, οι πολίτες πήραν μήνυμα από το 112, προκειμένου όχι να εκενώσουν ευτυχώς την περιοχή, αλλά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Δεν χρειάστηκε βέβαια κάτι παραπέρα, αφού η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών στην Κάλυμνο περιόρισε πολύ γρήγορα την φωτιά. Υπάρχει ωστόσο προβληματισμός, πρέπει να σας πω, γιατί όπως είπαμε είναι το τέταρτο συμβάν μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στην ίδια περίπου περιοχή, και είναι κάτι που προφανώς θα πρέπει να ερευνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τώρα, στην ΚΟ είχαμε μία φωτιά την παραμονή του 15 Αυγουστού σε περιοχή κοντά στο Πυλί. Αυτή η φωτιά προκάλεσε και εκεί μία μεγάλη κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας που υπάρχουν στο νησί, όσο όμως και εναερίων μέσων που δεν σταθμεύουν στην ΚΟ. Μεταφέρθηκαν ενισχύσεις δηλαδή από τη Ρόδο. Η φωτιά κατέστη δυνατόν να σβήσει κάποιες ώρες αργότερα. Ωστόσο, ο δήμαρχος της ΚΟ, Θεοδόσης Νικηταράς, επισημαίνει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον σχεδιασμό που έχει να κάνει με την αντιπυρική προστασία στο νησί της ΚΟ. Ένα νησί που και δαστικές εκτάσεις έχει και είναι μεγάλο, με αρκετό πληθυσμό και με βέβαια πολύ περισσότερο πληθυσμό το καλοκαίρι. Ο δήμαρχος λοιπόν αναρωτιέται γιατί στην ΚΟ δεν υπάρχει κλιμάκιο ΕΜΟΔΕ, είναι τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, αλλά και γιατί δεν έχει προβλεφθεί να σταθμεύει μόνιμα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Και τονίζει ότι η ασφάλεια των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού πλούτου της ΚΟ δεν μπορεί να εξαρτάται από αποστάσεις και καθυστερήσεις. Απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό, επαρκή μέσα και μόνιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά του Αστακού Ετωλοακαρνανίας έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση χθες βράδυ πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στα Λεύκα. Ευτυχώς το απρόοπτο περιστατικό είχε αίσια έκβαση, με τον πιλότο να διασώζεται, και η Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, το αεροσκάφος, να σου πω ότι είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου 8 και 10 χθες το βράδυ. Πραγματοποιούσε υδροληψία στην περιοχή Βαλτή. Ο πιλότος, όπως είπες και εσύ, Βίκη, είναι καλά στην υγεία του και η συλλογή έγινε από σκάφος του λιμενικού σώματος. Το αεροσκάφος συμμετείχε στην επιχείρηση κατάστασης κοντά στο μοναστήρι της Λεσσινιώτισσας Ετωλοακαρνανίας. Να σου πω ότι έχει ρημουλκηθεί στο λιμάνι του Πλατηγιαλίου και αναμένεται να ανελκυστεί στην ξηρά, ενώ για προληπτικούς λόγους ο φορέας διαχείρισης του λιμένα έλαβε μέτρα αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρήπανσης. Διενεργείται προανάξη για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία.

0: τώρα είχαμε μεγάλες καταστροφές, τις οποίες άφησε πίσω του το καλοκαιρινό μπουρίνι στην Ανατολική Μάνη. Τα περισσότερα προβλήματα μάλιστα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Η ποσότητα του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες μόνο ώρες ήταν τεράστια και από θαύμα δεν είχαμε θύματα. Ο Κώστας Γαζούλης από την Έρτα Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Ναι, βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η Βίκη, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, ύστερα από το καλοκαιρινό μπουρίνι που έπληξε την περιοχή ανήμερα το 15 Αύγουστο και είχε διάρκεια περίπου 4 ώρες, ενώ το πιο έντονο φαινόμενο σημειώθηκε από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι χαρακτηριστικό το στο μετεωρολογικό σταθμό της Κοκάλας, εκεί στην ανατολική πλευρά του Δήμου, καταγράφηκαν ποσότητες 140 τόνων αφθρέμα. Ποσότητες που χρειάζονται ολόκληρα καλοκαίρια για να πέσουν. Υπό κανονικές συνθήκες στην περιοχή έπεσαν μόνο με μεγάλη ραγδαιότητα μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μετατραπούν σε χυμάρους σε κεντρικοί δρόμοι, να υποχωρήσουν, να δημιουργηθούν μεγάλες καταστροφές σε σημαντικές υποδομές όπως σε επαρχιακούς δρόμους και τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο στα δυτικά του συγκεκριμένου Δήμου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή του Ιτήλου, στο παραλιακό του μέτωπο, στο Καραποστάσιο και στο Νέο Ιτήλο, αλλά και στην ανατολική πλευρά, σε μεγάλη απόσταση δηλαδή τα δύο ξεχωριστά σημεία που επλήγησαν. Μιλάμε για το περιοχή στο έξω νυμφίων Λακωνία, στην Κοκάλα, αλλά και στην παραλία της Αλίπα, μια πανέμορφη παραλία, η οποία εκεί θέλω να σου πω ότι αντιμετωπίζεται μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθότι είναι σχεδόν αποκλεισμένοι εκεί. Οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη καταστροφή. Μέχρι και αργά χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα, συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης, Βίκη, από συνεργεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αλλά και της περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο και στους αγροτικούς δρόμους. Είναι πολύς ο κόσμος, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτές τις ημέρες που βρίσκεται και στην περιοχή της Μάνης λόγω της τουριστικής περίοδου. Από θαύμα πάντως θέλω να σου πω ότι δεν είχαμε κάτι χειρότερο, καθότι μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά όταν χτυπήθηκε το αυτοκίνητό της από κεραυνό, ενώ βρισκόταν σταθερμένη κάτω από μια βελανιδιά στο Ίτλο. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες ανθρώπου που βρέθηκε εκεί, ότι άνοιξαν μέχρι και ρώσακες στο αυτοκίνητο. Η ίδια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου σήμερα πήρε και εξιτήριο, είναι καλά στην υγεία της. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε και το κύμα αλληλεγγύης, δηλαδή τους ανθρώπους εκεί στο Ίτυλο που άνοιξαν τα σπίτια τους και μπήκαν οι εγκλωβισμένοι από τα αυτοκίνητα. Ήταν περισσότερα από 100 αυτοκίνητα εκεί την ώρα στο σημείο. Μπήκαν μέσα λοιπόν οι οικογένειες, μικρά παιδιά και γλίτωσαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Πραγματικά πολλοί άνθρωποι γλίτωσαν την τελευταία στιγμή. Τώρα έχω ξεκινήσει η καταγραφή σήμερα αυτών των ζημιών. Κυρίως θέλω να σου πω ότι επικεντρώνονται κυρίως στα κατεστραμμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές, όπως είπαμε, σε υποδομές που προσπαθούν να τις αποκαταστήσουν. Ενώ υπήρχαν και πλημμυρισμένα σπίτια, τα οποία ωστόσο κανένα δεν έπαθε κάποια ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό είναι το ευτύχημα. Χρειάζεται προσοχή πάντως όσοι θα κινηθούν και τις επόμενες μέρες στο επαρχιακό δικό δίκτυο της Ανατολικής Μάνης. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχουν πέσει φερτά υλικά στο δόστρωμα. Γίνονται προσπάθειες αυτά να καθαριστούν. Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης που διενέργησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνης, τρία άτομα προσήχθησαν για να εξεταστούν σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και όπως είπε ο Δήμαρχος Ρεθυμνού, κύριος ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, όπου βρίσκονται τα σελιά που έγινε η τελευταία αυτή πυρκαγιά, ένας πυρόπληκτος Δήμος που όταν δεν φυσάει, όταν φυσάει έχει φωτιές και όταν δεν φυσάει υποδέχεται στρατιές μεταναστών. Περιέγραψε μελανά χρώματα της πυρκαγιάς του Αυγούστου και αναφέρθηκε και στην πυρκαγιά στα σελιά που ευτυχώς τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο. Ο 35χρονος Ισραηλινός αντιμετωπίζει την κατηγορία της δίωξης για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Ξεκίνησε από ψυχαριά σε βίλα που έμεναν ο ίδιος με φίλους του. Μετά την άσκηση της δίωξης κρατείται μέχρι και τώρα και αναμένεται να αποφασίσει ο εισαγγελέας για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Πάντως ο ιδιοκτήτης της βίλας έκανε δημόσια ανάρτηση στην οποία εκφράζει την οδύνη του και ζητά συγγνώμη, ενώ υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια της παράβασης κατοικίας στους ενοικιαστές και γραπτά και προφορικά είχε αναφερθεί ρητός ότι δεν πρέπει να ανάβουν την ψυσταριά τις ημέρες που φυσά ο δυνατός άνεμος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα άμεση ήταν και η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνελήφθη ένας 80χρονος με την κατηγορία ότι έθεσε φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα χθες στις 7.30 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος, όπως είπαμε, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση. Ο συλληφθής κρατείται, ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Τώρα βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρύδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από πολύχρονη μάχη με την επάρατη νόσο. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
3: Καλό σας μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τη δημαρχία των φούρνων το Δεκέμβριο του 20, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 23, οι κάτοικοι των φούρνων τον εμπιστεύθηκαν με ποσοστό 60,90% και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Δημοτική Διοίκηση είχε θέσει ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του νησιού. Σήμερα μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια από τον βουλευτή, από τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, από αυτοδιοικητικούς, από τον πρώην δήμαρχο και από τον αντιπεριφερειάρχη Σάμου, οι οποίοι είχαν δύο καλές κουβέντες να πούν για τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκαν. Τώρα να πω ότι είχαν δρομολογηθεί οι μελέτες για την επισκευή του κρυπηδώματος στο λιμάνι των φούρνων και ένα από αυτό που ήθελε ήταν να κάνει τα εγγένεια του νέου λιμανιού τον Σεπτέμβριο, κάτι που δεν πρόλαβε. Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναφερθεί επανειλημμένα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι, επισημένοντας την ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ο ίδιος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει ότι πρόκειται για ένα διαρκή αγώνα δρόμου. Σε όσους όμως είχε χτυπήσει την πόρτα είχαν ανταποκριθεί οι πάντες, γιατί ο Δήμαρχος Φούρνων έβαζε πάντα και μπροστά τους φούρνους. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη στις 12.30 ώρα και θα υπάρξει βέβαια και σύνδεση από την Σάμο για τους φούρνους για να μεταβούν πολλοί από τους αυτοδιοικητικούς και πλήθος κόσμου που θέλει να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Φωτιά εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Θα μας ενημερώσει τώρα ευθύς αμέσως από την αίθουσα σύνταξης η Βούλα Σαΐτη. Βούλα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στις 12 περίπου σήμανε συναγερμός, Βίκη, στην πυροσβεστική και στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για το συμβάν που ανέφερες και εσύ, δηλαδή την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του παλαιοχωρίου Χαλκιδικής. Ήδη έχει κινητοποιηθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για την οριοθέτηση και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτελούμενη από 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης μονάδας δασοκομάντος, 11 οχήματα της πυροσβεστικής και βέβαια εθελοντές συνδράμουν επίσης, καθώς και υδροφόρες από το Δήμο Αριστοτέλη. Είναι παραμένω διευκρίνιστα προς το παρόν τα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς, για την οποία βέβαια έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βούλα, για την πρώτη ενημέρωση. να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα που είχε δηλώσει σε ακινησία οχήματα τα οποία εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν και να εκμισθώνονται κανονικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο διαπίστωσαν μέσω των ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία, αλλά την ίδια στιγμή εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Το έβριμα οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της επιχείρησης, όπου διαπιστώθηκε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Και για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου, όπως αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΗ. Για τα αιτήματα των εφοριακών στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε ο κύριος Μενέλαος Παπαποστόλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης Κιλκής Χαλκιδικής. Ας τον ακούσουμε.
5: Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου του 2026, αποφάσισε να προκηρύξει απεργία αποχή από τους προληπτικούς επιτόπιους ελέγχους για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως 26 Αυγούστου. Οι λόγοι για τους οποίους προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση είναι η έλλειψη ασφαλών ειδικών κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων, η χρήση ακατάλληλων και επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων, πολλές φορές η απέτηση χρήσης ιδίων μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, δεν υπάρχει καταβολή προβλεπόμενου ηλεκτρικού επιδόματος για τον επιτόπιο έλεγχο, υπάρχουν απλήρωτες και ανεπαρκώς αμοιβόμενες υπερορίες. Σε πολλές περιπτώσεις οι υπερορίες μπορεί με το φιλότιμό μας να είναι και πάνω από 30-40% των υπεροριών. Υπάρχει μια μονομερής άποψη, μια μειοπική θα έλεγα της φορολογικής διοίκησης, μια τρομακτική επένδυση σε πόρους και σε χρήματα στο AI και μια απαξίωση στο ανθρώπινο παράγοντα. Τα αποτελέσματα όμως της πάταξης φοροδιαφυγής δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι η φοροδιαφυγή πιάνεται από το φιλότιμο και από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς είχαμε ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης με αφορμή το περιστατικό τραυματισμού του 22χρονου νεαρού που έπεσε σε φρεάτιο γεώτρησης ιαματικού νερού στα Θέρμα, κάτι που όπως τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας δυσφήμισε το νησί πανελλαδικά και έβαλε το Δήμο σε περιπέτειες. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. 10 μέρες μετά το περιστατικό εκείνο που σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα της παράταξης μειοψηφίας με επικεφαλή τον Νίκο Γαλατού, ο οποίος καέλεσε τον Δήμαρχο Θανάση Βίτα να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τα μέτρα που ασφαλείες που ελήφθησαν γύρω από τη γεώτρηση πριν και μετά το περιστατικό, για το πρόσωπο του Δήμου που είχε την ευθύνη επίβλεψης, αλλά και τις ενέργειες που έκανε ή πρόκειται να κάνει ο Δήμος σε ενδεχόμενες ποινικές, οικονομικές ή άλλες συνέπειες που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει και για τις οποίες θα απαιτηθεί νομική κάλυψη. Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης από την πλευρά του απάντησε με μια λιτή δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει στη διάθεση της οικογένειας να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη, εφόσον βέβαια αυτή ζητηθεί, και ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν από την παράταξη μειοψηφίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να απαντηθούν μέσα σε μια δημοτική συνεδρίαση, ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και δεν προσφέρεται για μικροπολιτική εκμετάλλευση και εντυπωσιασμούς, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επικεφαλής της μειοψηφίας, ο οποίος ανέφερε πως ο Δήμαρχος με τη σιωπή του δεν απαντά γιατί δεν έχει κάτι να πει, ότι ο κόσμος απαιτεί απαντήσεις και εξηγήσεις και ότι η στάση αυτή του Δημάρχου και γενικά το περιστατικό αυτό δυσφημίζει το νησί πανελλαδικά, και ότι είτε φοβάται ο ίδιος να απαντήσει είτε αποκρύπτει κάτι, και ότι ο Δήμος μπήκε σε περιπέτειες από τις αμέλειες του. Πάντως, σε αυτές τις αιχμηρές δηλώσεις του επικεφαλής μειοψηφίας, ο κύριος Βίτσας, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, σήκωσε το γάντι, δεν απάντησε δίνοντας, αν θέλετε,
0: τροφή
1: ακριβώς για σχόλια και για συνέχιση σε έντονο ύφος της συνεδρίασης. Πάντως είπε ότι με όσα ανέφεραν σύμβουλοι της μειοψηφίας, το καλύτερο που έχουν να κάνουν, εφόσον έχουν τόσα στοιχεία στη διάθεσή τους, είναι να πάνε να καταθέσουν στις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της Βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζοντας αυτά που είπατε, στήχησε τη ζωή σε μία γυναίκα και από την άλλη μεριά ισοπαίδωσε το χωριό. Τα σημάδια του φωνικού αυτού σεισμού, του ισχυρού αυτού σεισμού, είναι ορατά ακόμα και σήμερα. 9 χρόνια ομοιρίας για αυτό το χωριό που δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε ένα καφενείο. Ούτε ένα καφενείο λοιπόν, ούτε μία επιχείρηση δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το χωριό, και από την άλλη μεριά οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους γιατί είχαν χτυπηθεί από τον σεισμό. Είχαν πληγωθεί από το σεισμό, κάποια είχαν καταρρεύσει, κάποια ανασυστάθηκαν από την αρχή και έμεναν στις γειτονικές περιοχές, στα Βατερά ή αλλού. Θα πρέπει να σας πω ότι όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Ταξιάρχης Σβέρος, ήδη έχει σταλεί το σχετικό έγγραφο στη κοινότητα για το σημειακό αποκλεισμό των περιοχών με επικίνδυνα κτίρια. Η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών πρόσβασης θα γίνει με μέρημνα του Δήμου και με τη βοήθεια του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, του κ. Νίκου Λάσκαρη. Οι σημειακοί αποκλεισμοί δεν θα επηρεάζουν ουσιαστικά τις δραστηριότητες εντός οικισμού. Στην συνέχεια, μετά από αυτοψία, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου θα συνταχθεί το σχετικό έγγραφο και θα σταλεί στην περιφέρεια προκειμένου να γίνει η άρση της επικινδυνότητας του οικισμού. Εντός του Αυγούστου ο Δήμος θα έχει τελειώσει με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, καταλήγει ο Δήμαρχος. Να θυμίσουμε ότι η απαγόρευση διέλευση στον οικισμό είχε ισχύσει τον Ιούνιο του 2017, όταν ο σεισμός εντάσσεως 6,2 ρίχτερ ισοπαίδωσε μεγάλο μέρος του χωριού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του ΟΛΚΕ με την εταιρεία Κέρκυρα Lines αναφορικά με τη μεταφορά των εκδοτηρίων στη νέα προβλεπόμενη θέση δίπλα στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Ο ΟΛΚΕ με εξώδικο καλεί την εταιρεία εντός 5 ημερών να δηλώσει την ημερομηνία μετεκατάσταση των εκδοτηρίων. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλάσσεται, όπως δηλώνει, παντός νόμιμου δικαιώματός του. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το θέμα λοιπόν ξεκίνησε αρχές Αυγούστου, όταν όλοι και ζήτησε από τις εταιρείες Κέρκυρα Lines και Κέρκυρα Seaways να μεταφέρουν άμεσα τα εκδοτήρια στη νέα προβλεπόμενη θέση, δίπλα δηλαδή στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Όλοι και είχαν λόγο για καθυστέρηση στη μετεγκατάσταση, η οποία προκαλεί μια σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες που αναγκάζονται τώρα να διανύουν περίπου ένα χιλιόμετρο για να μεταβούν από τα εκδοτήρια στο νέο πορθμίο. Αυτό ήταν το πρώτο έγγραφο του ΟΛΚΕ. Απαντάει η εταιρεία Κέρκυρα Lines, η οποία ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην εταιρεία, αλλά στην μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον οργανισμό λιμένος και οι οποίες είχαν αποτελέσει εξ αρχής αναγκαία και ρητό συμφωνημένη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί αυτή η μετεγκατάσταση. Μάλιστα, όπως επεσήμαναν, οι νέοι χώροι δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής για την ασφαλή εργασία, προστασία και υγεία των εργαζομένων και καλούσαν τον ΟΛΚΕ να εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Τώρα ο ΟΛΚΕ επανέρχεται με νέο εξώδικο που κάνει λόγο για βάσιμη, ανακριβής, αντιφατική και προσχηματική διαμαρτυρία από πλευράς της εταιρείας Κέρκυρα Lines. Και τους καλεί εντός 5 εργάσιμων ημερών να δηλώσουν εγγράφως την ημερομηνία έναρξης της μετεγκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΛΚΕ επιφυλάσσεται ρητός παντός νόμιμου δικαιώματός του, ιδίως του δικαιώματος να προβεί σε κάθε νόμιμη διοικητική, αστική ή δικαστική ενέργεια για να αποκαταστήσει την έβρεθη λειτουργία του λιμανιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στον αέρα βρίσκονται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου καταστήματα εστίασης στη χώρα της Αλονίσου μετά την ευνηδιαστική ανάκληση των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων που τους είχε χορηγήσει ο Δήμος. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη για να μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι την ακύρωση της διαδικασίας την έκανε η αποκεντρωμένη διοίκηση έπειτα από προσφυγές δημοτικών συμβούλων και άφησε τους επαγγελματίες χωρίς άδειες παραμονής. Υποθέτω ότι κάποια έγγραφα θα έλειπαν για να κάνει δεκτές προσφυγές. Άνοιξε λοιπόν μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Αναγνώστου, απέδωσε το αδιέξοδο στους αιρετούς που προσέφυγαν και ανακοίνωσε νέα προσφυγή, ενώ ο πρώην Δήμαρχος, ο κύριος Βαφίνης, καταγγέλει στοχοποίηση δημοτικών συμβούλων και μεταφορά ευθυνών. Πρώην μέλη τώρα της Δημοτικής Επιτροπής προειδοποιούν ακόμη και με προσφυγή στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος μπορεί να εκδώσει άμεσα νέες άδειες και να τερματίσει όλη αυτή την αναστάτωση. Η υπόθεση, να σας πω, ότι ξεκίνησε από τη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στις πλατείες της χώρας. Ο Δήμος προχώρησε σε δημοπρασία και συνέχεια εξέδωσε άδειες, βάσει των οποίων τα καταστήματα ανέπτυξαν βέβαια και τα δικά τους τραπεζοκαθίσματα και λειτουργήσαν μέχρι την ανάκλησή τους. Δημοτικοί σύμβουλοι όμως της αντιπολίτευσης προσέφυγαν στην αποκεντρωμένη, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων. Και η αρμόδια αρχή έκανε δεκτές προσφυγές και ακύρωσε τη διαδικασία εξέλιξη, βέβαια, που οδήγησε στο Δήμο την ανάκληση των αδειών που είχαν ήδη εγκριθεί. Τώρα λοιπόν ξεκινούν και πάλι από την αρχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Δήμος Ιθάκης, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού την ημέρα, συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Να πάμε στο Ζάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ζάκη. Σάκη, μας ακούς?
5: Ναι. Καλό μεσημέρι λοιπόν από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Έχουμε μια συνεργασία του Δήμου Ιθάκης και της ΔΕΙΑΣ προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Ιθάκης στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης πόσιμου νερού συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ και έτσι ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου. Η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, να πούμε εδώ, ότι διαθέτει πλέον διαπιστωμένη διαχειριστική επάρκεια με σχετική απόφαση. Ο Δήμος Ιθάκη ζήτησε τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου, ώστε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ζακύνθου να τον υποστηρίξει τεχνικά και διοικητικά στην υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας. Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαχειριστική επάρκεια που έχει λάβει η ΔΕΙΑ Ζακύνθου? Γιατί αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη νομικής δέσμευσης για έργα παρόχων ύδατος που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ ή στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, εργάστηκε οργανωμένα για να αποκτήσει η επιχείρηση τη διαχειριστική της επάρκεια. Ήταν μια στρατηγική επιλογή για την επόμενη μέρα της ΔΕΙΑΣ. Και πλέον η ΔΕΙΑΣ διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά εργαλεία για να συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις στη διαχειριστική της επάρκεια. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου αναλαμβάνει στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης το ρόλο του φορέα εκτέλεσης με τις τεχνικές υπηρεσίες και τους εργαζόμενους της να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εγκατάστασης, στους προβλεπόμενους ελέγχους και στην παραλαβή της μονάδας. Και η υποστήριξη αυτή παρέχεται χωρίς οικονομικό αντίτιμο για τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, γιατί η συνεργασία μεταξύ των νησιών μας, δηλαδή Ζακύνθου και Ιθάκης, δεν μπορεί η ΔΕΙΑΣ να μετριάται μόνο σε ευρώ. Είναι μια σημαντική λοιπόν εξέλιξη που η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου παρέχει την τεχνογνωσία της και όχι μόνο, για να μπορέσει ο Δήμος Ιθάκης να αποκτήσει, όπως είπαμε στην αρχή, μια... φορητή μονάδα αφαλάτωσης πόσιμου νερού, καθώς έχει θέμα με την υδροδότηση Ιθάκη, δεν έχει τρεχούμενα νερά και έχει μόνο μονάδες αφαλάτωσης.
0: Σε ευχαριστούμε, Σάκη. Παραδόθηκε χθες στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής το υπερσύγχρονο δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου Βοίου Κοζάνης, με την τέλεση των εγγενείων του έργου, παρουσία των επισήμων της περιοχής από την ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα. Ο αγιασμός τελέστηκε και η παρουσία του Δημάρχου Βοΐου Χρήστου Ζευκλή, του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Λάζαρου Γκερεχτέ, των βουλευτών Στάθη Κωνσταντινίδη και επίσης της πολιτεύτριας κυρίας Βίκης Βρυζίδου και τοπικών φορέων, εκπροσώπων ενόπλων δυνάμων, σωμάτων ασφαλείας και πλήθους πολιτών. Τώρα να πούμε ότι το δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Έγινε πραγματικότητα εκπληρώνοντας τη βούληση του μεγάλου ευεργέτη Ηλία Δουρμούση και τη λειτουργία της πρώτη της αυτής δομής έχει αναλάβει η εταιρεία Ενήλιον, αποτελεί ένα έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή, όπως τόνισαν τουλάχιστον οι ομιλητές στα χθεσινά εγγένεια. Όπως αναφέρθηκε, σε πρώτη φάση θα φιλοξενήσει 70 ηλικιωμένους με προοπτική για 110, προσφέροντας κορυφαίες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ δημιουργεί και 40 νέες θέσεις εργασίας. Στον χαιρετισμό του Δήμαρχου Βοϊού, κ. Ζευκλίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το έργο έγινε δυνατό να επιτευχθεί και να υλοποιηθεί μετά από χρόνια προσπαθειών και ξεπερνώντας μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια. Θα προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, είπε ο Δήμαρχος Βοϊού, ενώ σταθερός σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι τα έσοδα του Δήμου από τη δομή να κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τα έξοδα φιλοξενίας για ανθρώπους από το Τσοτίλι και την ευρύτερη περιοχή του Βοΐου που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για αυτό, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ποιοι θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να μπουν σε αυτό το γυροκομείο εφόσον υπάρχει ανάγκη? Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη της τιμητικής πλάκας με το όνομα του ευεργέτη Ηλία Δουρμούση από τον Δήμαρχο Βοΐου και τον Παναγιώτη Ξενόπουλο, καθώς και την ξενάγηση που έγινε στους παρευρισκόμενους στους σύγχρονους χώρους αυτής της πρότυπης δομής του γυροκομείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα δύο ιδιαίτερες σημαντικές παρεμβάσεις στον χώρο του καταφυγίου του ολοκλήρωσε ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής, για τις οποίες αυτές παρεμβάσεις θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, πράγματι. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποδεικνύεται ιδιαίτερα δραστήριο, όχι ότι δεν ήταν και τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια. Πάντα ο Ορειβατικός Σύλλογος χαρακτηριζόταν από δράση και εκδηλώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, το καταφύγιο Χαράλαμπος Δήμου στη θέση φύλακας της οροσειράς της Ροδόπης σε υψόμετρο 1050 μέτρων είναι πλέον έτοιμο να υποδεχτεί επισκέπτες, τουρίστες, ορειβάτες, πεζοπόρους, σχολεία, οργανώσεις, εκδηλώσεις, οτιδήποτε. Διότι αφενός ολοκλήρωσε την βατότητα του δασικού οδικού δικτύου που οδηγεί στο καταφύγιο, δηλαδή αποκατέστησε με πλήρη επάρκεια την πρόσβαση στο καταφύγιο, αφετέρου αποπεράτωσε και μια σειρά από εργασίες στο ξοκλήσι του Αγίου Δημητρίου, το οποίο είναι συμβολικά εκεί προστάτης του καταφυγίου και των ορειβατών. Εντός και εκτός ναού έγιναν μια σειρά από εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οργανωμένων ορειβατικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, καθώς και θρησκευτικών δράσεων και εκδηλώσεων. Για μια υψηλού επίπεδου αναβάθμισης του καταφυγίου κάνει λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γεράσιμος Ξαγοράρης, σημειώνοντας πως έτσι ενισχύεται και η προστασία και η ανάδειξη της οριζίνης Ροδόπης ως τόπος φυσικού κάλους, ιστορικής μνήμης, πνευματικής αναφοράς και υπαίθριας δραστηριότητας. Απευθύνει δε ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν, συνεργαζόμενοι γόνιμα με τον Σύλλογο, τις τοπικές αρχές και φορείς, κυρίως όμως τον συνεταιρισμό υλοτόμων του ορεινού όγκου, διότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά τους και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην ανάδειξη γεγονότων, δράσεων, όπως αυτές του Ορειβατικού Συλλόγου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να συμφάλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης του νερού στην παραλία Διονυσίου λόγω της περιορισμένης επάρκειας είχε απευθύνει ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ο νομός Χαλκιδικής, κυρίως οι τουριστικές περιοχές, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερπληθυσμού. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι και όσοι έχουν εξοχικές κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή, είναι και οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επάρκεια νερού. Γι' αυτό και γίνονται εκκλήσεις. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες στην Σιθωνία, στην περιοχή της Σάρτης, το είδαμε και εδώ στο Δήμο Νέας Προποντίδας στα Νέα Φλογητά, όπου υπήρξε πρόβλημα με την υδροδότηση. Να θυμίσουμε το ότι μέχρι και τις 25 Αυγούστου στην περιοχή των Νέων Φλογητών απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση για άρδευση του δημοτικού δικτύου, και ο Δήμος Νέας Προποντίδας, όταν κρίνει ανάλογα με το ύψος της στάθμης του νερού στις δεξαμενές, αν χρειαστεί θα προχωράει νυχτερινές ώρες και σε διακοπή νερού, ώστε να υπάρχει επάρκεια. Έτσι λοιπόν γίνεται έκκληση και εδώ στην ακτή Διονυσίου, στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής, όσον αφορά τα ντούζα, τα οποία βρίσκονται σε καταστήματα, σε beach bar, να γίνεται λελογισμένη χρήση, ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Έπειτα από 25 χρόνια, ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας φαίνεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία της υλοποίησής του. Πρόκειται για την επαναλειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Τροπαίων Γορτινίας. Πρόσφατα, μάλιστα, έγιναν και τα εγγένεια του εν λόγω εργαστηρίου, και εμείς θα πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης για να ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, για την επαναλειτουργία του συγκεκριμένου εργαστηρίου, όπως είπες, όπως αναφέρει η έκτη υγειονομική περιφέρεια, προσελήφθη και επικουρικό προσωπικό, ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού. Αυτό που μένει, Βίκη, είναι η προμήθεια μιας νέας καρέκλας εμολυψιών. Αναμένεται και αυτή άμεσα η παράδοσή της. Με την ολοκλήρωση λοιπόν και αυτής της τελευταίας εκκρεμότητας, το εργαστήρι θα μπορεί να επαναλειτουργήσει, προσφέροντας στους κατοίκους της περιοχής πρόσβαση σε βασικές εργαστηριακές εξετάσεις, στον τόπο διαμονής τους, περιορίζοντας βέβαια την ανάγκη μετακίνηση σε άλλες υγειονομικές δομές. Το Κέντρο Υγείας Τροπαίων καλύπτει 52 χωριά και οικισμούς. Η επαναλειτουργία ενισχύει, αν μη τι άλλο, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της περιοχής. Ήταν ένα αίτημα, Βίκη, που ήταν σε εκκρεμότητα για πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα από 2 δεκαετίες ήταν αυτά τα χρόνια. Κάτι λοιπόν αυτονόητο που τελικά δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, τώρα λοιπόν παίρνει σάρκα και οστά. Και σε συνδυασμό με μια ακόμη ευχάριστη είδηση, έχουμε και την ανακαίνιση ενός περιφερειακού ιατρείου στο χωριό Δάρα, πάντα στην Αρκαδία, στο Δήμο Τρίπολης, όπου και αυτό πλέον εγκαινιάστηκε πρόσφατα και μπορεί να βοηθήσει στους κατοίκους των ευρύτερων περιοχών εκεί, πάντα σε αυτή τη δύσκολη έτσι περιοχή, όχι μόνο της Γκορτινιάς αλλά και της υπόλοιπης Αρκαδίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πλήθος Ελλήνων και ξένων επισκεπτών έδωσαν το παρόν το βράδυ του 15 Αυγούστου στην παραλία της Πάργας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα Παργινά 2026, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θέσμους του Δήμου Πάργας. Να πάμε στην Έρτη Ιωαννίνων και στο Χρήστο Ανεμοζάλη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
10: Ναι, Βίκη, η φετινή εκδήλωση συνδύασε με μοναδικό τρόπο την ιστορική μνήμη και την παράδοση με τη μουσική, το θέαμα και το γιορτινό κλίμα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες. Η βραδιά ξεκίνησε να φέρνει μουσικές εκδηλώσεις και αναφορές στην ιστορία της Πάργας, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώθηκε με την Βαρκαρόλα και την εντυπωσιακή αναπαράσταση της επιστροφής των Παργινών στην πατρίδα τους. Πρόκειται, Βίκη, για ένα ιστορικό δρόμενο που κάθε χρόνο αναβιώνει μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάσος και η Καβάλα τώρα ζουν την κορύφωση της θερινής σεζόν, με τις πληρότητες στα καταλήμματα να αγγίζουν το 100%. Ο οδικός τουρισμός από τα Βαλκάνια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, βλέποντας και την υψηλή κίνηση να ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Κώστα, τα πράγματα τελικά είναι πολύ θετικά για την περιοχή.
11: Βίκη, όπως είπες, η Θάσος βουλιάζει από κόσμο, ζώντας τις πιο θερμές μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια να αγγίζουν το 100%. Μόνο τον Ιούλιο, στη γραμμή Κεραμωτή Λιμένας, πέρασαν πάνω από 500.000 επιβάτες και πάνω από 130.000 οχήματα, 3% δηλαδή παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Το κύριο χαρακτηριστικό της Θάσου είναι ο οδικός τουρισμός. Πέραν των χιλιάδων Ελλήνων που κατακλείζουν το νησί, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι ταξιδιώτες φτάνουν οδικώς μέσω των συνοριακών σταθμών και γεμίζουν τους δρόμους του νησιού. Στις δημοφιλείς παραλίες όπως Ψηλή Άμμος, Αλική, Φυσία, Μουδιά, δεν πέφτει καρφίτσα από νωρίς το πρωί. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις ημέρες που διανύουμε, παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα του Ιουνίου, και είναι αισιόδοξο ότι η υψηλή κίνηση αναμένεται να κρατήσει μέχρι και τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
11: Σε ό,τι αφορά την Καβάλα, παρόμοιο είναι το σκηνικό. Οι πληρότητες αγγίζουν το 100% κατά την κορύφωση της θερινής περίοδου. Και βασικό χαρακτηριστικό της Καβάλας είναι ο δικός τουρισμός, όπως και η Θάσος, ενώ η εγκύτητα μέσω της Εγνατίας Οδού κατέστησε στην περιοχή πρώτη επιλογή για πολυήμερες διακοπές, αλλά ακόμη και εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, αύξηση κατέγραψε και το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος, 4% για τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αντιστοιχεί συνολικά σε 60.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στόχος διαρρηκτών έγινε ανήμερα του 15 Αυγούστου ο Ναός της Παναγίας της Καθολικής στη Γαστούνη, με τους δράστες να εισβάλλουν στην εκκλησία, να προκαλούν ζημιές και να αρπάζουν χρήματα από το παγκάρι. Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
12: Έτσι είναι ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Καθώς η ιερός Ηλία δίστακτη, οι διαρρήκτες δεν σεβάστηκαν ούτε τη μέρα του 15 Αυγούστου και ανήμερα της Παναγίας αποφάσισαν να διαρρήξουν έναν από τους ιστορικότερους ναούς που φέρει και το όνομα της Παναγίας, Παναγία Καθολική συγκεκριμένα, στην περιοχή της Γαστούνης. Μετά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και την τελετή έγινε η όλη επιχείρηση, η οποία μάλιστα έγινε και με επαγγελματικό τρόπο, γιατί φαίνεται να είχαν μελετήσει καλά το τι θα κάνουν οι επιτίδιοι. Έτσι, αφού κατάφεραν να καταστρέψουν το συναγερμό του ναού, στη συνέχεια επέδραμαν μέσα σε αυτόν και σήκωσαν το παγκάρι της εκκλησίας, προκάλεσαν παράλληλα και σημαντικές ζημιές εντός του ναού, όπως υποστηρίζει ο ιερέας της εκκλησίας, και στη συνέχεια πήραν χρήματα που σήκωσαν από το παγκάρι και κάποια άλλα αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή. Ήταν κάτι που προκάλεσε την οργή όλων των κατοίκων της περιοχής. Είχαν στοχεύσει, φαίνεται, στα χρήματα που είχαν εισπραχθεί από την θρησκευτική πανήγυρη για τον εορτασμό της Παναγίας και χτύπησαν την κατάλληλη ώρα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά. Υπήρξε και συνέχεια με άνθρωπο κυνηγητό από την αστυνομία, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι δράστες. Έγιναν κάποιες προσαγωγές στην αστυνομία, προσαγωγές κυρίως Ρωμά, και εκεί ακολούθησε το δεύτερο επεισόδιο αυτού του επεισοδίου, καθώς κάποιος από τους προσαχθέντες προσπάθησε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, να διαφύγει, έσπασε και μία πόρτα εκεί στο αστυνομικό τμήμα, δημιουργήθηκε μία ένταση, έξω από το αστυνομικό τμήμα είχαν συγκεντρωθεί και άλλοι προκειμένου να τους συμπαρασταθούν. Τελικά τα πλήματα ηρέμησαν λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να βάλουν την τάξη που λέμε και τώρα έχει ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής της θρασίδας διάρρηξης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ξεκινά σήμερα η βιντεοτέχνη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι.
13: Στη συνεργασία λοιπόν με τη Στέγη Φιλοτέχνων, το Video Art 0 διοργανώνει ένα διήμερο πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας, με επιλεγμένες θεματικές ενότητες από την ελληνική και διεθνή σκηνή της βιντεοτέχνης, ανοιχνεύοντας τις σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις του μέσου. Μέσα από την θεματική και την αισθητική ποικιλία των έργων, το βλέμμα στρέφεται στο σύγχρονο ανθρώπινο βίωμα και στις πολλαπλές εκφάνσεις της πραγματικότητας, όπως αυτές αποτυπώνονται και μετασχηματίζονται μέσω της κινούμενης εικόνας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
14: Καιρός.
0: Στα βόρεια αρχικά προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έφριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν εκεί τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η τραγωδία στη Σαλαμίνα επισκιάζει τα πάντα σήμερα στην επικαιρότητα. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, όπως κάνουν πολλοί σε αρκετές άλλες περιοχές της χώρας που κάηκαν, όπως κάνουν και εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, αυτό το πολύ πολύ δύσκολο καλοκαίρι με τις καταστροφικές πυρκαγιές, την ξηρασία και τη λειψιδρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, δύο νεκροί, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές στο νησί. Ολοκληρώθηκε η συσκέψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς. Αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Όπως αναφέρεται στο Air News Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πορτογερμένο, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμα 18 περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδική, άλλησαν οι καταγραφές των ζημιών. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα διεκδικεί στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028. Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελλάς φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων που διέπραταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις σήμερα, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Τις πληγές τους προσπαθούν να κλείσουν οι άνθρωποι στη Σαλαμίνα από τη χθεσινή φωνική πυρκαγιά που βρήκε τραγικό θάνατο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι όταν οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι του στην περιοχή των Περιστεριών. Την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές στο νησί. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στη Σαλαμίνα για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα, καθώς είχαμε σύσκεψη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μέτρα για τα μεσαία τάξη και τους επαγγελματίες. Ουσιαστικά είχαμε τον πρώτο πρωινό καφέ, ας το πούμε έτσι, στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αύγουστου, καθώς ο Πρωθυπουργός και οι στενοί συνεργάτες του επέστρεψαν στο γραφείο του στην Ηρώδου Αττικού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε ρυθμούς κανονικότητας πλέον η κυβέρνηση, ουσιαστικά από σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Άγιε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στην τελική φάση λοιπόν επεξεργασίας βρίσκεται ο φάκελος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την κυβερνητική δραστηριότητα και την επιστροφή του Πρωθυπουργού να αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς. Ήδη το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι γεμάτο για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να επισημανθούν οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν εν ώψη της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Μία διήμερη εξόρμηση στη Θεσσαλονίκη για το μετρό και επαφές με παραλογικούς όρους, όπως είπες και εσύ, περιοδεία στα δυτικά και βεβαίως συσκέψεις οι οποίες θέλει συνεχής για μια σειρά ζητημάτων, ειδικά για το πακέτο της ανακοινώσεως του Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά βέβαια και την προετοιμασία για την συνέντευξη της Κυριακής. Ουσιαστικά έχουμε την ολοκλήρωση της αντιμετρήσης για την Θεσσαλονίκη. Στην επίσκεψη θα κάνει πριν από τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να αποτελέσει και ουσιαστικά μια πρόβα για την παρουσία του στο βήμα της ΔΕΘ. Μέχρι ως τότε θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί, όπως έχει δώσει την εντολή, το οικονομικό καλά των παροχών μαζί με τις βαθιστές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν και τους επόμενους μήνες. Και βέβαια όλα αυτά δεν μπορεί πλέον να γίνει διαφορετικά. Συνδέονται και με τον πολιτικό ορίζοντα των εθνικών εκλογών, οι οποίες τοποθετούνται μέσα αφήνει πλέον την άνοιξη του 27. Οι συσκέψεις, ένα έκπρος συσκέψεων σταδιακά θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εντάξει στο καλάθι της ΔΕΘ ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων αλλά και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Και βέβαια στο τραπέζι θα βρεθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές που έχει η κυβέρνηση, πάντα με την δημοσιονομική προσοχή, έτσι ώστε να μπορούν να δοθούν πρόσθετες ανάσεις από την ύτερα διαφυγής και την πορεία των φορολογικών εισόδων και τον τουρισμό, βέβαια, έτσι επιδόσεις της οικονομίας. Για μία ακόμα φορά να υπενθυμίσουμε, στο επίκεντρο σύμφωνα με τις πληροφορίες βρίσκονται μισθωτοί και συνταξιούχοι, χωρίς να μένουν εκτός και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι νέοι αλλά και τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.
0: Θα είναι συμπεριληπτικό το πακέτο των παροχών, το είπε αυτό εδώ στο Star News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου του καλάθι της ΔΕΘ ποιες κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες είναι κατηγορίες και ποιες κατηγορίες αφορά. Θα τον ακούσουμε λοιπόν. Τι είπε, Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Η κατεύθυνση είναι συμπεριληπτική, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μία έννοια του τελευταίου διαστήματος. Ναι, και προφανώς, επειδή ακούσαμε κάποιες ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα απέκλειαν τις περισσότερες, αν όχι όλες πλην μίας κοινωνικής ομάδας, θα απέκλειαν κοινωνικές ομάδες, εμείς κοιτάζουμε να φτιάξουμε ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια, να κοιτάξουμε συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Γιατί η κρίση αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες. Επομένως, στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένος. Γιατί η κρίση αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες. Επομένως, στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα, και αυτό θα επιμείνω σε αυτό το κοστολογημένο, κοστολογημένα

0: δοκιμάσει.
1: 13η σύνταξη. Αν κάποιος δηλαδή παίρνει 1000 ευρώ, να πάρει 1000 ευρώ, αν παίρνει 900 να πάρει 900, αν παίρνει 1100, 1100, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο με μόνιμο πλέον τρόπο. Η περσινή αρκετά διευρυμένη διεθνής εκθέση Θεσσαλονίκης σε μέτρα, που ήταν μία από τις γενναιόδωρες διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είχε μέτρα συνολικά 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, για να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες και τους θεωρούμε ηθαγενείς που τους ρίχνουμε χάντρες για να αποκομίσουμε όφελος, θα πρέπει να μας πει το ΠΑΣΟΚ, χωρίς ναι μεν αλλά, που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μες τη χρονιά. Μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο για να πληρώσει τη 13η σύνταξη. Εδώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρα, επειδή ήθελε να έχει κάποιο επιχείρημα στα καφενεία τα καλοκαιρινά του 15 Αυγουστού και για να μπορέσουν να πάνε υποψηφιοί του, τι έκανε? Έκανε ένα τσοβόλα εδώ στα όλα, ανεστραμμένο. Πολύ σωστά, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού. Όμως με τρόπο που να μην ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Το ξαναλέμε γιατί βλέπουμε φιγούρες από την περίοδο της περιπέτειας, οι οποίοι μάλιστα έρχονται να μας κάνουν μαθήματα το τελευταίο διάστημα και να μας πούν μέχρι και το πώς θα σβήνουμε τις πυρκαγιές, τη στιγμή που είχαν μεγάλες αποτυχίες σε αυτό το κομμάτι, ή ενδεχομένως πώς θα σβήσουμε τις οικονομικές πυρκαγιές, τις οποίες κάποιοι άλλοι άναψαν, και θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις το 2015.
2: Το Γάντι λοιπόν σήκωσε ο Λευτέρης Κερχημάκης, τέλεχος και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μιλώντας στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Παλτατζή, έκανε λόγο για λαθροχειρίες της κυβέρνησης και εξήγησε ποιες είναι αυτές.
3: Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μια λαθροχειρία. Διότι εμείς έχουμε πει ότι θα δοθεί, σας ξαναλέω, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αυτή τη κουμπώνη στο 400 που δίνει η κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο, το συνολικό πακέτο το οποίο παρουσιάσαμε είναι, σας ξαναλέω, 1,1 χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε, τα επιπλέον από την κατανάλωση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική κοστολόγηση της 13ης σύνταξης, η κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση. Απλώς η κυβέρνηση εκεί κάνει ακόμα μία λαθροχειρία, την οποία την έκανε και πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν μιλάει για τα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, μιλάει μονάχα για το κόστος. Δεν μιλάει για τα άμεσα, όχι τα έμεσα, τα οποία δεν υπολογίζονται εμείς, τα άμεσα φορολογικά έσοδα, ούτε βεβαίως τις άμεσες εισφορές στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Όταν παρουσιάζει δικές προτάσεις, τις παρουσιάζει καθαρές, δηλαδή net, εφόσον έχει κάνει το ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
2: Λοιπόν, και η επόμενη είδηση όμως που θα ακούσουμε τώρα, στην οποία θα περάσουμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με τα όσα θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό και από τα κόμματα. Ισχυρές επιδόσεις καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, με το πρωτογενές πλεονάσμα να διαμορφώνεται πάνω από το στόχο που έχει τεθεί για την αντίστοιχη περίοδο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος στο τέλος Ιουλίου, εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι πολλοί φορολογούμενοι πλήρωσαν εφάπαξ το φόρο, ενίσχυσε τις καθαρές εισπράξεις του προϋπολογισμού, οι οποίες στον περασμένο μήνα ανήλθαν σε 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 895 εκατομμύρια έναντι του μηνιαίου στόχου, σχεδόν 900 εκατομμύρια πάνω. Περιγόρη. Ειδικότερα τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 9 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 528 εκατομμύρια ή 6,2% έναντι του στόχου. Βέβαια, αυξημένες ήταν και οι επιστροφές εσόδων. Βασικά, οι επιστροφές φόρων έφτασαν τα 842 εκατομμύρια. Η υπέρβαση τώρα στο στόχο των εσόδων οδήγησε στο επτάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, σε πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη, η οποία αυξάνει τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετες ενισχύσεις για τις ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Ο στόχος τώρα για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ήταν για πρωτογενές αποτέλεσμα 4,4 δις. Άρα βλέπουμε εδώ μια αύξηση ποσοστό 29% πάνω. Αλλά αν δούμε βέβαια την περσινή επίδοση, είναι κάτω η φετινή. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν ακόμα ψηλότερο, έφτανε στα 8 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την περίοδο τώρα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού ήταν 45,2 δισεκατομμύρια. Είχαμε αύξηση σχεδόν 2 δις.

0: με τους φόρους, επιμέρους τα έσοδα από φόρους, αυτό που αφορά άλλωστε στις τσέπες μας, εδώ ανήλθαν σε 42,9 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι, οι έμεση και άμεση φόροι. Αυξημένες βέβαια ήταν και οι επιστροφές σε φορολογούμενους που έπρεπε να πάρουν πίσω φόρους, και στο σκέλος των δαπανών παρατηρούμε κάτι διαφορετικό φέτος. Στο επτάμηνο έχουμε αυξημένες δαπάνες, είναι στα 45,5 δισεκατομμύρια. Ένα δις πάνω οι δαπάνες, ακόμα και έναντι του στόχου είναι ένα δισεκατομμύριο. Και επίσης είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο κατά 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες και τι γίνεται σήμερα και ποια είναι η επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα. 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν διά θαλάσσης. Πάμε στο να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον ρεπόρτερ μας, τον Κωνστανούση, ο οποίος είναι στο σημείο όπου βρίσκονται οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα που μιλάμε στο νησί, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τα Περιστέρια Σαλαμίνας. Εδώ, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, είναι από το πρωί πολιτιστής ομάδα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Παραμένουν και συλλέγουν κάθε στοιχείο στο οποίο θα μπορούσε να τους οδηγήσει στα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς. Παρακολουθούσαμε και νωρίτερα να συλλέγουν από ένα οικόπεδο εδώ πέρα στοιχεία, αλλά και να φωτογραφίζουν και στους πυλώνες ηλεκτροδότησης με την βοήθεια των συνεργείων του ΔΔΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι έπαιρναν νωρίτερα και καταθέσεις από κατοίκους, συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις και να συλλέγουν μυντολεπτικό υλικό. Προσπαθούν να δέσουν, αν θέλετε, όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο τι ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρκαγιά. Αν ήταν αμέλεια, αν ήταν από ηθελημένη έναρξη από εμπρισμό. Προσπαθούν όλο αυτό να το δέσουμε με στοιχεία. Συνεχίζεται από εχθές το βράδυ όλη αυτή η δραστηριότητα των στελεχών. Μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν στο σημείο. Υπάρχει ένα τρίγωνο μεταξύ κάποιων σπιτιών εδώ πέρα που συνεχώς πηγαίνουν γύρω-γύρω για να μαζέψουν στοιχεία. Τώρα, η εικόνα εδώ πέρα στην περιοχή που βρισκόμαστε είναι αποκαρδιωτική. Είναι όλα μαύρα, καμένα με περιοχή. Έχουν αρκετά, αρκετό μέρος από πέσκα που ήταν καταστάσιμο. Βεβαίως είχαμε την τραγική κατάληξη για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εχθές, το οποίο δυστυχώς δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σπίτι. Την ώρα που είδαν την φωτιά, προσπάθησαν να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους και από την κατοικία τους, και στη συνέχεια βρήκαν τραγικό θάνατο λίγο πιο κάτω. Είχαμε 10 εγκαυματίες, όπου αρχικά μετά διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας, κάποιοι από αυτούς στο Θριάσιο. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία τους. Μία γυναίκα είναι λίγο σοβαρότερη, σε σοβαρότερη κατάσταση. Τουλάχιστον 5 είναι τα σπίτια που έχουμε καταγράψει εμείς με την κάμερα του Εθνιούς, που έχουν υποστεί ή έχουν καεί, και κάποια από αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μένει να ξεκινήσει από εκεί πέρα προφανώς το έργο των πυροσβεστών. Συνεχίζει, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Συνεχίζουν στην διάφορα σημεία που μπορεί να καπνίζει οι επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα κάνανε ρήψεις το πρωί και τα εναέρια μέσα.
1: Το βάρος όλοι καταλαβαίνουμε τώρα, Κώστα, πέφτει την επόμενη μέρα στο πώς οι άνθρωποι αυτοί θα μαζέψουν τις πληγές τους και τα συντρίμια τους για να ξανασυνεχίσουν τη ζωή τους εκεί στις πυρόπληκτες περιοχές. Και βέβαια μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τα αίτια. Πώς ξεκίνησε όλο το κακό, έτσι. Υπάρχουν διάφορα σενάρια.
3: Δύο μέτωπο ουσιαστικά. Το πώς ξεκίνησε είναι το ένα κομμάτι, στο οποίο θα καταλήξει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχουν αρκετή αρκετά μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Και το πιο μακροπρόθεσμο, αν θέλετε, είναι στο ότι θα ξεκινήσει από αύριο η καταγραφή αυτών των ζημιών και πότε θα αποζημιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Νωρίτερα βρέθηκε στο νησί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κασαφάδος. Είχε συνάντηση με τους τοπικούς φορείς για αυτό το θέμα, για να αποκτήσει μια εικόνα στο τι έχει συμβεί στην περιοχή, τόσο στα Περιστέρια και όσο και στα Σελήνια. Εδώ είναι οι μεγαλύτερες ζημιές και οι ζημιές σε σπίτια. Και στα δύο προφανώς υπάρχει και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Και θα ξεκινήσουν από αύριο η καταγραφή των ζημιών και να ανοίξει μετά και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις.
1: Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε και τις έρευνες βεβαίως και για τέτοια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνστανούση. Όπως διαβάζουμε, κυρίες και στο airnews.gr, ερευνητές εξετάζουν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες η φωτιά ξεκίνησε από συγκεκριμένο σημείο της περιοχής, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται για το γεγονός ότι εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα δύο εστίες, μία στα Περιστέρια και μία στα Σελήνια. Τώρα, η εικόνα ακούσαμε είναι σαφώς βελτιωμένη πλέον. Συνεργεία του ΔΔΕ ήδη έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Τα επόμενα 24 ώρα τώρα αναμένονται τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έφτασε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είχε σύσκεψη με τον Δήμαρχο του νησιού και εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων, με αντικείμενο βεβαίως την πρώτη αποτίμηση της καταστροφής και τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης. Τώρα, 9 είναι οι τραυματίες από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Είχαν μεταφερθεί αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο. 2 γυναίκες παραμένουν για νοσηλεία. Η μία είναι πιο σοβαρά, περαστικά σε όλους. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου εάν θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για τους πυρόπληκτους της Σαλαμίνας ή αν θα ισχύσουν μέτρα αντίστοιχα με αυτά που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους στο Πόρτο Γερμενό. Για να ακούσουμε τα όσα είπε.
4: Η κρατική αρρωγή διαρκώς συνεδριάζει αυτές τις ημέρες. Είναι βέβαια στην πολιτική προστασία, όπου όμως μας ζητάει τη συνδρομή για φορολογικά ασφαλιστικά ζητήματα. Προφανώς είμαστε άμεση συνδεόμενοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα θα εξειδικευθούν. Σήμερα γίνεται και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, θα τοποθετηθεί και θα σε οτιδήποτε ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε άμεση συνδρομή. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί, προφανώς θα είμαστε άμεση.
1: Τι γίνεται τώρα με την καταγραφή των ζημιών? Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
5: Θα ξεκινήσουμε την καταγραφή των ζημιών. Θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ήδη κανονίσει και μια σχετική σύσκεψη. Είναι να δούμε εδώ και πέρα πόσα οι άνθρωποι αυτοί τώρα που υπέστησαν τις περιουσίες της ζημίας, πώς θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημίες αυτές. Μια πρώτη σύσκεψη είναι, εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για τις ζημίες στην περιουσία των ανθρώπων, σε σπίτια και αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τα κλιμάκια του Δήμου μου είναι έξω ήδη, αλλά φαντάζομαι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα κάνουν κάτι ανάλογο. Εμείς είμαστε ήδη εκεί.
6: Οι ζημιές είναι στα Περιστέρια κυρίως. Στη φωτιά στα Σελήνια έχουμε, έχουμε ζημιές, εκτός από το δάσος βέβαια.
5: Στα Περιστέρια.
1: Η επόμενη μέρα βέβαια βρίσκει το νησί να μετρά τις πληγές του, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Δίνουν μάχη να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι και κάτοικοι και παραθεριστές όμως απομακρύθηκαν διά θαλάσσης.
7: Από μέσα εγώ με τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είμαι καμένος, έσφαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά που πέταγα να σβήσω τις εσωτερικές εστίες. Κάηκε επάνω όλη η οροφή από τις κεραμοσκεπές που ήταν σχεδόν καινούργιες. Εδώ άρπαξε το παράθυρο και είχε αρχίσει να εισέρχεται και μέσα.
8: Να φωνάζω, να του λέω, σε παρακαλώ, φύγε από εκεί. Φύγε, ας το σπίτι να καεί, δεν πειράζει, θα το ξαναχτίσουμε κάπως, θα το ξαναφτιάξουμε. Είμαι έναν φίλο ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή, πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρίσκει τον πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τέλος πάντων. Το συνεφέρνει, του ρίχνει νερά, τον βάζει μέσα στο αμάξι και προσπαθούσε να τον βγάλει μέσα από τις φωτιές. Αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι με εγκάβματα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ανθρώπους κατοίκους της Σαλαμίνας που μίλησαν εδώ στην κάμερα του Ερνιούς. Πάμε τώρα στα μέτωπα των πυρκαγιών εκτός συνόρων, στο Βέλγιο. Η σημερινή βροχόπτωση βοήθησε στην προσπάθεια κατάσβεσης του πυρηνού μετώπου, την ώρα που στην Ισπανία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Κυριακή στο μέτωπο της Αραγωνίας. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από τα πύρηνα μέτωπα που ταλαιπωρούν για μία ακόμα φορά την Ευρώπη, η Δέσποινα.
6: Η Ευρώπη, Γρηγόρη, αντιμετωπίζει πέρα από, από τα υψηλά επίπεδα θερμοκρασιών και τις πυρκαγιές, οι οποίες εκτείνονται σε πολύ μεγάλη εκτείνονται πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, όπως είπες, από το Βέλγιο. Η βροχή άρχισε να πέφτει σήμερα το πρωί, βοηθώντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης για την κατάσβεση της μεγαλύτερης δασικής πυρκαγιάς που είχαν να δει η χώρα χρόνια. Η φωτιά έχει καταστρέψει περίπου 300.000 στρέμματα κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Περίπου 500 πυροσβέστες και στρατιώτες επιχειρούν για την κατάσβεσή της, η οποία έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο σύννεφο καπνού που έχει φτάσει μέχρι τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει 2 στρατιωτικά ελικόπτερα για ρήψεις νερού και η γερμανική πόλη διέταξε, που είναι κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, διέταξε την εκένωση περίπου 30 κατοίκων από τους δρόμους κοντά στα σύνορα. Λοιπόν, όπως είπες και στην Ισπανία, ένας Ισπανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του την Κυριακή ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αραγωνία. Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη δύναμη πυρόσβεσης στην ιστορία της περιοχής. Μάλιστα, να σου πω ότι η πυρκαγιά απείλησε και ένα μοναστήρι 1000 ετών, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, και η Γαλλία θα στείλει επιπλέον δυνάμεις για να βοηθήσει στην κατάσβεση. Τώρα, ως προς την Πορτογαλία, υπάρχουν διάφορα αρκετές πυρκαγιές. Σε μία από αυτές, κοντά στο χωριό Ντίνε, στα σύνορα με την Ισπανία, 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφριά όταν το όχημά τους τυλίχθηκε στις φλόγες. Και τέλος, να πάμε στη Γαλλία, όπου 200 κάτοικοι στο χωριό Λε Πόρζα αποδοκίμασαν το Γάλλο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί όταν κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, γιατί θέλοντας να του δείξουν ότι δεν ήταν υποδομές κατάλληλες ώστε να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Τέλος, να σου πω και για την Κροατία ότι 4 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές της περασμένης εβδομάδας. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η πόλη Ομής, η τουριστική περιοχή που εκτείνεται στην Αδριατική. Σημειώθηκε ένα θάνατο, 40 τραυματίες. Κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις ακτές της περιοχής εκεί.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά στέλνει σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Πάμε στη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, τι αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλούς τόνους, αυστηρή απάντηση στην πρόκληση της Άγκυρας με την ανακήρυξη θαλασσιών πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δίνει η Αθήνα, απορρίπτοντας με ανακοίνωσή του κατηγορηματικά τον τουρκικό σχεδιασμό ως μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η τουρκική κίνηση, να πούμε, ότι αφορά 2 διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές και έρχεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Το ένα τουρκικό πάρκο αποτυπώνεται στο βόρειο Αιγαίο σε περιοχή δυτικά της Σύμβουρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται από την περιοχή βόρειο-ανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας, αποκόπτοντας εντελώς στο Καστελόριζο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμηνήσει ότι ο σχεδιασμός της χώρας δεν εξαρτάται από την έγκριση της Τουρκίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα άσκηση κυριαρχίας στις περιοχές όπου θεσμοθετούνται. Η αντίδραση δε του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι κατηγορηματική, με την ελληνική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές ανακοινώσεις δεν παράγουν οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Όπως επισημαίνει, η Τουρκία προχώρησε στον καθορισμό δύο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που εκτείνονται και σε διεθνή ύδατα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου μετά την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία εθνικών θαλασσιών πάρκων. Η εξαγγελία σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων συνιστά απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τι προσπαθεί να πετύχει η Άγκυρα? Το ερώτημα τέθηκε στον Πέτρο Λιάκορα, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
10: Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε από πίσω τι κρύβεται.
6: Αυτό είναι που ρωτάμε. Ότι τι επιχειρεί.
10: Κρύβεται αυτή τη στιγμή, ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί πράγματι η Τουρκία θέλει να κάνει οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό. Φοβάμαι και λυπάμαι. Αλλά μέχρι τότε θέλει αυτή την περιοχή να την κλείσει για περιβαλλοντικούς λόγους, να την εντάξει σε μία ΑΟΣ την οποία θα την ορίσει μόνο μερός άλλη δυνάμη του νόμου και την οποία θα την βαφτίσει ως προσωρινή μέχρι ότου την οριοθετήσει για να αποκτήσει μεγαλύτερη νομιμοποίηση με την Αίγυπτο.
1: Στο σταθμό μας μίλησε και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, Κώστας Φαντής, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Στέλιο Βραδέλη εάν ήταν αναμενόμενη η κίνηση αυτή της Άγκυρας.
11: Παρόλο που περιμέναμε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ευνηδιάζεται πλήρως, δηλαδή ότι η Τουρκία θα αντιδρούσε με κάποιο τρόπο σε όλες τις κινήσεις που έχουμε κάνει εμείς τα προηγούμενα δύο χρόνια, δηλαδή με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με την χωροθέτηση των δικών μας θαλάσσιων πάρκων και βεβαίως και το τελευταίο, η τελευταία εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση που φαίνεται να ζωογονείται ως project. Βεβαίως υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ότι η Ελλάδα φρόντισε όλες αυτές τις κινήσεις να σεβαστεί τις προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου, δηλαδή δεν χωροθετήσαμε θαλάσσια πάρκα έξω και πέρα από τα χωρικά ύδατα, θεωρώντας ότι βεβαίως, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, εφόσον δεν είναι οριοθετημένες αυτές οι περιοχές, κανένας δεν δικαιούται να ασκεί
12: κάτι όμως που δεν
11: είναι.
12: Ναι,
11: γι' αυτό λέω, η θεμελιώδης διαφορά είναι αυτή, ενώ η Τουρκία κάνει μια κίνηση η οποία θα εξηγήσω ούτε αυτή είναι μία αναμενόμενη, αλλά δυστυχώς έχει μέσα της τα σπέρματα της αύξησης της έντασης.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά την απόφαση της να ανακηρύξει δύο εθνικά παραθαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και να δούμε τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν μεταξύ άλλων την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος τουρκικού κράτους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η Νέα Δημοκρατία, αντί να πράξει τα αυτονόητα, μας διαβεβαίωνε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε, εμένοντας την προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών που επέτρεψε τον εξοπλισμό του προαιώνιου εχθρού. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική λύση. Άλλη μια προκλητική ενέργεια της Άγκυρας, όπως μας έχει συνηθίσει στις μέρες του Αυγούστου, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, αναφέρει επίσης ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Να αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα πανηγυρίζει από χθες ένα σπουδαίο διπλό θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο, και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ με τον Εμμανουήλ Καραλή που κέρδισε το ασημένιο στο άλμα επί κοντό. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για δύο αθλητές διαμάντια, δύο αθλητές που μας χάρισαν δύο μετάλλια και μια ξεχωριστή στιγμή περηφάνειας, Δημήτρη.
12: Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε να πούμε ειδικότερα για την κολύβηση στο Ευρωπαϊκό. Κατακτήθηκαν τρία μετάλλια, 14 τελική και 13 παλινά ρεκόρ. Ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Είναι από τα πιο πετυχημένα ευρωπαϊκά. Σε ένα πολύ δύσκολο που μετήχαν όλοι οι αθλητές, ακόμα οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι. Οπότε ήταν σχεδόν παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε ό,τι πέτυχαν οι αθλητές μας ήταν κάτι παραπάνω από πάρα πολύ καλό και θετικό, με θετικό πρόσημο, όπως το και χθες το βράδυ επίσης, έτσι, μέσα στην μαυρίλα από την φωτιά είχαμε τους δύο αθλητές στην κολύβηση και στο Στίβο να τα πάνε υπέροχα. Για μια ακόμη φορά ο Μανουήλ Καραλής έτυχε το στόχο του. Είναι σαν να λέμε ότι πέρα χρυσό, όταν έχεις το Ντουμπλάντιτς, ίσως ο κορυφαίος αθλητής του Στίβου, όχι στο αγώνισμα του, του Στίβου γενικότερα των τελευταίων ετών, είσαι από πίσω και κεντροκοντράρης σχεδόν στα ίσα για το χρυσό. Μόνο πολλά μπράβο μπορούμε να πούμε και για το Μανουήλ Καραλή, για αυτό πέτυχε για μία ακόμη φορά και αυτό έχει περάσει, έτσι, στην προσωπική του και αθλητική του καριέρα.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το αθλητικό δελτίο. Τώρα στην κορυφή της Ευρώπης και πάλι ο Έλληνας πρωταθλητής κολύμβησης Απόστολος Χρήστου σε έναν συγκλονιστικό τελικό κέρδισε την κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
13: Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να πω επειδή είπα ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
1: Σε έναν επίσης συναρπαστικό τελικό στον Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη και κατέθεσε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδύθηκε για μία ακόμα φορά ο Σουηδός Superstar Μόντο Ντουμπλάτης με επίδοση 6-15. Για να ακούσουμε τον Εμμανουήλ Καραλή.
14: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
1: Να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι, καθώς εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 17 οχήματα. Πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτή, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ακριβώς άμεσα ορευτήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό της Αργυθέας, του Δήμου Σπάτων, επί της λεωφόρου Σπάτων. Από τη φωτιά υπέστη ζημίε και ο προάβλης χώρος μιας αγροτικής αποθήκης, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος για τον οικισμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι άμεσες ρήψεις νερού από αέρος από αεροσκάφη, πραγματοποιούσαν έμφορτες περιπολίες ενώ στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διενεργείται έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και αν ξεκίνησε από το πρανές του δρόμου. Παράλληλα, τις 302 έχουν φτάσει σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 16 Αυγούστου, από τις οποίες οι 271 είναι από αμέλεια και 31 από πρόθεση. Επίσης, έχουν επιβληθεί συνολικά πάνω από 722 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τις δύο εστίες πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι με διαφορά 20 λεπτών στα Περιστέρια και στην κακή βίγλαση Λιμίων στη Σαλαμίνα. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια φαίνεται να εκδηλώθηκε σε οικόπεδο πλησίων της οδού Ανδρομάχης και κόστησε τη ζωή σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που βρέθηκε νεκρή έξω από το σπίτι τους. Για το περιστατικό, οι αξιωματικοί της ΔΑΕ συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις και ήδη αναλύουν βιντεολογικά υλικά, ενώ σύντομα ενδέχεται να υπάρξουν και εξελίξεις. Άμεσα ήταν η δομιαξή κινητοποίηση των αγκριτικών κλιμακίων αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέας του Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 80χρονος προκάλεσε χθες φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα περίπου μισή ώρα μετά τις 7 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους πυροσβεστικής για εμπρισμό από πρόθεση. Ο συλλεκτής κατήτρα ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Το ανακριτή διαθήμινο οδηγήθηκε για να απολογηθεί ο 35χρονος τουρίστας από το Ισραήλ που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια ύστερα από χρήση ψυσταριάς την παραμονή του 15 Αύγουστου στην περιοχή του Φίνικα Αγίου Βασιλείου. Είχαν προηγηθεί συλλήψεις και επιβολή τσουχτερών προστήμων σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Καλαμωτικής για θερμές εργασίες, κάψη απορριμμάτων σε οικόπεδο και χρήση ψυσταριάς σε ημέρες μακραίου κίνδυνου πρόκλησης πυρκαγιών.
1: Θοδωρή Παναγιωτίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στη Χαλκιδική. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βέβαια να πούμε νωρίτερα και μια νέα φωτιά που εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Γύρω στις 12 το μεσημέρι και υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Αλλά να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Μηχανικοί μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας είναι αυτοί οι οποίοι καταγράφουν τις ζημιές στα κτίρια που έχουν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας εδώ στη Σίβηρη. Επισημαίνουν με συγκεκριμένα χρώματα τα σπίτια. Τα περισσότερα έχουν σημειώσει το κίτρινο χρώμα που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικήσιμο αυτή τη στιγμή, όμως είναι επισκευάσιμο και μόνο τότε μπορεί να κατοικηθεί. Δεν έχουμε ακόμη τον αριθμό των κτηρίων που έχουν επισημάνει ότι έχουν προβλήματα από την πυρκαγιά. Συνεχίζεται η αυτοψία αυτή την ώρα, καθώς γράφουν συγκεκριμένα έντυπα και σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κτηρίων σπίτια κατά κύριο λόγο, ενώ παράλληλα άρχισε από σήμερα να κινείται η διαδικασία για την καταβολή επιδόματος κοινωνικής αρρωγής σε επιχειρήσεις από την πλευρά της περιφέρειας, και αυτό γίνεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία αιτήσεων, είτε με email, είτε με φυσική παρουσία, είτε και με το ταχυδρομείο προς την περιφέρεια στο τμήμα πολιτικής προστασίας. Όσον αφορά τα κτίρια, μετά την καταγραφή των ζημιών, θα κινηθεί η διαδικασία με την έκδοση φύλου εφημερίδας της κυβερνήσεως για την αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών σχετικά με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί. Μια ξεχωριστή διαδικασία θα κινηθεί από την πλευρά του Δήμου για τις υπόλοιπες ζημιές. Δεν έχει αρχίσει τις επόμενες μέρες, όπως είπε ο Δήμαρχος. Θα αρχίσει η μάχη των εγγράφων, όπως τη χαρακτήρισε, για την καταγραφή των ζημιών από την πλευρά του Δήμου. Πρόκειται για αυτοκίνητα και για άλλες εκτάσεις εδώ που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Εδώ υπάρχουν ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν, είναι σε επιφυλακή ουσιαστικά για να μην συμβεί οτιδήποτε.
1: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να προσθέσουμε ότι μεγάλη ήταν η καταστροφή και είναι η καταστροφή στη μονάδα παραγωγής εργοστασίου πλαστικών κοντά στη Λάρισα. Κλήθηκε μετά τη χθεσινή πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ευτυχώς τοξικό νεφος στην περιοχή. Τα αίτια ωστόσο ερευνώνται, ενώ και οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχίες για τον μέλλον τους. Και να πούμε επίσης ότι καλά στην υγεία τους είναι ο πιλότος του πυροσβεστικού αεροσκάφους, ο οποίος πραγματοποίησε χθες αναγκαστική προσγείωση στο Ολεσίν, έτολο Καρνανίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στο Μεσολόγγι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να φύγουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών τώρα και να πάμε να συνεχίσουμε όμως με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω το καλοκαιρινό μπουρίνι στην Ανατολική Ιμάνη. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Πάμε να συνδεθούμε την Μπέκη Μπρουσαλή, η οποία βρίσκεται στην περιοχή. Είναι τεράστια η ποσότητα πέγγι του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες και από θαύμα δεν είχαμε και θύματα. Καλό μεσημέρι.
17: Και να σου πω, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, ότι η εικόνα και τα βίντεο που παρακολουθούσαμε προχθές, το βράδυ που έγινε η καταστροφή, δεν πραγματικά ταιριάζουμε τίποτα με τη σημερινή εικόνα. Οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί, γίνεται αποκατάσταση των ζημιών, μπορούν οι επισκέπτες να προσέλθουν άφοβα εδώ στην περιοχή. Συνεργεία έχουν ήδη φροντίσει για την αποκατάσταση και την απομάκρυνση των φερτών υλικών. Παράλληλα με όλες αυτές τις δραστηριότητες, συνεχίζεται και η τουριστική δραστηριότητα, γιατί συναντήσαμε επισκέπτες που μόλις έφτασαν και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, δεν υπάρχουν ακυρώσεις και δεν έχουμε αναφορές για αποχωρήσεις επισκεπτών από την περιοχή. Βέβαια, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο 24ωρο από το απόγευμα της εορτής της Παναγίας 15 Αύγουστου μέχρι και χθες, έως ότου αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα είχαν προκύψει από τον μεγάλο όγκο του νερού. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στην περιοχή καταγράφηκαν πάνω από 2.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Θα πρέπει να σου πω ότι είναι και η μορφολογία του εδάφους τέτοια που δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό που είδαμε και στα βίντεο, με την ποσότητα του νερού να τρέχει από το βουνό προς τη θάλασσα. Εκεί κατέληξε. Τώρα σε Ήτυλο, Νέο Ήτυλο, Καραποστάση, Κοκάλα, Λάγια, Έξω Νυμφίο, Αλίπα και Πόρτο Κάγιο εντοπίστηκαν τουλάχιστον οι περισσότερες δυσκολίες και γίνεται και αποκατάσταση στους δρόμους. Είναι καθαρό το οδικό δίκτυο, απλώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έτσι κι αλλιώς το οδικό δίκτυο της Λακωνίας σε κάποια στενά είναι ιδιαίτερα στενό και χρειάζεται προσοχή και υπομονή βέβαια από τους οδηγούς, Γρηγόρη.
1: Και το βάρος πέφτει τώρα στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε ξαναζήσει σε καλοκαιρινή περίοδο. Το νησιό αντιπεριφέρειας Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε μάλιστα αν έχει ξεκινήσει ήδη καταγραφή των ζημιών.
18: Να καταλάβετε ότι και εδώ στη Λακωνία ήμασταν σε επιφυλακή. Είχαμε συναγερμό για λόγους ενδεχόμενης πυρκαγιάς εκείνη την ημέρα. Ανήμερα λοιπόν της Παναγίας. Αυτό το ραγδαίο και εσείς όπως είπατε ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την περιοχή μας. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο που δεν το είχαμε ξαναζήσει έτσι καλοκαίρι. Όταν ειδοποιηθήκαμε για το φαινόμενο και έφυγα εγώ από τη Σπάρτη για να πάω προς τα εκάτω, τίποτα δεν προδίκαζε στη Σπάρτη ή και στην... στα μέσα της διαδρομής για αυτό που θα συναντήσουμε. Δηλαδή υπήρχε καλοκαίρι στη Σπάρτη μέχρι και το Γύθιο.
6: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει, σήμερα.
18: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει. Τόσο ο Δήμος Ανατολικής Μάνης που στη συνεργασία με το Υπουργείο θα δει τις κατοικίες, όσο και η περιφέρεια η οποία θα δει τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Επιτροπών Κρατικής Αρρωγής. Ξεκινούν σήμερα με αναγγελία των δηλώσεων των ζημιών, προκειμένου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι έχει πραγματοποιηθεί.
1: Εκτός συνόρων τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ, όπου σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 60 ημερών για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου. Ωστόσο, κάθε άλλο παρά κοντά σε συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται οι δύο πλευρές. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, το αδιέξοδο είναι ορατό, ενώ η σκληρή ρητορική ένθε κακήθεν επιμένει.
6: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σήμερα λοιπόν οι 60 ημερών. Κατάπαυση του πυρός. Βέβαια δεν ήταν κατάπαυση του πυρός, διότι μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία άρχισαν τα χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, το μνημόνιο κατανόησης, να θυμίσουμε ότι προέβλεπε κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και 60 μέρες για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επίσης, προέβλεπε και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να έχει ρόλο στη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας. Ωστόσο, βέβαια, όπως προείπα, υπήρξαν οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, και η Τεχεράνη χτύπησε και χώρες που φιλοξενούν τις αμερικανικές δυνάμεις, η Ορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη ζητά άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και πολεμικές αποζημιώσεις. Πριν από λίγο τώρα, είχαμε την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social ότι η αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο παραμένει ο βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάμε στην Τεχεράνη και από τους αξιωματούχους. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακατέι, δήλωσε ότι η περίοδος των 60 ημερών που συνδεόταν με το μνημόνιο προοριζόταν για διαπραγματεύσεις και πλέον δεν έχει σημασία, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν τη συμφωνία. Μάλιστα, είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να λαμβάνει αποφάσεις ως προς απάντηση τελεσίγραφα. Επίσης, να σου πω, αναφέρθηκε και στην συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της διέλευσης των πλοίων για τα στενά του Ορμούς. Είπε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη χάραξη της διαδρομής διέλευσης και ότι οι δύο χώρες επεξεργάζονται μια κοινή ανακοίνωση. Βέβαια, όμως, μίκρινε τις προσδοκίες, γιατί είπε ότι οι συζητήσεις με το Ομάν για τα στενά είναι μακρές λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος, επειδή εμπλέκονται πολλοί και επειδή υπάρχουν χώρες που υπονομεύουν τη διαδικασία.
1: Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση αυτή. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Μέση Ανατολή και να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο, αυτό της Γάζας. Δέσποινα συνάντηση με τον Νετανιάχου έχει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, με στόχο να προωθήσει, όπως λένε οι πληροφορίες, την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για το θύλακα.
6: Όπως είπες, Γρηγόρη, ο Τζάρετ Κούσνερ συναντάται αυτή την ώρα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη συνάντηση επίσης συμμετέχουν οι ανώτεροι απεσταλμένοι του Συμβουλίου της Ειρήνης, Νικολάη Μλαντένοφ και Τόνι Μπλερ. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιοι άλλοι θα βρίσκονται. Θα σου πω όμως αυτό που είπε, αυτό που έγραψαν οι Times του Ισραήλ, ότι προσπαθώντας να υποβαθμίσει τις διαφωνίες μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι ο στόχος της συνάντησης δεν είναι να εξασφαλιστεί η επίσημη υπογραφή του Ισραήλ στο σχέδιο, αλλά να προχωρήσουμε όσα περισσότερα σημεία του σχεδίου είναι εφικτό. Να διευκρινίσουμε ότι το Συμβουλίο της Ειρήνης, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, προσπαθεί να προωθεί στον οδικό χάρτη των 15 σημείων για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Η Χαμάς, από τη μία πλευρά, έχει δηλώσει ότι αποδέχεται το σχέδιο, ενώ ο Νετανιάχου το έχει απορρίψει δημόσια, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί πλήρως πριν την οποιαδήποτε Ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στις τσέπες μας, τι επιπτώσεις έχουν στην οικονομική καθημερινότητα των πολιτών. Να δούμε τι γίνεται με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να δούμε τι γίνεται και με την ηλεκτρική ενέργεια, η τιμή της οποίας στην χοντρεμπορική αγορά της Ελλάδος καταγράφει σήμερα ισχυρή άνοδο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να δούμε τα τρία βασικά ενεργειακά μεγέθη, προϊόντα, αν θέλεις, που ενδιαφέρουν και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, τι γίνεται στο πετρέλαιο με τα υγρά καύσιμα, τι γίνεται στο φυσικό αέριο και τι γίνεται βέβαια και με το ρεύμα. Το πετρέλαιο, αν ξεκινήσουμε πρώτα από το εξωτερικό και να δούμε πώς αυτό φτάνει στην Αγγλία, θα διαπιστώσουμε ότι εδώ και πάρα πολλές μέρες παραμένει καρφωμένο στην περιοχή των 88-89 δολαρίων. Εκεί φλερτάρει με τα 90. Δηλαδή, μια τα πιάνει, μια πέφτει. Είναι πολλές μέρες σε αυτή την περιοχή. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετική σταθερότητα και στις χώριες τιμές, ωστόσο σταθερότητα σε υψηλά. Δηλαδή, το να πει κάποιος ότι το 1,99 μέση τιμή αμόλυβδης είναι μια καλή εξέλιξη, σίγουρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τουλάχιστον από τα δηληστήρια να υπάρχει τάση να πάμε πιο πάνω. Σίγουρα όμως αυτή η μέση τιμή είναι μια τιμή την οποία τη συναντά κανείς στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου μπορεί να βρει ακόμα και 1,95. Όμως όσοι έχουν πάει διακοπές σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές, την αμόλυβδη την πληρώνουν κοντά στα 2,10. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν στην εγχώρια αγορά. Έχουν αυξηθεί τις τελευταίες 15 μέρες, έχουν ακριβήνει τα κάψιμα. Απλώς δεν υπάρχει προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει και προοπτική να ανέβουν περαιτέρω. Εκεί όμως θέλω να επικεντρώσω σύντομα κλείνοντας, είναι πρώτον στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει την δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου, κοντά στα 61, μάλλον λίγο πάνω από τα 61 ευρώ η μεγαβατόρα. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και τα 63, αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Άρα τώρα στα 61 είμαστε δεύτερη υψηλότερη. Και βέβαια στο ρεύμα, το οποίο έκανε μια βουτιά την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα δηλαδή όταν λέω βουτιά ήταν κοντά στα 95, αν θυμάμαι καλά, ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα όμως έχει πάει και πάλι στα 153. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μέση τιμή γύρω στα 120 ευρώ η μεγαβατόρα για τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι τέλος Αυγούστου, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα δούμε εάν θα υπάρξουν πιέσεις για τη λιανική του ρεύματος, για τα τιμολόγια, ή αν θα απορροφήσουν τις πιέσεις αυτές η παραγωγή ρεύματος.
1: Ας ελπίσουμε να έχουμε το δεύτερο ενδεχόμενο. Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καθημερινότητά μας τώρα αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς είχαμε διευκρινήσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έχουν να κάνουν με το καθεστώς που ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω ΕΡΙΣ. Πάμε και πάλι στον Κώστα Τσάβαλο. Πότε φορολογούνται οι συναλλαγές και πότε όχι, Κώστα?
0: Από τη φορολογική αρχή, Γρηγόρη, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως για παράδειγμα μεταφορές χρημάτων από γονείς σε φοιτητές, για ενίκια, δίδακτρα, σούπερ μάρκετ, επίσης για χαρτζηλίκη. Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα χρηματικό όριο εκτός του βασικού κανόνα ότι κάθε κίνηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1000 ευρώ την ημέρα. Προβλήματα με την εφορία ενδέχεται να προκύψουν όταν γίνονται λάθη και αναγράφεται για παράδειγμα αιτιολογία, όπως δωρεάν ή δάνειο, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, θεωρητικά τουλάχιστον, πάντα παίζει ρόλο το ύψος των μεταφορών, να ενεργοποιηθεί αυτοτελής φορολόγηση που φτάνει ακόμα και το 40%. Να κλείσω λέγοντας ακόμα ότι οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε γίνονται μέσω Άιρις, είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής, δηλαδή σταθερή συχνότητα, ίδια και κυρίως μεγάλα ποσά.
1: Οπότε προσοχή λοιπόν. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε τώρα στο μέτωπο των σεισμών. Είδαμε τι γίνεται με τις φωτιές στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται και με τους σεισμούς. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στην Ασυριοπούλη να μας μεταφέρει τα νεότερα από την Ινδονησία, όπου είχαμε νέα σεισμική δόνηση 5,9 ρίχτερ στην περιοχή Φουλόρες, Δέσποινα, μετά τα 7,7 ρίχτερ που προκάλεσε το θάνατο 68 ανθρώπων μέχρι τώρα.
6: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή Φουλόρες, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Μετά τον μεγάλο σεισμό, Γρηγόρη, των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή πριν από δύο ημέρες, οι μετασεισμοί είναι συνεχείς και έχουν ξεπεράσει τους χίλιους. Επίσης, να σου πω για τους πάρα πολλούς τραυματίες και πολλές ζημιές σε σπίτια και υποδομές που είναι σοβαρές.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κολομβία τώρα. Σχεδόν μηδενικές είναι πλέον οι πιθανότητες ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων μετά το φωνικό σεισμό. Πλέον το μεγάλο στοίχημα αποτελεί ανακούφιση των πληγέντων και αποκατάσταση των υποδομών. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερμιού στην Κολομβία, Βαλέρια Δολαψάκη.
20: Και δυστυχώς αυξάνεται και ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων. Έχουμε και τα τελευταία στοιχεία. 298 είναι οι νεκροί. Στην πλειονότητά τους έχουν ταυτοποιηθεί και δυστυχώς ανάμεσά τους είναι και 21 παιδιά. Για πρώτη φορά έβρεξε μετά από τον σεισμό. Ξεκίνησε να βρέχει το απόγευμα και δεν σταμάτησε όλη τη νύχτα. Και αυτό ήταν μια λοιπόν εφιαλτική νύχτα για τους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί είναι χιλιάδες που έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Εμείς χθες πριν να αρχίσει να βρέχει, τους συναντήσαμε στις σκηνές τους. Είναι οικογένειες ολόκληρες που πλέον δεν τους έχει μένει τίποτα. Και μαθαίνουμε ότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα και αναμένεται και μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Έχουν βραχεί τα φαγητά, έχουν βραχεί τα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για φάρμακα. Οπότε είναι μια εφιαλτική κατάσταση και μάλιστα ακόμη και αυτή ακόμη και αυτοί που έχουν σπίτια, είναι τα περισσότερα στα πρόθυρα κατάρρευσης. Όμως, από το να μείνουν έξω να κοιμηθούν στη βροχή στο δρόμο, προτίμησαν να μείνουν μέσα, θέτοντας τη ζωή τους κίνδυνο. Οπότε καταλαβαίνουμε τι τραγικές καταστάσεις χρειάζεται να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εδώ. Την ίδια ώρα παραμένουν απροσπέλαστα τα γύρω χωριά λόγω των συντριμμιών και λόγω των προβλημάτων που έχουν και λόγω του οδικού δικτύου που έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα μετά τον σεισμό. Οπότε τα σωστικά συνεργεία και οι έρευνες είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν και να ενισχυθούν στα γύρω χωριά.
1: Και από την Κολομβία να πάμε στη Νότια Κορέα, όπου σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθούν κανονικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες επειδή δεν μπορούν να βληθούν, θα είναι όμως περιορισμένες. Και αυτό, Δέσποινα, γιατί.
6: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ασκήσεις ακατάλληλες και εχθρικές, επικαλούμενος την καλή προσωπική σχέση που έχει, όπως είπε, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιον Ουν. Επειδή ήταν λοιπόν αργά να ακυρωθούν, ζήτησε από τον Υπουργό Άμυνας και Υπολέμου, τον Πιτ Χέξ, να τις περιορίσει σημαντικά. Οι ασκήσεις λοιπόν επρόκειτο να διαρκέσουν 11 ημέρες, περιλαμβάνουν περίπου την εμπλοκή 18.000 νότιο κορεατών στρατιωτών μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις που συνολικά είναι στη χώρα 28.500 στρατιώτες.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά να δούμε τι γίνεται στον κόσμο του ποδοσφαίρου τώρα πλέον, Δημήτρη, όπου κυριαρχεί βεβαίως κυριαρχούν εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου συνεχίζονται αντιδράσεις για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη γερμανική Ντόρτμουντ.
3: Ακριβώς, ήταν χτες ουσιαστικά επισημπούθηκε το ενδιαφέρον και η μετακίνηση του νεαρού μέσου στην Ντόρτμουντ. 28 εκατομμύρια συν 3 μπόνους και με τις απολαβές του παίχτη να αναγγίζουν τα 3 εκατομμύρια και να ξεπερνούν, όμως αυτό δεν άρεσε το παδού τους. ΠΑΟΚ, υπάρχει μία κατάληψη κατά κάποιο τρόπο στα γραφεία της ομάδας από χτες το απογευματάκι ως και σήμερα, ενός αντίδραση για αυτήν την μεταγραφή. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το περιμέναμε, αλλά 16 Αυγούστου, λίγη μια εβδομάδα πριν να ξεκίνησε το πρωτάθλημα και 2-3 μέρες πριν από κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι αυτό που στήχησε και κνεύρισε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όμως από την άλλη τώρα κινεί το δικέφαλος για να μπορέσει να πάρει άλλον παίχτη της στη θέση του. Ολυμπιακός από την άλλη, πολύ γρήγορα σε μια ακόμη μεταγραφή, ανακοίνωσε τον Ελβετό Ρέμο Φλόερ, αρκετά καλός ποδοσφαιριστής και διεθνής με την εθνική Ελβετία, 34 ετών, μέσος 1,81, πέρασε ιατρικές και ανακοινώθηκε, ενώ σήμερα ξεκινάει και επίσημα το κύπελλο με 3 αγώνες, στις 5 Άθενς Καλυθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Μάτς Σούπερλίγκας Ηρακλής κόντρα στο Βόλο.
1: Και όλοι στην Αγγλία, εντωμεταξύ, για να κλείσουμε με αυτό, μιλάνε πλέον για τον Χρήστο Τζόλι, όλοι στην Αγγλία και ειδικά στην Άρσεναλ. Έτσι,
3: στην Άρσεναλ, έτσι, είναι μία από τις μεταγραφές της Άρσεναλ.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
3: Και πολύ γρήγορο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δείχνει το ταλέντο του και νομίζω τις επόμενες εβδομάδες μέσα στο χειμώνα και στην Ευρώπη συχνά θα μιλάμε και θα βλέπουμε βίντεο με τις προσπάθειες του Έλληνα διεθνή μέσου.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
21: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και σε ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας, το Ιόνιο και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς, στα ανατολικά υπηρωτικά έως 36 και πολυτοπικά 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, το απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένοι. Και αυτή τη βδομάδα μαζί, ζωντανά στον αέρα, με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα. 60 66 439 και 60 66 204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Νύχτα μέτρησε τα άστρα με την Άννα Μανιατινόνη, τον Βασίλη Νόνη και την Αλίκη Λάμπρου από το νησί της Σκύρου. Μας ήρθε αυτό το τραγούδι. Η Σκύρος που βρέθηκε και αυτή στο έλεος της φωτιάς αυτές τις μέρες, όπως και η Σαλαμίνα, όπως και η Κρήτη, όπως και η Μάνη που δέχτηκε καταστροφικές πλημμύρες και άλλα πολλά μέρη. Πραγματικά ευχόμαστε η Παναγία να βάλει το χέρι της. Συνήθως μετά το 15 Αύγουστο κάπως ηρεμούν τα πράγματα. Ευελπιστώ να συμβεί και φέτος. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Μύρων. Χθες γιόρταζε ο φίλος ακροατής εκπομπής και μουσικός ο Γεράσιμος Λιώλη. Χρόνια του πολλά και σε όλους τους Γεράσιμους που γιορτάζανε χθες. Κάποιοι άλλοι γιορτάζουν άλλη στιγμή μέσα στο χρόνο. Και φυσικά για ακόμη μια φορά να δώσω τις ευχές μου στις Μαρίες και στους Μάριους και τους εύχομαι να μαρμέρουν. Στις Παναγιώτες και στους Παναγιώτες τους εύχομαι να άγουν στο παν. Και στις Δέσποινες να είναι κυρίαρχες προσωπικότητες, να δεσπόζουν στην προσωπικότητά τους. 60-66-439 και 60-66-204 συνεχίζουμε με το CD της Κυραθάλασσας. Ο μισεμός είναι καημός.

Για το φίλο ακροατή που ζήτησε να ακούσει Δημήτρη Ζάχο, εξαιρετικά αφιερωμένο. Να περάσουμε στην αγαπημένη Βασίλο Ιωάννου που μας έχει καλέσει εκεί πάνω στην Ήπειρο, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε. Σας χαιρετάμε και σένα και τον Γιώργο Κοτσίνη που σε συνοδεύει εδώ στο Κλαρίνο, σε αυτό το υπέροχο CD «Ηπειρώτικα τραγούδια και θυμικά πλαισίων Καστανοχωρίων». Να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.

Γιώργος Κοτσίνης στο κλαρίνο, Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί, Θωμάς Κωνσταντίνου στο λάουτο, Μιχάλης Μαρκόπουλος στο λάουτο και Νίκος Κατσαρός στο ντέφι. Τα αγαπημένα ξωτικάκια τα περισσότερα έχουν έρθει εδώ στα... και έχουμε ηχογραφήσει μαζί σε αυτό το τραγούδι της Βασίλος που συνομιλεί με το Φεγγάρι. Ο παραδοσιακός άνθρωπος θεωρούσε ότι το Φεγγάρι έχει υπερφυσικές ιδιότητες και ικανότητες και κατά αυτόν τον τρόπο ήταν συνδεδεμένος με το σύμπαν και τα πάντα γύρω του και τη φύση ολάκερη. Στη σήμερα ημέρα ο άνθρωπος έχει ξεχάσει ότι αποτελεί μέρος της φύσης, δυστυχώς, ότι αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της αλυσίδας της φύσης, γι' αυτό και τα βάζει μαζί της, άρα τα βάζει με τον ίδιο του τον εαυτό. Στην ουσία, υποτάσσοντας τη φύση, υποτάσσει το ίδιο του, τον ίδιο τον εαυτό. Λοιπόν, συνομιλούσα εδώ με τον φίλο ακροατή, τον Γιώργο, που παραλίγο να πιάσουν και αυτή φωτιά σήμερα. Η οξιά, μου λέει, δεν καίγεται με τίποτα. Και η βελανιδιά έχει, λέει, έρπουσα φωτιά, παίρνουν μόνο τα φύλλα αράκια φωτιά. Εγώ γνωρίζω ότι και η χαρουπιά δεν πιάνει με τίποτα και καλό είναι να φτιάχνετε φράχτες από χαρούπια, από χαρουπιές γύρω γύρω από τα σπίτια σας. Ήρθε η ώρα να ξανα... δεν ξέρω αν το κάνετε μέσα από την AI γιατί οι παλιοί φύγανε, αλλά ήρθε η ώρα να ξαναθυμηθείτε λίγο αυτά που έχουν ξεχαστεί και επίσης ήρθε η ώρα να συντονιστείτε λίγο με τους ανθρώπους στην κοινότητά σας, γιατί έρχονται σπουδαίοι αγώνες, ευελπιστώ, και καλό είναι να μην μένετε στάσιμοι, αν θέλετε να επιβιώσετε βέβαια. Νομίζω ότι πρέπει να αυτονομηθείτε κάπως στις κοινότητες, να μην περιμένετε από τους άλλους να έρθουν να σας βοηθήσουν την ώρα που η φωτιά είναι έξω από το σπίτι σας. Ούτως ή άλλως το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τώρα το διαβάζω και από πολλούς στα Facebook. Αν η φωτιά δεν έρθει στο σπίτι του γείτονα, δεν ξυπνάμε. Πρέπει να έρθει η φωτιά δίπλα. Οπότε, ίσως και έτσι... έτσι θα γίνει. Λοιπόν, πουλιά μου διαβατάρικα, ζήτησε ο φίλος ακροατής από τα Γρεβενά. Αποφάσισα να το βάλω αυτή τη φορά με τον Γιώργο Παπασιδέρη από τη Σαλαμίνα για ευνόητους λόγους.

συγκρότημα των Λαλιτάδων εδώ και ο Δημήτρης Ρίζος του Χριστοφόρου στο Κλαρίνο από δική μας ηχογράφηση που κάναμε στα εξωτικά της παράδοσης. Πότε πέρασε κιόλας ο καιρός? Το Δεκέμβρη του 25 ήταν, όχι, το Νοέμβριο του 25 ήταν αυτή η ηχογράφηση. Με Σταματία Τζίκα, Δημήτρη Τσίπρα, Δημήτρη Ρίζο του Κλέωνος και Εφρεμία Γιανακοπούλου μαζί στο σχήμα των Λαλιτάδων. Και να αφιερώσουμε το επόμενο μυρολόι στην φίλη ακροάτρια, την κυρία Δάφνη, που έχουμε να την ακούσουμε καιρό. Γεια σας, κυρία Δάφνη.

Ηχογράφηση δική μας εδώ με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και τους κυρατζίδες στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και επειδή σας άρεσε την Παρασκευή που κλείσαμε με Μπρέχτ, είπα να σας διαβάσω κάτι ακόμα σε σχέση με αυτά που λέγαμε που ήρθαν εδώ στη σημερινή εκπομπή. Από την απόφαση που γράφτηκε το 1930, χρειάζονται πολλά τον κόσμο για να αλλάξεις, οργή και επιμονή, γνώση και αγανάκτηση, γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά, ψυχρή υπομονή και ατέλειωτη καρτερία, κατανόηση της λεπτομέρειας και κατανόηση του συνόλου. Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς την πραγματικότητα να αλλάξουμε.

0: Ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Για το έργο της κατάσβεσής της κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες δασοκομάντος και 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας με χερσαίες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο βρέθηκαν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα, ενώ στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν από αέρος 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, με τραγικό όμως απολογισμό 2 νεκρούς, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί ολοκληρώθηκε σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς, ενώ αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ένας 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας και την υδροδότηση στη Γερακινή και τις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προχωρούν σε ελελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ύδρευσης. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρησης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχάρει με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγί Περντογάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα. Επιπλέον, η Αθήνα επισημαίνει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ως εκ τούτου η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα ούτε ως προς τα διεθνή ύδατα ούτε ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στο πεδίο των αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν την Κάγια Κάλλας τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος του τουρκικού κράτους. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο πρώην σύντροφό της έπεσε μια 27χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οξύνεται εκ νέου η ρητορική της Τεχεράνης, με τους αξιωματούχους της χώρας να απαντούν στην πρόθεση Τραμπ να κηρύξει τα στενά του Ορμούζου αμερικανικό έδαφος. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί δήλωσε, απευθυνόμενο στον Αμερικανό πρόεδρο, «Υπάρχουν υπερασπιστές του Ιράν που θα σου σπάσουν τα πόδια», και υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη ουσιαστικά εκδιωχθεί από την περιοχή και δεν έχουν πλέον δικαίωμα εισόδου στον Περσικό κόλπο, τον κόλπο του Ομάν ή τα στενά του Ορμούζ. Σήμερα από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα έχει η Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

που μου φέρνουν ζάρι. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 11 οχήματα μαζί με εθελοντές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης συντροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής διεξάγει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας νωρίτερα σήμερα, με χερσαίες και ναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Επί τόπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη από αέρος. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί ολοκληρώθηκε σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς, ενώ αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ενός 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και τις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό παρακαλούνται κάτοικοι και επισκέπτες να προχωρούν σε ελελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, ως ότου αποκατασταθεί ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρησης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι χάρη με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν τα διεθνή ύδατα, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και ως εκ τούτου η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, όπως τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ΥΠΑ τη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν την κυρία Κάλλας τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένινα Δούρου, αναφέρει σε ερώτηση, σε ανακοίνωσή της, απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας. Οξύνεται εκ νέου η ρητορική της Τεχεράνης, η αξιωματούχη της οποίας απαντώντας στην πρόθεση Τραμπ να κηρύξει τα στενά του Ορμούζου αμερικανικό έδαφος. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, δήλωσε απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο: «Υπάρχουν υπερασπιστές του Ιράν που θα σου σπάσουν τα πόδια». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη ουσιαστικά εκδιωχθεί από την περιοχή και δεν έχουν πλέον κατά την Τεχεράνη δικαίωμα εισόδου στον Περσικό κόλπο, τον κόλπο του Ομάν ή τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις New Edition. Τόνια Σουφλέρη,
4: Άρης Παναγιωτίδης. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
5: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Άκου να δεις New Edition.

Νέλη Φουρτάδο, Say It Right. Δεν μπορούμε πάντα να λέμε το σωστό πράγμα, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε με το χαμόγελό μας, με τη θετική μας διάθεση, με καλή ενέργεια και κυρίως με ψυχραιμία να μεταφέρουμε οποιαδήποτε είδηση, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή. Καλώς μας ήρθατε, εδώ που είναι όμορφα, δροσερά και ωραία, στο Summer Edition. Άκου να δεις, με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Χρήστος ο Σιδερίδης. Πού είναι το χειροκρότημα, ρε εσύ, Χρήστο? Εγώ φταίω, δεν το έβαλα. Σε χειροκροτώ όμως, να ξέρεις. Χειροκροτώ και όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ηρεμία. Δευτερίτσα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερίτσα. Όχι όμως μία οποιαδήποτε Δευτέρα. Η Δευτέρα μετά το 15 Αυγούστου. 17 του Αυγούστου. Βρισκόμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5. 33 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Από κίνηση βαίνουμε καλώς. Εγώ να σας πω την αλήθεια, από Καλαμαριά με μηχανή φυσικά πάντα. Έφτασα σε 7 λεπτά, πετώντας ήρθα δηλαδή. Δεν είδα κίνηση, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε. Τα έχουμε ξαναπεί και για να σας βάλουμε κατευθείαν στην παρέα, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. Αν έχετε ξεμείνει κι εσείς εδώ στην πόλη ή οπουδήποτε μας ακούτε, πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 2313-338-420. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τα βιντεάκια σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, παραγγελίες για τραγούδια στο Viber στο 6930-078-228. 17 του Αυγούστου και γιορτάζει, σου λέει, σήμερα ο Θύρσον και ο Μύρονας. Πολλά γλυκά. Εμείς φάγαμε όμως το γλυκάκι μας, γιατί γιορτάζει ο δικός μας, ο Γιάννης ο Δημητρούδης, τον οποίο τον ακούτε τώρα. 5 με 6 στη μηχανή αναζήτηση, στο αδελφάκι μας τον 958. Κατά τα άλλα, σήμερα είναι και Εθνική ημέρα μέλισσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξύπνησα, λέει, να πάω στη θάλασσα και τι να δω, τελικά δουλεύω. Δεν πειράζει. Θα έρθει και η άδεια, αν ήρθε και αν τελείωσε πάλι, θα έρθει και κάτι άλλο. Ας τα βλέπουμε έτσι θετικά. Και η σάλα με υγεία, λοιπόν, για όσους τελείωσε η άδειά τους, για άλλοι που, για εσάς που περιμένετε να ξεκινήσει. Τέλεια. Ακόμα καλύτερα. Ιδιαίτερο Σεπτέμβρης είναι μήνας για διακοπές. 52 εβδομάδες, λέει, έχει ο χρόνος. Έπρεπε να βάλετε σε όλες τις Δευτέρες. Δεν ξέραμε να σε ρωτήσουμε. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας να περάσουμε όμορφα, να δροσιστούμε με όμορφα κομμάτια, να σας πούμε τα νέα και του Σαββατοκύριακου, αλλά και τη εβδομάδα που έρχεται και γενικότερα οτιδήποτε έτσι μας φτιάχνει τη διάθεση. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Βάλαμε καφεδάκι, βάλαμε μουσικάρες. Ιδού και η απόδειξη. Άννα, καλησπέρισω τη φίλη μου τη Στέλλα που βρίσκεται στην παρέα μας. Και μου στείλε εδώ τώρα μηνυματάκι. Φιλιά στο άκου να δεις. Φιλάκια πολλά, Στέλλα.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο να εορτάσατε τους δικούς σας ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, όποιος γιόρταζε. Εμείς θα πούμε και στη Μαρία τη Βλαχοπούλου χρόνια πολλά, ξανά μανά, την οποία την αγαπώ πολύ και το ξέρει και της εύχομαι τα καλύτερα. Στη Μαρία τη Βασιλιάδου που επίσης γιόρταζε, στον Παναγιώτη τον Μανή που επίσης γιόρταζε. Παιδιά, ξεχνάω κανέναν? Ελπίζω όχι. Σε εσάς όλους εκεί έξω που γιορτάζατε, τους Παναγιώτηδες, τον Μάριο, την Μαρία, τη Δέσποινα, όποιοι είχατε τη γιορτή σας, ευελπιστώ να περάσετε πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο. Ναι, αλλά σου λέει, αν δεν υπήρχε το Σαββατοκύριακο, θα ήμουν 7 κιλά πιο αδύνατη. Αυτή είμαι εγώ, διότι πάλι το Σαββατοκύριακο, ό,τι χάνω μέσα στην εβδομάδα, τελείωσε αυτό ήταν. Ξαναμπαίνει το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει, υγεία να έχουμε. Άντε, λέει, να τελειώσει και ο Αύγουστος, οι έρωτες και τα πανηγύρια, διότι έχουμε να μαζέψουμε και σιγά σιγά ξύλα για το τζάκι. Αυτό αφορά τους χειμωνάκηδες. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή κίνηση δεν έχουμε, σαν να είναι άδεια ακόμα η πόλη. Νομίζω ότι ακόμα αυτή την εβδομάδα θα είναι άδεια σχετικά. Από την ερχόμενη εβδομάδα περιμένουμε, από την επόμενη εβδομάδα, ότι θα επιστρέψει ο κόσμος. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες, διότι το μελτέμι εξασθενεί, άνεμοι αλλάζουν κατεύθυνση σε δυτικούς. Αυτή η αλλαγή συμβάλλει στην αύξηση των θερμοκρασιών, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα το Σαββατοκύριακο να εκδηλωθούν τοπικά και 38, αν και τα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν συνθήκες καύσωνα. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο καιρός μας είναι αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεταβλητή άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ενώ και για να μην σας κουράζω, και για αύριο, Τρίτη, Τετάρτη, παρόμοια θα είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Έθριος ο καιρός με θερμοκρασίες από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία έχει να δώσει και άλλο. Δηλαδή θα φτάσουμε και 36 από ό,τι βλέπω μέχρι και την επόμενη Δευτέρα. Οριοθετήθηκε στα καλά νέα της ημέρας η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα μεσημέρι Δευτέρα σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12 το μεσημέρι. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και φυσικά πάντα εθελοντές. Και επειδή πήγα στην περιοχή, αναφέρομαι στην πυρκαγιά τη μεγάλη της Πέμπτης στη Σίβηρη, πήγα και στη Σίβηρη και στη Φούρκα, το μεγάλο κακό απεφεύχθη, και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσοι συνέδραμαν σε αυτή την κατάσβεση της φωτιάς, όπως ήταν φυσικά και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές και γενικότερα και η ιδιωτική πρωτοβουλία και. Πραγματικά το μεγαλύτερο κακό, πιστέψτε με, απεφεύχθη. Λοιπόν, υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Τρίτη, επιπέδου 3, για ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Αττική, η Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αχαΐα, Εύρος, όχι όμως η Χαλκιδική. Λοιπόν, θα συνεχίσω έτσι με ένα θρυλεράκι από Michael Jackson, διότι έχουμε καιρό να το ακούσουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Θέλουμε να μας μιλήσετε στο 2313 338 420, να μας πείτε τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε θέλετε.

Το έχω αυτό το κακό. Τι να κάνουμε. Τραγουδάω σε αυτή την εκπομπή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Τελευταίο, λέει, 15ήμερο του καλοκαιριού. Αδέλφια χειμωνάκηδες, επιτέλους τελειώνει το μαρτύριο. Μην νομίζετε, ο Σεπτέμβριος θα είναι θερμός. Εγώ απλά σας το λέω. Αν σε πάρει, λέει, μαζί στο πανηγύρι στο χωριό, σημαίνει ότι σε βλέπει σοβαρά. Να τα λέμε και αυτά, γιατί έχουμε και πανηγύρια. Όλα θα σας τα πούμε σε αυτή την εκπομπή. Είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης βαίνουμε καλώς, δεν έχουμε έτσι κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και οι θερμοκρασίες όσο περνάει η εβδομάδα θα αυξάνουν, θα ανεβαίνουν. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε για το πώς περάσατε το 15 Αύγουστο, θα πάω στο viral βίντεο του 15 Αυγούστου, συγκεκριμένα στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μιλοποτάμου. Ανήμερα του 15 Αυγούστου, η 90χρονη Γερμανίδα γλύπτρια, η Καρίνα Ρεκ, γνωστή και ως Καρίνα των Ανογιανών, εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους. Οι κάτοικοι του χωριού την έβαλαν εκεί να χορέψει πάνω σε ξαπλώστρα, προσφέροντάς της μία μοναδική εμπειρία. Και αξίζει να δούμε λίγο την ιστορία της Καρίνας. Έχει μία πλούσια καλλιτεχνική πορεία, διότι υπήρξε και μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί, αλλά και συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνη. Η έμπνευσή της, άκου να δεις, για να επισκεφθεί τα Ανόγια, προήλθε από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, το οποίο είχε ακούσει κάποια στιγμή στο Βερολίνο. Μόλις έφτασε στο χωριό, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανόγια, γνωστό ως Αντάρτης της Ειρήνης, το οποίο βρίσκεται για τους γνωρίζοντες στο οροεπέδιο της Νίδας. Η Καρίνα εργάστηκε 2 χρόνια για την κατασκευή αυτού του μνημείου, χρησιμοποίησε 5.000 πέτρες από την περιοχή, συνεργάστηκε με ντόπιους εργάτες και το μνημείο είναι ορατό μόνο από ένα αέρια μέσα ή δορυφόρους, διότι βρίσκεται, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μεγάλο υψόμετρο. Αυτή λοιπόν η αξιαγάπητη ψυχή, η Καρίνα Ιρέκ, που τα τελευταία χρόνια διαμένει πλέον μόνιμα στο χωριό Μαργαρίτες Μιλοποτάμου, χόρεψε και πάλι γράφοντας ιστορία σε ένα πανηγύρι γεμάτο ζωή και μουσική. Νομίζω ότι ήταν όμορφη ιστορία και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Εσύ που μας ακούς τώρα και έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέ με μια πανέμορφη γυναίκα, την Μπελίντα Καρλάιλ. Μπελίντα Τζο Κουρζέσκι Καρλάιλ κατά κόσμο, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1958. Ή τη σβήνει τα 68 κεράκια. Λίγα λόγια για την Μπελίντα Καρλάιλ. Είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή της σε ένα από τα πιο πετυχημένα γυναικεία συγκροτήματα εκείνων των δεκαετιών, 70-80, των Go-Go's. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία και σαν σόλο τραγουδίστρια. Τη γουστάρουμε, την αγαπάμε πολύ, εννοείται μας ακούει. Της ευχόμαστε τα καλύτερα. Ένα από τα πιο δημοφιλή της τραγούδια είναι το Ooh Baby. Heaven is a place on earth, έτσι.

Με βλέπει, τραγουδάω, γελάω, χορεύω, σου λέει τώρα τις δίνω μικρόφωνο, δεν τις δίνω, τι κάνω. Άρε Χρήστος Σιδερίδη, Χρήστος Σιδερίδης φίλες και φίλοι στην τεχνική υποστήριξη, χειροκρότημα. Να καλησπέρισω και τη φίλη μου την Αθηνά που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας. Καλή εβδομάδα λέει, καλή νέα σεζόν. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Γενέθλια έχει αυτό το υπέροχο κορίτσι, Μπελίντα Καρλάιλ, εξού και το άσμα. Γίνεται 68 χρονών σήμερα και παραμένει φυσικά πανέμορφη. Και ο Γκίλμπι Κλάρκ όμως έχει γενέθλια σήμερα. Και αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το όνομα του συγκροτήματος των Guns N' Roses. Σαν σήμερα λοιπόν το 1962, ο Αμερικανός κιθαρίστας, παραγωγός Γκίλμπι Κλάρκ γεννήθηκε στο Cleveland, στο Ohio. Υπήρξε κιθαρίστας του Αμερικανικού ροκ συγκροτήματος των Guns N' Roses για 3 ολόκληρα χρόνια, αντικαθιστώντας τον Izzy Stradlin το 1991. Μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα, συμμετείχε σε άλλα συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως Lassie Snake Pit, Nancy Sinatra Rockstar Supernova και πολλά άλλα. Οπότε, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, πάμε λίγο Take Me Down to the Paradise City When the Grass is Green and the Girls are Pretty. Take me home. Νάτος και ο φίλος μου ο Στάθης στην παρέα του, άκου να δεις, χειροκρότημα και από εμένα λέει και στον Χρήστο το Σιδερίδη, ο φίλος μας ο Στάθης, αλλά και στη Στέλλα. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930, νάτο, 078, Grass is green and the girls are pretty, 228.

Ροκάρουμε, τζαμάρουμε, γουστάρουμε, headbanging και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ στα Άγουνα Δίστα 102, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Και τώρα βλέπω στη στάση R3 στην R3 για την εκπληκτική Βίκη Λέανδρος, η οποία συγκίνησε, ενθουσίασε το κοινό σε μια συγκλονιστική βραδιά. Μάλιστα, διάβασα στα πλαίσια φυσικά του Sunny Festival ότι κατέβηκε και στο κοινό και τραγούδησε με το κοινό, το οποίο ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Και έτσι έκλεισε η αυλαία και για το Sunny Festival 2026, το οποίο και φέτος φιλοξένησε πάρα πολύ έτσι δυνατά ονόματα. Βλέπε Waterboys, βλέπε Soul to Soul, βλέπε James Arthur και όχι μόνο. Και του χρόνου λοιπόν με υγεία. Τι να πω εγώ τώρα για αυτό το παλικάρι. Πόσο περήφανη και πόσο τα χαίρομαι αυτά τα παιδιά. Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση, τερματίζοντας δεύτερος πίσω από τον απίθανο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Μετά από την ολοκλήρωση των προσπαθειών του και σε δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, ο Καραλής τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος με την εμφάνισή του, ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι πεινασμένος για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Επιπλέον αναφέρθηκε στην αγωνιστική μέσα συσσαγωγικά πάντα κόντρα με τον Ντουμπλάντης, αλλά και τις αναφορές στο Μίλτο Τεντόγλου και τον ίδιο. Ο ίδιος είπε ότι οι αθλητές πρέπει να παλεύουμε πάντα για το καλύτερο. Συγχρόνως, ναι, μεν είχε κάποιες αμφιβολίες, αλλά αυτή τη στιγμή ζει το όνειρό του. Πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο, να παλεύει για την πρωτιά, για τον ανταγωνισμό με τον Ντουμπλάντης. Είπε ότι είναι μαγικό, είναι απίστευτο. Ο Μόντο έτσι τον αναφέρει, έχει κάνει τεράστια ρεκόρ, ο κόσμος το χαίρεται, αλλά είναι σημαντικό για τους αθλητές να έχουν ευγενή άμυλα και αγάπη. Επίσης, είπε και προς τιμήν του ότι στεναχωριέμαι, λέει, που γράφουν μόνο για εμένα και για τον Μίλτο, εννοεί τον Τεντόγλου, διότι υπάρχουν και άλλα παιδιά. Ενώ επίσης η κάμερα κατέγραψε τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μόντο Ντουμπλάντης να αστειεύονται και να γελούν μεταξύ των προσπαθειών τους, και αυτό πραγματικά είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, εξακολουθούμε, είπαμε, να είμαστε σχεδόν στην άδεια πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου οι θερμοκρασίες, και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι όσο περνάει η εβδομάδα η θερμοκρασία θα αυξάνεται, αλλά δεν μιλάμε για καύσωνα, μιλάμε ότι θα φτάσουμε γύρω στους 35 με 36 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με την εκπομπάκλα, και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Συνεχίζω με το συγκρότημα των Cream, διότι σαν σήμερα το 1968 για δεύτερη εβδομάδα βρίσκονται στην κορυφή του Billboard με το άλμπουμ τους Wheels of Fire, από τα πιο σημαντικά rock άλμπουμ όλων των εποχών. Είναι επίσης και το πρώτο διπλό άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής που γίνεται πλατινένιο. Δημοφιλή τραγούδια πολλά, εμείς ακούμε το White Room για τη συνέχεια.

Σαν σήμερα το 1974, ο Eric Clapton και το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο 461 Ocean Boulevard, ή αν θέλετε 461 Ocean Boulevard, βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200. Θα παραμείνει εκεί κατσικωμένο στην κορυφή για 4 εβδομάδες και δημοφιλεί τραγούδια πάρα πολλά του άλμπουμ, όπως αυτό που ακούσαμε, το I Sat the Sheriff. Ενώ επειδή σαν σήμερα επίσης το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν αυτή την τεράστια τους επιτυχία, το Angie, έτσι είπαμε να σβήσουμε όμορφα και ωραία την πρώτη ώρα της εκπομπής με το υπέροχο αυτό τραγούδι. Και φυσικά να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται ότι σημείωσα το τραγούδι που μου ζήτησες. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Οδεύουμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Ελάτε στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία εξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, για την κατάσβεση της οποίας κινητοποιήθηκαν 41 σπυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας, με χερσαίες και νεαέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Επιτόπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί ολοκληρώθηκε σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς, ενώ αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και τις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό καλούνται κάτοικοι και επισκέπτες να προχωρούν σε ελελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρησης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχάρει με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης, Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο, για τις διακρίσεις τους. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα 2 θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε ήδη σαφές ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Στο πεδίο των αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν την κυρία Κάλλας τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται τον Οκτώβρη να καταστεί νόμος του τουρκικού κράτους. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τονίζει σε ανακοίνωση ότι η νέα σοβαρή εξέλιξη της δημοσίευσης των τουρκικών προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν τη δημιουργία 2 θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πέρα από τα χωρικά ύδατα της γειτονικής χώρας, διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα των ήρεμων νερών. Μηχανική βλάβη παρουσίασε ιστιοφόρος σκάφος με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες και σημαία Τουρκίας, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Σίου. Για την παροχή βοήθειας έσπευσαν πλωτό σκάφος του λιμενικού και ένα αλλιευτικό, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 5 μποφόρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αίθριος, προβλέπεται με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Σοδεύουμε πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Στέλιο Ρόκο, διότι ξέρουμε ότι μας ακούτε και εκεί, στην υπέροχη Κατερίνη, στο κάστρο του Πλαταμόνα, στον παλιό Παντελεήμονα, στο νέο Παντελεήμονα. Και σήμερα λοιπόν ο Στέλιος ο Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέροντας μαζί του τη γνώριμη του ενέργεια, το πάθος, τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Σήμερα Δευτέρα, 17 του Αυγούστου, θα τον απολαύσετε στο κάστρο του Πλαταμόνα στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Ενώ ακούσαμε και τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος εμφανίστηκε από ό,τι έμαθα τώρα το 15 Αύγουστο, το Σάββατο, στα Πόζαρ, πάρα πολύ ωραία, στο Πόζαρ Πάρκ για την ακρίβεια. Αν δεν έχετε πάει στα Πόζαρ, βάλτε το έτσι στην ατζέντα σας, διότι εκεί κάνεις πολύ ωραία, φυσικά ωραίο φαγητό, αλλά και μπορείτε να κάνετε τα λουτρά σας, τα οποία είναι και ιαματικά και να σας βοηθήσουν και γενικότερα να περάσετε πάρα πολύ ωραία, είτε με ζευγάρι, είτε με οικογένεια, είτε με φίλους. Εδώ θα περάσουμε ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας είπαμε, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θεωρώ ότι ακόμα και αυτή την εβδομάδα θα είμαστε σχετικά άδεια. Ευελπιστώ να έχουμε μια εβδομάδα με υγεία και ηρεμία, θα πω εγώ. Λοιπόν, 2-3-13-3, please don't stop the music, baby. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στον 102-6930-078-228. Πάρα πολύ ωραία η αντίδρασή μου για το Σαρδάμ, δεν το συζητάω, αλλά δεν πειράζει.

Πιο υπέροχος Λένι Κράβιτς, την όμορφη παρέα του Άγνου Αδίσταν 102, super love, super αγάπη για αυτό που κάνουμε, super αγάπη για τη μουσική, για τη χαρά. Εδώ είμαστε, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ Άγνου Αδίσταν, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Στο χωριό σου λέει και 6.30 το πρωί να πέσεις για ύπνο, θα ξυπνήσεις στις 7 ξεκούραστος, true story. Ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και στη Χαλκιδική, μια χαρά ξυπνάς. Στη Θεσσαλονίκη με την υγρασία και αυτά, ξυπνάς καζανοκέφαλος. Έχεις μια καζάνα απίστευτη. Θα μου πεις γιατί είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη αυτό, ναι, ακόμα και στην Καβάλα που πήγα, να στείλω ξανά την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα που μας ακούτε. Μια χαρά ξυπνάω, ξεκούραστη. Ίσως μου φταίει αυτή η πόλη. Ίσως αυτή η πόλη σιγά σιγά μετά από τόσα χρόνια μου λέει φύγε. Δεν ξέρω, θα την ακούσω, δεν θα την ακούσω, θα δείξει. Ακόμα λέει και με τα σαρδά μας κάνεις και περνάμε όμορφα. Ο φίλος μου Αντώνης, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζει να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εικάζω ότι όλη αυτή η εβδομάδα πάλι θα είναι σχετικά άδεια, πολλά κλειστά μαγαζιά, πολλά κλειστά καταστήματα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, αυτό το Σαββατοκύριακο είχε τη γιορτή της αλλά και τα γενέθλιά της. Αναφέρομαι στη βασίλισσα της pop, τη Μαντόνα, η οποία έκλεισε τα 68 χρόνια, και διαβάζω ότι βρέθηκε στην χώρα μας, στην Ελλάδα, συγκεκριμένα βρέθηκε στην Κέρκυρα στις 11 του Αυγούστου και πέρασε σχεδόν μία εβδομάδα παρατήρητη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η παραμονή της στο νησί κορυφώθηκε φυσικά το βράδυ της 16ης του Αυγούστου που είχε τα γενέθλιά της, με ένα γλέντι στους κουραμάδες, παρουσία της οικογένειας, φίλων και συνεργατών της. Η Μαντόνα λοιπόν έφτασε, έχουμε το χρονικό, στην Κέρκυρα στις 11 Αυγούστου. Την επόμενη μέρα, 12 Αυγούστου, έκανε βόλτα στην πλατεία Ληστών, υπέροχη, και αν δεν έχετε πάει στην Κέρκυρα, φυσικά να πάτε. Παρά την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της, κατάφερε να περάσει απαρατήρητη διότι φορούσε και καπέλο και μαντήλι. Δύο ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου, αναχώρησε με ιδιωτικό εννοείται ελικόπτερο για τα Μετέωρα, άλλο υπέροχο σεληνιακό από αλλού, από άλλο κόσμο φερμένο μέρος, τα Μετέωρα, όπου μετέβει φυσικά προκειμένου να προσκυνήσει, ξαναεπιστρέφει στην Κέρκυρα και κατά την παραμονή της στο νησί της Κέρκυρας, εννοείται διέμενε σε πολυτελή βίλα, στο πεντάτη στην Κέρκυρα, σε έκταση λέει περίπου 49 στρεμάτων. Η βίλα διέθετε εννοείται πισίνα, πρόσβαση σε ειδική παραλία, ειδικό deck, όπως κλείνω και εγώ βίλες, not φυσικά. Λοιπόν, το βράδυ των γενεθλίων της δεν επέλεξε όμως κάποιο πολυτελές εστιατόριο ή κάποιο κοσμοπολίτικο θέρετρο, αλλά γιόρτασε τα γενέθλιά της στους Κουραμάδες, στο χωριό αυτό της Κέρκυρας, σε ένα παραδοσιακό μεζεδοπολείο. Η ομάδα της ήδη είχε φτάσει από τις 3 το μεσημέρι. Το μεζεδοπολείο, εννοείται, αυτό ανέλαβε την παρασκευή του φαγητού, με το μενού να βασίζεται φυσικά αποκλειστικά σε ελληνικές γεύσεις. Φυσικά σερβιρίστηκε η παραδοσιακή κερκυραϊκή παστιτσάδα, ενώ διαβάζω ότι εντυπωσιακή ήταν και η τούρτα των γενεθλίων σε κλασική γεύση βανίλια. Η μουσική εννοείται ότι είχε κεντρικό ρόλο στη βραδιά. Μάλιστα υπήρχε ζωντανή μουσική. Εμφανίστηκε και η χοροδία Σαν Τζιάκομο, η οποία τραγούδησε και για τη Μαντόνα και ιταλικά και ελληνικά τραγούδια. Ακούστηκε και το δικό της τον Μπάμπολα και άσπρες κορδέλες και μαύρες κορδέλες και γενικότερα χαμός έγινε. Το πάρτι φυσικά απέκτησε ελληνικό χαρακτήρα διότι έσπασαν πιάτα, σηκώθηκαν για χορό, για κλέντι, ξεκίνησαν σου λέει από τις 10 και τελείωσαν στις 3 τα ξημερώματα. Αυτή ήταν ευδιάθετη, φορούσε και ένα ωραίο στεφάνι. Μαζί της ήταν και φίλοι και συνεργάτες και φυσικά ήταν και ο σύντροφός της, 68 αυτή, 30 χρονών ο σύντροφός της, Τζαμαϊκανός πρώην ποδοσφαιριστής, ο Ακίμ Μόρις, αλλά και τα παιδιά της. Μέχρι να σας πω, τα παιδιά θα φτάσει 7 η ώρα. Ο Ρόκο Ρίτσι, η Λούρδη, η Λιόν, η Μέρση Τζέιμς, η δίδυμη Στέλλα και Εστέρ. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου, η Μαντόνα, αφού γιόρτασε, τα έσπασε, πέρασε τέλεια, αναχωρεί με προορισμό το Λονδίνο και πάμε να της πούμε φυσικά happy birthday και να την απολαύσουμε για τη συνέχεια καθώς θα βρίσκεται miles away.

Μας θυμίζει την παιδική μας ηλικία, τα μικράτα μας. Βέβαια, έτσι προδίδουμε και το πόσο χρονών είμαστε, αλλά δεν πειράζει. Μαντόνα είχε γενέθλια, αυτή έγινε 68 χρονών. Τόσο δεν είμαι, Χρήστο Σιδερίδη, ακόμα και ευελπιστώ να γίνω φυσικά. Είχε γενέθλια αυτό το κορίτσι, τα γιόρτασε με τον 30χρονο σύντροφό της, να τα λέμε αυτά. Εμπρός στον δρόμο που χάραξε λοιπόν η Μαντόνα. Εδώ είμαστε Αγκουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Και εμπρός επίσης στον δρόμο που χάραξε και η Οδύσσια, συνεχίζεται η φρενίτιδα τώρα. Θα πάω σε ένα κινηματογραφικό νέο με το Spider-Man Brand New Day. Σαρώνει, σου λέει, στο box office με 2 δις δολάρια μόνο σε 21 ημέρες. Το φιλμ σε σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton έχει δείξει από την πρώτη στιγμή τη δυναμική του και έχει δείξει ότι θα εξελισσόταν σε τεράστια επιτυχία και ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις έπειτα από μόλις 3 Σαββατοκύριακα προβολής. Αυτό το ζευγάρι πια δεν λείπει από πουθενά. Αναφέρομαι στον Tom Holland, που είναι ο πρωταγωνιστής, εννοείται, είναι ο Spider-Man, και στην αγαπημένη του και φυσικά και γυναίκα της ζωής του και στην πραγματική ζωή, στη Zendaya. Η νέα παραγωγή της Sony Pictures με τον Tom Holland στο ρόλο του δημοφιλούς υπερήρωα της Marvel έχει συγκεντρώσει 785 εκατομμύρια δολάρια, λαχούς counting, στη Βόρεια Αμερική και 1,23 δις δολάρια στη διεθνή αγορά, φτάνοντας συνολικά το εντυπωσιακό ποσό των 2 δις δολαρίων και φυσικά έπεται συνέχεια. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, εσείς μας το ζητήσατε και φυσικά όταν ακούτε τέτοιο τραγούδι, εννοώ λίγο τύπου δίσκο τραγούδι, να ξέρετε ότι ευθύνεται ο φίλος μας ο Δισκόβιος και Δισκόβιος, το οποίο, ο οποίος ο φίλος μου ο Βασίλης Αντικαβάλα αφιερώνει φυσικά αυτό το τραγούδι σε όλους εμάς και σε όλους όσους αγαπάτε. Τι αγαπάτε, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του.

Λοιπόν, και ο Δαβίδ, ο David Guetta και το Without You βρίσκεται εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της Ερτρία, και εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα. Σας θέλουμε όλους εδώ καθημερινά 5 με 7 σε αυτή την εκπομπή, και σήμερα εδώ είμαστε Δευτέρα 17 του Αυγούστου, και σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, αν μας ακούτε εκεί στο κάστρο του Πλαταμόνα που είναι υπέροχα, ο Στέλιος ο Ρόκος τραγουδάει σήμερα Δευτέρα δυνατά στο κάστρο του Πλαταμόνα στις 9 η ώρα το βράδυ παρέα με την Έλληνα Παναγιωτίδου. Επίσης, επειδή ακούσαμε νωρίτερα και Μάικλ Τζάκσον, η ακτή Ρετζίκα διαβάζω δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία ποταμός επανομής εδώ στη Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά, δύο τραγούδια δρόμος από εδώ. Σήμερα λοιπόν διοργανώνει η ακτή Ρετζίκα Μάικλ Τζάκσον Show, σήμερα Δευτέρα 17 του Αυγούστου στην επανομή. Αν μας ακούτε στη Χαλκιδική, αλλά και να μην μας ακούτε στη Χαλκιδική, μέχρι τα Μουδανιά πάλι πόσο να είναι, 3-4 τσιγάρα. Τσιγάρα είπα, τραγούδια δρόμος, όχι τσιγάρα, δεν καπνίζουμε, μόνο ακούμε μουσική. Λοιπόν, η κωμωδία Sexy Laundry με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου, σε σκηνοθεσία του ιδίου, του Σπύρου Παπαδόπουλου, έρχεται σήμερα Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στις 9 η ώρα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το story, γιατί είναι ένα story που νομίζω ότι αφορά όλους εμάς, είτε έχουμε παντρευτεί, είτε έχουμε απλά ένα σύντροφο. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα παντρεμένο ζευγάρι, τον Λάρη και την Άλλη, που αποφασίζουν να δοκιμάσουν να ξαναπαντρευτούν σε εισαγωγικά, δηλαδή να αναζωπηρώσουν τη σχέση τους, ένα δωμάτιο ξενοδοχείο. Με οδηγό ένα εγχείριο για το σεξ, αναζητούν ξανά την ερωτική επιθυμία που είχαν χάσει. Πολλά sold out σε αυτή η παράσταση. Είναι μία από τις παραστάσεις που πραγματικά θα ήθελα να δω. Sexy Laundry λοιπόν, σήμερα στο Αμφιθέατρο Μουδανιών. Είτε μας ακούτε στα Μουδανιά, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. 9 η ώρα, νομίζω ότι μια χαρά προλαβαίνετε και τώρα να ξεκινήσετε. Πάμε να ακούσουμε μία διασκευή για τη συνέχεια. Eyes Without a Face. Αυτή είναι η υπερταλαντούχα Μαρσό, η Ελληνίδα Billie Eilish που τη λέω εγώ.

τώρα μεταξύ μας έβλεπα στο Earth News το τελευταίο αντίο αυτή τη στιγμή στην Bonnie Tyler και φυσικά βλέπω χαραγμένο το Total Eclipse of the Heart. Εμείς θα κλείσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από δυτικές συνοικίες. Κάνω μια ευχή, γιατί και εγώ κάνω μια ευχή κάθε μέρα να έχουμε υγεία, να έχουμε ηρεμία και να πηγαίνουν όλα όσο μπορούν καλύτερα, αλλά κάθε μέρα δυστυχώς διαψεύδομαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα, να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Χρήστο το Σιδερίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις, απογευματινό, χαλαρωτικό, ευελπιστούμε, μουσικό μαγκαζίνο, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα και το υπόλοιπο σήμερα της ημέρας Δευτέρα, 17 Αυγούστου, Δευτέρας, και φυσικά όλη την εβδομάδα εύχομαι τα καλύτερα. Μένετε συντονισμένοι στον 102, εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας, με χερσαίες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμο του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό εκ προθέσεως 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία, σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά στο ζήτημα των Αμερικανικών F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 και περιμένει να τηρηθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και εβδομάδες. Δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως παράλληλα το Ιράν να παραδοθεί. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ που επισκέπτεται το Ισραήλ, συναντάται με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια προώθησης της δεύτερης φάσης του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο απορρίπτει η Ισραηλινή πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάν Μπεν Γκίβρ, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να σκοτώνουν 30 ή 40 Παλαιστίνιους στη Γάζα κάθε βράδυ και να μην περιορίζονται σε όσους αποτελούν κίνδυνο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαννάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της διαδεχόμενη των Νόαμ Κάτς. Η Πνινάτ Γιαννάη είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. «Σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας», δήλωσε μεταξύ άλλων. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, ενώ άλλοι 50 διασώθηκαν. 2 εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η Ιταλική ΜΚΟ Emergency. Οι μετανάστες, 45 άνδρες και 5 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 29 ασυνόδευτων ανηλίκων, ισχυρίστηκαν ότι προέρχονταν από την Αίγυπτο και τη Σομαλία. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στις 9 σήμερα ο αγώνας Ηρακλής Βόλος για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε στη Σύφνο μετά την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπιση του. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν 3 νεκροί. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από τη Σύρο μεταβαίνει στη Σύφνο ομάδα διάσωσης με ταχύπλο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 26 πυροσβέστες με τη συμμετοχή 2 ομάδων πεζοπόρων τμήματων της 16ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 4 πυροσβεστικά οχήματα. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στα Άγραφα στην Ευρυτανία. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Άνω Γαύριο στην Άνδρο, ενώ υπό έλεγχο η φωτιά στο Ξηρόμερο στην Ελτόλο Ακαρνανία. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό εκ προθέσεως ο 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και στις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προχωρούν σε λελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, μέχρι ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ύδρευσης. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο πρώην σύντροφό της έπεσε μια 27χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη. Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ένοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και ενημέρωσαν αμέσως την άμεση δράση, η οποία έσπευσε στο σημείο. Ο 29χρονος αρνήθηκε τις πράξεις του, ωστόσο σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνή σπειραπτία, σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά στο ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, ξεκαθάρισε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 και περιμένει να τηρηθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν εάν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και πολλές εβδομάδες. Δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως παράλληλα το Ιράν να παραδοθεί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
5: Ταξίδια στο παρελθόν.
3: Μουσικές του κόσμου.

στήναζα από πάνω του τα αστέρια. Την τρόμαξε και κάτι κρύα χέρια. Της δείχνανε το τέλος της ημέρας. Από τότε όλα αυτά τα καλοκαίρια μπαίνουν στο σπίτι με μηνύματα στο ράμφος.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, στη ραδιοσκηνοθεσία έχουμε πικραμένο Απόστολο Κοσμόγλου. Πικραμένο θα σας πούμε σε λίγο γιατί. Και στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, στη ραδιοσκηνοθεσία έχουμε πικραμένο Απόστολο Κοσμόγλου. Πικραμένο θα σας πούμε σε λίγο γιατί. Και να πω καλό χειμώνα. Ήθιστε, όχι λέει ο Αποστόλης, όχι, όχι.

Μεταγραφές που πλήγωσαν την πόλη. Πριν από λίγο επίσημη πρεμιέρα για τον Άρη στο κύπελο, 2-0 την αναγέννηση Καρδίτσας περνά στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας, με 0-2 για την ακρίβεια εκτός έδρας, με γκολ του Νόα Φατιγκά και με αυτό γκολ. Σε λίγο θα δούμε και την επίσημη πρώτη του Ηρακλή. Στις 9 ξεκινά ο Ηρακλής. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Και αν θέλετε να πείτε και εσείς οτιδήποτε στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228, σας περιμένουμε να σας ακούσουμε.

Και προφανώς καλός, δεν είπα καλό χειμώνα, γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας αλλά και των μετεωρολόγων σε διάφορα site, έχουμε από τις επόμενες ημέρες καύσωνα. Καύσωνα ίσως και περισσότερο, μεγαλύτερο ή με υψηλότερες θερμοκρασίες από όσο δεν είδαμε όλο το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Ο καύσωνας που ταλαιπώρησε όλο αυτό το καλοκαίρι την κεντρική και δυτική Ευρώπη φαίνεται πως έρχεται στα μέρη μας, και από τις επόμενες κιόλας μέρες η Ελλάδα θα έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε εξασθένηση των μελτεμιών στο Αιγαίο, θα έχουμε υγρασία, ύπαρξη αφρικανικής σκόνης, χωρίς ακόμα όμως οι μετεωρολόγοι να έχουν ξεκαθαρίσει ποιες θα είναι οι χειρότερες μέρες. Από την Παρασκευή και μετά υπολογίζεται ότι θα έχουμε θέμα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, και βλέπουμε γιατί ακόμη δεν μπορούν να προβλέψουν σε τέτοιο βάθος χρονικό. Οπότε όσοι ετοιμάζεστε να πάτε τώρα διακοπές, καλώς θα πράξετε, αφού φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι δύσκολος από εδώ και πέρα, από την Τετάρτη και Πέμπτη και μετά. Όσοι επιστρέψατε, καλό κουράγιο, φροντίστε τα κλιματιστικά σας, γιατί θα περάσετε δύσκολα.

0: αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Και πάμε να τα δούμε, είπαμε, από την αρχή, ξεκινώντας με το Στίβο Τεντόγλου. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες, είδαμε τι έκανε, ξέχασε το μετάλλιο, πήγε το πήρε. Όλα αυτά, χθες είδαμε Fly Manolo Emmanuel Karalis σε μια επική πραγματικά μονομαχία με τον ανίκητο Mondo Doublantis. Πήρε το ασημένιο στο επικοντό, βάζοντας δύσκολα όμως τον Σουηδό Superstar. Λίγο έλειψε να τον αγχώσει και γιατί όχι να τον κοντράρει στα ίσα. Τελικά περνώντας τα 6 μέτρα και παρατσάκ να περάσει ακόμα και τα 6-20, καθώς πέρασε ψηλά από τον πύχη, αλλά τον έριξε για λίγο στο κατέβασμα. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο και μετά είχαμε αγκαλιές και φιλιά ανάμεσα στους δύο μεγάλους αντιπάλους που μονοπολούν το ενδιαφέρον στο πιο δύσκολο ίσως άθλημα του Στίβου. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στον Μαραθώνιο Βάδιν, 42 ετών παρακαλώ, τερμάτισε τέταρτη με ατομικό ρεκόρ 3:22:16. Πέμπτη, άλλη μια Ελληνίδα, η Παναγιώτα Τσινοπούλου, επίσης με νέο ατομικό ρεκόρ. Τι να πει κανείς για τον Δημήτρη Τσιάμι, 44 ετών, αγωνίστηκε στον 5ο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας του στο τριπλούν, πήρε την 8η θέση με άλμα 16:27 και προσέξτε, δεν είπε ότι αυτός είναι ο τελευταίος ευρωπαϊκός τελικός της καριέρας του. Θα πούμε, θα δούμε, είπε έτσι κι αλλιώς, και στις δηλώσεις του όταν πέρασε το τελικό είπε: ξεκίνησα τη σεζόν γιόλο για να δώσω βαθμούς στην ομάδα μου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου και γιόλο ήρθα και στο Πανευρωπαϊκό. Είχαμε επίσης το Χρήστο Φραντζεσκάκη 10ο στη σφυροβολία, η Σταματίας Καρβέλη στην 7η θέση. Είχαμε διπλή παρουσία στον τελικό με Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα να παίρνουν μαζί την 10η θέση. Είχαμε Δημήτρη Τσίτσο στον ακοντισμό, Δημήτρη Παυλίδη στην δισκοβολία, τερματίζοντας 8ος στην πρώτη του εμφάνιση σε επίπεδο ανδρών. Είχαμε και την Ελίνα Τζέγκο που δεν τα κατάφερε. Πλην πάμε στην Ελίνα Τζέγκο να πούμε ότι 4/100 ανδρών τερμάτισε στην 6η θέση της Ευρώπης. Η Ελίνα Τζέγκο λοιπόν στον ακοντισμό, 10η θέση, και μετά στις δηλώσεις της ήταν αποκαλυπτική. Ήμουν απαράδεκτη σήμερα, ήταν μια απαράδεκτη εμφάνιση, δεν έχω να πω κάτι άλλο, είπε στην κάμερα της ΕΡΤ. Ντρέπομαι κιόλας.

Και πάμε να δούμε τι κάναμε στον Υγρό Στίβο. Καλησπέρα στην Στέλλα, η οποία μας λέει είναι πιο ωραία η εκπομπή από εδώ που σας ακούμε. Μας στέλνει μια φωτογραφία δίπλα στη θάλασσα, αμμουδιά, μέσα στη θάλασσα κολυμπούν κάποιοι. Νομίζω ότι και εμείς εκεί πιο ωραία θα ήμασταν σε σχέση με εδώ. Στέλλα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, για τη φωτογραφία, για το κουράγιο. 693-0078-228 μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Φωτογραφία σας είναι και από τη θάλασσα και μας πικάρετε, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν στο Υγρό Στίβο, όπου εκεί είχαμε έναν Απόστολο Σίσκο με δύο μετάλλια, το ασημένιο στα 200 ύπτιο και το χάλκινο στα 200 πεταλούδα, και τον Απόστολο Χρήστου που πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100 ύπτιο. Έναν Απόστολο Χρήστου ο οποίος μέσα σε λίγες μέρες για ελάχιστη διαφορά έχασε ένα μετάλλιο, για ελάχιστη διαφορά πήρε ένα μετάλλιο, το χρυσό. Στα 50 μέτρα ύπτιο σταμάτησε το χρονόμετρο στα 24-15. Κατέληψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και παρόλα αυτά έμεινε τέταρτος. Έχασε το χάλκινο για μόλις 1 εκατοστό του δευτερολέπτου. Λίγο αργότερα όμως, στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο, ο Χρήστου άγγιξε πρώτος στον τοίχο σε 52-27, αφήνοντας το παγκόσμιο ρέκορντμαν Τόμας Τσεκόν πίσω του με 52-28, και αυτή τη φορά το 1 εκατοστό σήμαινε κορυφή. Χρυσό μετάλλιο πήρε ένα παιδί που δεν κολυμπούσε μέχρι τα 7 του χρόνια γιατί φοβόταν το νερό. Ο δε Απόστολος Σίσκος, άμα δείτε αυτό το παλικάρι από τις αίρες που προπονείται εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα, αν το παρατηρήσετε, θα δείτε ότι ενώ οι κολυμβητές, οι πρωταθλητές κολύμβησης είναι κάτι τύποι που είναι 1,95 και με δύο χεριές διασχίζουν 10 μέτρα, ο Απόστολος Σίσκος είναι 1,75. Αν τον δείτε πάνω στο βάθρο, είναι τουλάχιστον 1,5 κεφάλι πιο κοντός από όλους αυτούς με τους οποίους ανταγωνίζεται. Και όμως αυτό το παλικάρι που χρειάζεται δύο χεριές την ώρα που ο άλλος κάνει μία, να μην πω τρεις, κατάφερε και πήρε δύο μετάλλια, χάλκινο και ασημένιο, και ο δε προπονητής του είπε ότι ο Απόστολος Σίσκος είναι ένας γίγαντας με ύψος 1,75 και έχει απόλυτο δίκιο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε όλοι ότι η τούμπα είναι σε αναβρασμό, γιατί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί παρελθόν, ανακοινώθηκε και επίσημα από την Dortmund, έγινε συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και θα φωνάει πλέον αντί για τα ασπρόμαυρα, τα κιτρινόμαυρα, και γι' αυτό είναι επικραμμένος ο Αποστόλης. Όταν τον ρώτησα με το που τον είδα σήμερα τι κάνεις, μου λέει τι να κάνω, έφυγε ο μάγος. Έφυγε ο μάγος. Αυτό είναι το σύνθημα νομίζω που κυριαρχεί σήμερα σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έφυγε λοιπόν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και νομίζω ότι δεν είναι το ότι έφυγε, αλλά το πώς έφυγε. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχουν μεταγραφές, χωρίς να υπάρχει ομάδα, με την ομάδα να έχει αποκλειστεί και χωρίς να υπάρχουν παίκτες που να μπορούν να στηρίξουν την ομάδα για να συνεχίσει, χάνει τον ηγέτη της, γιατί αυτό ήταν ο Κωνσταντέλιας, η χαρά της ζωής μέσα στο γήπεδο, και άλλαζε με το μία τη ροή του αγώνα και αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει. Ο Κωνσταντέλιας πάντως έγινε με την πώληση αυτή το νούμερο ένα όσον αφορά τις εισπράξεις του ΠΑΟΚ σε πωλήσεις με 26 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα στάνταρ, δεν υπολογίζονται τα μπόνους. Δεύτερο στη σειρά, αν δούμε τις 10 μεγαλύτερες πωλήσεις του ΠΑΟΚ, είναι ο Στέφανος Τζίμας, όταν πωλήθηκε στην Ιρεβέργη για σχεδόν 22 εκατομμύρια. Κουλιεράκης για 12.750, Χρήστο Τζόλης 11 εκατομμύρια, ο οποίος Τζόλης έχει πάει στην Arsenal τώρα με 40, με διορθώνει ο Αποστόλης. Πρίγιοβιτς με 10, Δημήτρης Γιαννούλης με 7,5, Αουγκούστο με 6.800, Γκάρι Ροντρίγκες με 5.300, Ντομινίκ Κοτάρσκι με 5 εκατομμύρια και Κάρολ Σφιντέρσκι με 4,5. Είναι οι μεγαλύτερες πωλήσεις στον ιστορία του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ο δε Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε για το φετινό καλοκαίρι η τρίτη μεγαλύτερη πώληση Έλληνα παίκτη σε ομάδα του εξωτερικού. Χρήστο Τζόλης με 40 η πρώτη στην Arsenal, ο Καρέτσας στην Dortmund με 33, ο Κωνσταντέλιας στην ίδια ομάδα με 26, ο Κουλιεράκης στη Ρώμα από τη Wolfsburg με 16,5 και ο Τζολάκης από τον Ολυμπιακό στη Χαλ με 20. Είναι μόνο φέτος το καλοκαίρι οι πωλήσεις Ελλήνων παικτών στις ομάδες του εξωτερικού, με την Dortmund να πληρώνει 60 εκατομμύρια ευρώ για δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που κατά την εκτίμησή μου θα τους δούμε να διαπρέπουν στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Και ας επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, στα της Θεσσαλονίκης, αφού είδαμε τι έγινε ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, και επειδή η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου, τα εγκαίνια είναι στις 5 Σεπτεμβρίου εδώ στην Θεσσαλονίκη, είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα. Μην φανταστείτε ότι θα περιοριστεί η τιμή μόνο στους χώρους της ΔΕΘ. Ήδη σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Ιαπωνέζικα εστιατόρια που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για να υποδεχτούν τους Ιαπωνέζους από διάφορες αντιπροσωπείες, από εταιρείες, από όπου έρθουν, και θα αναζητήσουν στη Θεσσαλονίκη πιάτα της ασιατικής κουζίνας. Έχουν ενισχύσει το προσωπικό, όπως περιγράφουν, έχουν γεμίσει τις αποθήκες με ιαπωνικό ρύζι και με τις απαραίτητες ποσότητες κρέατος Wagyu για τα ψυγεία, ενώ, όπως λένε, υπάρχουν ήδη κρατήσεις από επισκέπτες που θα βρεθούν στην πόλη μας κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, τους βάζουν δύσκολα, καθώς πλέον θα μαγειρέψουν όχι για κάποιους λάτρεις της ασιατικής κουζίνας ή της ιαπωνικής κουλτούρας, αλλά για τους ίδιους τους Ιαπωνέζους, οι οποίοι θα βρίσκονται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Αυτή ειδικά την εβδομάδα τα Ιαπωνέζικα εστιατόρια το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα, αφού εκτός από φαγητό, ποτό και ό,τι άλλο περιλαμβάνει η Ιαπωνέζικη κουζίνα, κάθε βράδυ θα φιλοξενούν διαφορετικό guest DJ με επιλογές που θα κινούνται από Japanese jazz και funk μέχρι Japanese rap και πιο σύγχρονους ήχους της ιαπωνικής μουσικής σκηνής. Οπότε όλη η πόλη θα κινείται σε ρυθμούς Ιαπωνίας.

Καλησπέρα στην Ζαχαρένια που μας ακούει από δυτικά και στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλη την παρέα. Και στην ευτυχία που εύχεται σε όλους καλή εβδομάδα, 693-0078-228. Τα μηνύματα σας στο Viber τα περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το υλικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Οι τρεις σωροί εντοπίστηκαν απαθρακωμένοι κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε μετά την πτώση. Αντιδήμαρχος της Ύφνου, μιλώντας στο Earth News, μετέφερε μαρτυρία κατοίκων ότι άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο δευτερόλεπτα πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο είναι ελληνικού νιολογίου, ο χειριστής ήταν Έλληνας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και στις καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προχωρούν σε λελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού μέχρι ότου αποκατασταθεί πλήρως η ισορροπία στο δίκτυο ίδρυυσης. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της διαδεχόμενη τον Νόαμ Κάτς. Η Πνινάτ Γιανάη είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. Σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και εβδομάδες. Ξεκαθάρισε ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως το Ιράν να παραδοθεί. Από την πλευρά της η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Άλλοι 50 διασώθηκαν και 2 εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική ΜΚΟ Emergency. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακινήσεις των μεταναστών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ο αγώνας Ηρακλής Βόλος για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Στην Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού από τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2031. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Και για να μην νομίζετε ότι σας πιάσαμε από τα μούτρα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102, Αποστόλης Κοσμόγλου, όχι, Κώστας Σταθάκης δεύτερη ώρα. Βλέπω, Κώστας Σταθάκης. Τόσο καιρό δεν είχε αλλαγές, γι' αυτό ύμνα στη συνήθεια. Κωνσταντίνος Σταθάκης λοιπόν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα στο fade out. Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε την πρώτη-τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Αλλά για να μην νομίζετε ότι σας πιάσαμε από τα μούτρα επειδή λέγαμε για την έκθεση η οποία ξεκινά στις 5 Σεπτεμβρίου, θα σας πάμε τώρα μια βόλτα γύρω-τριγύρω για να δείτε λοιπόν ποιες εμποροπανηγύρεις μπορείτε να επισκεφθείτε πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να προμηθευτείτε αυτά που όλοι παίρνουν από τις εμποροπανηγύρες. Τι, εσώρουχα, αυτό δεν λένε. Στο να η μάμα γιατί πάμε, εδώ δίπλα στη Χαλκιδική. Για αυτό και μόνο το λόγο. Εντάξει, για να δούμε και τι γίνεται φέτος στο να η μάμα, δεν θα υπάρχουν υπαίθρι, ψητεριές και καταστήματα. Θα είναι όλα στεγασμένα όπως ορίζει πλέον ο νόμος. Άντε πάμε να δούμε τι ξεκινάει και πότε. Ηράκλεια Σερών, 17-24 Αυγούστου. Από σήμερα λοιπόν ξεκινά στην Ηράκλεια Σερών η πρώτη του Αυγούστου, η πρώτη εμποροπανήγυρη, και θα διαρκέσει μέχρι και τις 24. 23 με 30 το εμπορικό φεστιβάλ Κατερίνης. Είναι του Δήμου Κατερίνης η εμποροπανήγυρη που έχει συγχωνευτεί με την εμποροβιομηχανική έκθεση του Επιμελητηρίου Πιερίας και πλέον έχει ονομαστεί φεστιβάλ. Μπορείτε και εκεί να πάτε. Φυσικά η γιοσμά μας δεν θα μπορούσε να λείπει. 20 με 26 και φέτος έχουν ήδη γίνει μικρά κτίσματα τα οποία θα λειτουργούν σαν περίπτερα, στεγασμένα, κανονικά, όχι υπαίθριες ψυσταριές, στα οποία θα μπορείτε να προμηθευτείτε ό,τι θέλετε. Στο Κιλκής η εμποροπανήγυρη ανοίγει τις πύλες της στις 2 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή στις 6. Στην Πτολεμαΐδα μπορείτε να πάτε από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου για

για ένα πενθήμερο στα Σέρβια Κοζάνης, είναι η εμποροπανήγυρη. Και τέλος στο Άργος Ορεστικό, επίσης το τέλος του μήνα, 24 με 30 Σεπτεμβρίου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις παρυφές της πόλης, η εμποροπανήγυρη της περιοχής. Άντε και μετά θα πούμε καλό χειμώνα.

Ανήμερα του 15 Αυγούστου, μια 90χρονη γυναίκα, η εικόνα μιας 90χρονης γυναίκας, να φτάνει πάνω σε ξαπλώστρα στο πανηγύρι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη, έγινε πραγματικά viral. Πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ιδιαίτερη ιστορία. Η ηλικιωμένη γυναίκα είναι η Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ, γνωστή εδώ και χρόνια στην Κρήτη ως Καρίνα των Ανογιανών. Είχε εκφράσει την επιθυμία να βρεθεί στο πανηγύρι του χωριού στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου και οι νεότεροι κάτοικοι δεν της χάλασαν το χατήρι, πήραν μια ξαπλώστρα, την έβαλαν πάνω και την μετέφεραν μέχρι το γλέντι και έζησε έτσι και η ίδια τη βραδιά του γλεντιού. Η ζωή της Καρίνα Ρεκ, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής που τη γνωρίζουν,

μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο. Η Γερμανίδα στα νεανικά της χρονιά υπήρξε μοντέλο του Σαλβατόρ Νταλί, ενώ συμμετείχε και σε ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Παράλληλα υπήρξε εξαιρετική χορεύτρια φλαμέγκο, προτού η ζωή της την φέρει στην Κρήτη. Η σχέση της με το νησί ξεκίνησε σύμφωνα με τα όσα λένε οι ντόπιοι από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, το οποίο άκουσε ενώ βρισκόταν στο Βερολίνο. Η μουσική την έκανε να αναζητήσει τον τόπο καταγωγής του κριτικού καλλιτέχνη και έτσι έφτασε στα Ανόγια. Εκεί γνώρισε όχι μόνο τον τόπο και τους ανθρώπους του, αλλά και τη βαριά ιστορία του χωριού κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Η γνωριμία της με αυτή την ιστορία την οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο έργο ως μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανόγια για την κατοχή. Ως γλύπτρια τοπίου δημιούργησε στο οροπέδιο της Νίδας τον Αντάρτη της Ειρήνης, ένα τεράστιο έργο για το οποίο συνεργάστηκε επί 2 χρόνια με ανογιανούς εργάτες, καθώς το μνημείο αποτελείται από περίπου 5.000 πέτρες της περιοχής και λόγω του μεγέθους και της μορφής του γίνεται αντιληπτό στο σύνολό του μόνο από μεγάλο ύψος, από εναέρια μέσα ή μέσω δορυφορικής εικόνας. Η ΡΕΚ έχει γράψει επίσης βιβλίο αφιερωμένο στη μνήμη του αντιστασιακού αγώνα του κρητικού λαού απέναντι στις γερμανικές δυνάμεις της κατοχής. Τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στις Μαργαρίτες Μιλοποτάμου και εκεί θέλησε να γιορτάσει και το φετινό 15 Αύγουστο και όταν η ηλικία και οι δυσκολίες σε μετακίνηση δεν της το επέτρεπαν, οι άνθρωποι του χωριού την έφεραν να δει το πανηγύρι από κοντά. Σίγουρα πάντως η εικόνα αυτή θα αποτελούσε έμπνευση και σήμερα για τον Σαλβατόρ Νταλί.

Ο Βόλος προηγείται του Ηρακλή στο κύπελο με 0-1 και είναι το πρώτο τεστ για τους κιανόλευκους μετά την άνοδο τους στη Super League. Θα δούμε πώς θα πάει, θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα όσο είμαστε εδώ στον αέρα. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που στέλνει μήνυμα και λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228, 693-0078-228. Ο αριθμός στο Viber που μπορείτε να στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Πριν από μια εβδομάδα περίπου είχαμε την έκλειψη ηλίου που έγινε ορατή σε Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία, όχι όμως και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχει γίνει χαμός στις δύο αυτές χώρες από επισκέπτες που πήγαν επί τούτου για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτό το φυσικό φαινόμενο. Και μην απογοητεύεστε, ή αν απογοητευτήκατε αναπτερώστε ηθικό, γιατί τα καλά νέα είναι ότι του χρόνου μια έκλειψη ηλίου θα είναι ορατή και στη χώρα μας, με τη σελήνη να σκεπάζει τον ήλιο κατά 78%. 2 Αυγούστου είναι η έκλειψη ηλίου αυτή. Στην Ελλάδα θα τη βιώσουμε σε πολλές περιοχές ως μερική έκλειψη. Η κορύφωση του φαινομένου θα συμβεί στις 12:32 το μεσημέρι, με μόνο 2 δέκατα του ήλιου να παραμένουν φανερά. Μπορεί να μην γίνει ημέρα νύχτα, αλλά μιας και θα είναι μεσημέρι, το φαινόμενο θα είναι ορατό, θα είναι σαν να έχει πάρα πολύ πυκνή συννεφιά μέσα στο κατά καλό καιρό. Και δεν θα είναι μόνο αυτή η έκλειψη που μπορούμε να δούμε. 1η Ιουνίου του 2030 θα μπορέσουμε να δούμε μια δακτυλιοειδή έκλειψη ηλίου, αυτή κατά την οποία η σελήνη περνάει μεν μπροστά από τον ήλιο, αλλά είναι αρκετά μακριά από τη γη για να το σκεπάσει πλήρως, και έτσι έχουμε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, αυτό που λέγεται δαχτυλίδι της φωτιάς. Ένα ηλιακό δαχτυλίδι φαίνεται γύρω από ένα σκοτεινό σώμα. Στην Ελλάδα θα είμαστε επίσης και τότε σε προνομιακή θέση. Το φεγγάρι θα σκεπάσει κατά 88% τον ήλιο και το όλο φαινόμενο θα έχει και μεγάλη διάρκεια. Θα είναι σχεδόν 4 λεπτά. Θα είναι όμως ορατό στις 7:57 το πρωί. Θα πρέπει να ξυπνήσετε για να το δείτε. Γιατί σας τα λέμε όλα αυτά? Για να σας προλάβουμε. Γιατί στη Μεγάλη Βρετανία, που βγήκαν να παρατηρήσουν το φαινόμενο, έχει προκαλέσει ανησυχία η αναζήτηση, η αύξηση των ανθρώπων που αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τον πόνο στα μάτια μετά την ηλιακή έκλειψη. Οι αναζητήσεις στη Google για τη φράση «πονάνε τα μάτια μου» αυξήθηκαν κατά 1500% στη Βρετανία μέσα σε 24 ώρες, και σε άλλες χώρες η αύξηση ήταν παρόμοια. Πριν από την έκλειψη, οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα το κοινό να μην κοιτάζει τον ήλιο χωρίς τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά, καθώς η απευθείας παρατήρηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον αμφιβληστροειδή και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μόνιμη απώλεια όρασης. Να προμηθευτείτε γυαλιά από τώρα, να είστε έτοιμοι για του χρόνου.

Καλησπέρα στον Αντώνη που εύχεται καλησπέρα σε όλους από την Κατερίνη με μια φωτογραφία που βλέπω βότκα, κρασί, ροζ, τι είναι αυτό, ροζ λεμονάδα, δεν ξέρω τι άλλο, κάτι τέτοια βλέπω. Ευπρόσδεκτα και αυτά, όταν είσαι διακοπές όλα επιτρέπονται, μετά δεν ξέρω τι γίνεται, μετά μάλλον θέλει λίγο κράτη, θα το δούμε. Όταν θα πάμε και θα γυρίσουμε θα σας ενημερώσουμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. 693-0078-228. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο από όπου και αν είστε. Παραλίες, διακοπές, έξω, δουλειά, βόλτα, στο δρόμο, από όπου και αν είστε. Είχαμε φέτος αρκετές διασημότητες στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι η βασίλισσα της pop μας τίμησε και αυτή με την παρουσία της. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μάλιστα την Παρασκευή έφτασε στα Μετέωρα από την Κέρκυρα όπου βρισκόταν την προηγούμενη μαζί με μια παρέα 12 ατόμων. Έφτασε στα Μετέωρα με ελικόπτερα, με δύο ελικόπτερα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που τη συνόδευαν ήταν και ο γιος της. Έφτασε γύρω στις 4 το απόγευμα, όπως λένε οι μαρτυρίες εκεί. Επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, συνοδευόμενη από δύο ξεναγούς. Εκείνη την ώρα το μοναστήρι ήταν κλειστό, ωστόσο άνοιξε για να περιηγηθεί η βασίλισσα της Πόπ. Είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον καθηγούμενο της Μονής Βαρλάμ, πατέρα Βενέδικτο, και όπως είπαν μοναχοί, είχε η συνάντηση αυτή έντονα προσωπικό και πνευματικό χαρακτήρα. Και χθες 16 Αυγούστου γιόρτασε και τα γενέθλιά της στα ανοιχτά της Κέρκυρας. 68 ετών έγινε, και την ώρα που επιβιβάστηκε στο σκάφος οι φίλοι της που έχει μαζί της εκεί και τη συνοδεύουν της επιφύλαξαν μια έκπληξη, έβαλαν μουσική, άρχισαν να χορεύουν προκειμένου να γιορτάσουν τα 68 γενέθλια της διάσημης Star, η οποία κάνει και αυτή διακοπές στη χώρα μας.

Σήμερα είχαμε και τα κλιμάκια από Δήμο, Περιφέρεια και από το Υπουργείο που έλεγξαν τις φθορές που έχουν υποστεί τα σπίτια μετά τη φωτιά που είχαμε στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ στη Χαλκιδική. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είδαν, 9 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές, όχι όμως ολοκληρωτικές ζημιές από την πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης. Οι ελεγκτές είδαν όλα τα κτίρια, 7 σπίτια, 2 αποθήκες βρέθηκαν να έχουν υποστεί ζημιές, 6 σπίτια σημάνθηκαν με το κίτρινο χρώμα, δηλαδή δεν μπορούν να κατοικηθούν πριν να γίνουν εργασίες αποκατάστασης από τους ιδιοκτήτες. Ένα σπίτι βρέθηκε πράσινο, σημάνθηκε με αυτό το χρώμα και μπορεί να κατοικηθεί παρά τις ζημιές. Μια αποθήκη κίτρινη, μια αποθήκη πράσινη. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων, αφού έχει ανοίξει ήδη η πλατφόρμα που μπορούν να υποβάλουν όλοι αιτήσεις εκεί, θα κινηθεί αφού εκδοθεί απόφαση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την Τετάρτη αναμένεται να έρθει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στη Χαλκιδική. Θα έχει σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς εκεί και στη συνέχεια αναμένεται να κάνει και αυτοψία στις περιοχές που κάηκαν, τόσο στο δάσος όσο και στα σπίτια που έχουν υποστεί φθορές, για να δει από πρώτο χέρι τι ακριβώς συνέβη την προηγούμενη Πέμπτη. Πάντως, φτηνά τη γλιτώσαμε.

connect. Και ενώ η Μαντόνα γιόρτασε γενέθλια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύτηκε. Μετά από πολλά χρόνια σχέσεις και δύο παιδιά, Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκες παντρεύτηκαν στην Πορτογαλία, με το γάμο τους να προσελκύει το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ψάχνουν λεπτομέρειες. Φέρεται ότι παντρεύτηκαν σε μια άκρος ιδιωτική τελετή στην πολυτελή κατοικία τους στο Κασκάι της Πορτογαλίας. Είναι πανέμορφο το Κασκάι, έχω πάει, παραλία στον Ατλαντικό. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τα παιδιά του ζευγαριού και μόλις 4 μάρτυρες στο πλευρό τους, μαζί με τους πολύ κοντινούς συγγενείς τους. Υπήρχε, όπως συνηθίζεται, τέτοιες περιπτώσεις και προγαμιαίο συμβόλαιο. Επέλεξε μια ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η τελετή πραγματοποιήθηκε ακριβώς στη 10η επέτειο της πρώτης γνωριμίας τους, όταν η Τζορτζίνα Ροντρίγκες εργαζόταν ως πολίτρια σε κατάστημα γνωστής εταιρείας υποδημάτων στην Μαδρίτη, και ρούχων και υποδημάτων. Οπότε έγινε αυτό όταν ρωτήθηκε η Τζορτζίνα, ή μάλλον όπως εξήγησε σε γνωστό περιοδικό, αποφάσισαν να παντρευτούν στο σαλόνι τους, γιατί επέλεξαν να παντρευτούν στο χώρο στον οποίο καθημερινά παίρνουν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, και εκεί όπου ουσιαστικά ζουν την πραγματική οικογενειακή ζωή της, έτσι ώστε σε 30 χρόνια από τώρα τα παιδιά τους να κοιτάζουν, ας πούμε, το χώρο και να θυμούνται ότι εκεί συνέβη κάτι ξεχωριστό, η γαμήλη όρκη των γονιών τους. Την ίδια ώρα πάντως ο Πορτογάλος Superstar αποκάλυψε στο ίδιο περιοδικό ότι φέτος ίσως να είναι η τελευταία του χρονιά στο ποδόσφαιρο. Είπε ότι έχει χαρτογραφήσει το μέλλον του, έχει πολλά πράγματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθώ. Είναι δύσκολο να σας πω μόνο ένα, είπε, επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να αφήσει μεγάλο κενό και πρέπει να βρεις διάφορους τρόπους να γεμίσεις το χρόνο, να διασκεδάσει περισσότερο, να ταξιδέψει περισσότερο, να παίζει πάντελ. Είναι μόδα αυτό το πάντελ τώρα που παίζεται κτλ. Στο κάτω-κάτω, όπως λέει, 25 χρόνια με θυσίες ήταν αυτά.

χαμός στο Ηρακλής Βόλος, καθώς λίγο πριν από την εκπνοή του δευτέρου ημιχρόνου ο Ηρακλής ισοφάρισε τον Βόλο που προηγούνταν με 1-0 με γκολ του Κούστα στις καθυστερήσεις. Ωστόσο, στην αμέσως επόμενη φάση, ο Βόλος με τον Ες Σαουμπί σε μια φάση διαρκείας μπροστά στα καρέ του Ηρακλή έκανε το 1-2 και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά ενός γκολ, όπως ήταν και πριν από την ισοφάριση του Ηρακλή. Περιμένουμε με αγωνία το δεύτερο ημίχρονο.

Κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Δευτέρα σήμερα, θα τα πούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102. Αφού πρώτα ευχαριστήσω θερμά Κώστα Σταθάκη και Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, θα ακολουθήσει ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, στο ιδιωτικό ελικόπτερο επέβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σωροί των τριών επιβενώντων. Παράλληλα, στη Σύρο μεταβαίνει με ταχύπλο της πυροσβεστικής ανακριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές, δεν έχουν προκύψει φθορές ή ιδιοκτησίες. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφτής έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση με την ονομασία Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ ενώ επιβλήθηκαν 43.000 ευρώ. Σε προειδοποίηση προς το ΟΜΑΝ προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας την ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρεντ Κούσνερ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την Αμερικανική πλευρά ως προς αυτή τη συμφωνία. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλασσίων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσει της αντιμολύτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, ξεκαθάρισε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά στο ζήτημα των Αμερικανικών F-35, ξεκαθάρισε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ και περιμένει να τηρηθεί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 και από το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερα νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύμνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύμνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Αντιδήμαρχος της Ύμνου, μιλώντας στο Earth News, μετέφερε μαρτυρία κατοίκων ότι άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο είναι ελληνικού νεολογίου, ο χειριστής ήταν Έλληνας, ενώ οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημαρώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του, ενώ επιπλέον από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθής είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση με την ονομασία Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλασσίων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρεν Κούστνερ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν υπήρξε μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά ως προς αυτή τη συμφωνία. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε σήμερα να εξετάσει την τελευταία προσφυγή που είχε καταθέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την αναίρεση της καταδίκης του από αστικό δικαστήριο. Η καταδίκη προβλέπει να καταβάλει το ποσό των 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων στη συγγραφέα Τζιν Κάρολ, που τον κατηγορεί ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά και κατόπιν τη δυσφήμισε όταν εκείνη αποκάλυψε τα γεγονότα. 30 αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από την Meta αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Κατηγορούν τον αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των ετοιμάτων τους, οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν από τη Meta στη δίκη που ξεκινά αύριο να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους και να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ηρακλής Βόλος έληξε 1-3 στις Σέρες για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Θόλος στη Σύμφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, στο ελικόπτερο επέβαιναν ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύμφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σωροί των τριών επιβενώντων. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου θα διερευνηθούν από το Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα γιοταχή, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίθριος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Φόρο διαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλασσίων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Ξεκαθάρισε επίσης ότι το Ιράν δεν θα συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνία, την ίδια που ο ίδιος θεωρεί χρειάζεται για την επίλυση της κρίσης. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε προειδοποίηση προς το Ομάν, απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό, εάν σταθεί εμπόδιο, όπως τόνισε, στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από την Μέτα αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Κατηγορούν τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των ετοιμάτων τους, οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν από τη ΜΕΤΑ στη δίκη που ξεκινά αύριο να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους και να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.